0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Γεια σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μετρόπολης
0: 95,5. Η ομάδα σου.
12: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
13: Παπά.
12: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
14: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
12: Είστε έτοιμοι?
15: Άντε μπράβο.
11: Rap and Cool Show.

0: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Από ένα αυτά λέμε. Έλα, δεν πειράζει.
1: Παρέουλα μαζί. Ένα μικρόφωνο, δύο. Πώς το λένε. Δύο ψυχές, ένα σώμα. Ένα μικρόφωνο, δύο ψυχές. Έτσι πάει αυτό.
0: Τυχερά είναι αυτά.
1: Παίρνει συνέντευξη ένα από τον άλλον. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπαίνουμε και εμείς στη δικιά σας. Λίγο μετά τις 8. Με χάρη Μανουλίδη.
0: Και Γιάννη Πάγκο. Σε μια εκπομπή η οποία ενδεχομένως να βρήκε και τίτλο.
1: Να βρήκε και τίτλο ενδεχομένως μετά από τη συγκλονιστική βοήθεια στην αμέσως τη συμπαράσταση δύο μέρες τώρα, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη του Σωτήρος, χρόνια πολλά. Λοιπόν, με τα προτινόμενα, με τους προτινόμενους τίτλους, αποφάσισε η εκπομπή και διατάζει από μόνη της, επιθυμεί καλύτερα, ότι ο τίτλος είναι να βαγεί στις 8 και κάτι.
0: Καλό.
1: Ναι, καλό. Δεν μου φαίνεται πολύ καλό. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις τώρα τι. Δηλαδή, πώς λέμε καμιά φορά, πόσες μέρες κοσκινίζει, πώς το λέει. Είναι...
0: Ναι. Δέκα μέρες κοσκινίζει.
1: Ναι. Δεν βγήκε τίποτα. Δηλαδή, τζάμπα το κουράσαμε τόσες μέρες και νομίζω ότι διάλεξαμε το καλύτερο. Απογοητεύουμε πάρα πολύ. Διάβαζα χθες, ειλικρινά, homework.
0: Ναι.
1: Διάβαζα χθες τα μηνύματα έτσι, των φιλών με τους προτινόμενους τίτλους και ειλικρινά ένιωσα λίγος, μικρός. Μπροστά στην ευφυΐα, στην ευρηματικότητα, την έμπνευση αρκετών από τους...
0: Και γιατί διακαρτήσαμε με κάποιον από αυτούς.
1: Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν θα απαντηθεί ποτέ.
0: Εντάξει. Εγώ ρώτησα το chat GPT.
1: Το ποιον?
0: Το chat.
1: Άκουσα το τσάτο.
0: Καλός
1: είναι ο τσάτος.
0: Καλός και ο τσάτος.
1: Για πες, τι σου είπε ο τσάτος.
0: Ο τσάτος βοήθησε λίγο, έδωσε καμιά ιδέα, δεν πέρασε καμία. Ναι. Οπότε συνεχίσαμε με τις μόσες προϋπήρχαν.
1: Ωραία. Στην παρέα σας λοιπόν και σήμερα, Χάρης Εμμανουλίδης, Γιάννης Πάγκος, με Γιάννη Διτσιράπη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και μέχρι τις 11 θα πάμε παρεούλα. Έτσι, ένα ωραίο ελπίζουμε και για σας τριωράκι.
1: Ναι, βόμβες πετάς. Ναι. Μέχρι τις 11 είναι.
0: Μέχρι τις 11 είναι.
1: Εντάξει.
0: Είδες, Γιάννη, μου είπαμε μία ώρα δωρεάν ερκοντήσεων παραπάνω. Εμείς για σένα φροντίζουμε. Καλημέρα και στον Κώστα Βαραγιάννη.
1: Τεράστιος Κώστας Βαραγιάννης, πυλώνας, κολώνας φεύγει από χωρί. Ναι. Και Γιάννης, έχει κάσει μύτη με φοβερό outfit. Φοβερό. Γυαλί που περνάει εκταίως σίγουρα. Είναι από αυτά τα γυαλιά τζαμαρίες. Τα βλέπεις και λες τον αναπνευστήρα, ξέχασες.
0: Ναι, άλλο μπράβο.
1: Κανονική μάσκα.
0: Πλέον έχει βγάλει και τις άλλες τις μάσκες. Οι οποίες δίνουμε.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη, με τα ωραία σου.
0: Μια που τον είδαμε, μια που έφυγε. Έχουν βγει και άλλες οι μάσκες, οι οποίες είναι οι. Ολόκληρο του πρόσωπο που μπαίνει μέσα, κατάλαβες, όχι μόνο εδώ έτσι, στο κομμάτι μάτια μύτη. Έχουν βγει οι άλλες, οποίες δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Λες τώρα κανονική μάσκα,
0: θαλάσσια. Αυτές που είναι όλο το πρόσωπο μέσα.
1: Σαν να φοράς φινιστρίνη.
0: Ναι, μπράβο.
1: Σαν παίρνεις
0: τώρα. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Ναι. Δεν έχω.
1: Κοίτα, για να πουλάνε, για να κάνουν κάτι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επειδή υποθέτω με τα βεβαιότητα ότι στο ακροατήριο υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται σοβαρά με κατάδυση.
0: Ναι.
1: Καταδύσεις. Δεν είναι δηλαδή σαν εμάς που λέγαμε μακροβούτια κάνεις.
0: Ναι. Είσαι σαν να δεις λίγο το βυθό.
1: Ναι, βέβαια όλα από ένα μακροβούτι μπορεί να ξυνήσουν και μετά για κάποια την κατάσταση.
0: Να... Κάποια πρώτη φορά ένα μακροβούτι ήταν.
1: Θα θέλαμε έτσι, αν έχετε όρεξη, γιατί είναι ακόμη πολύ πρωί για να λυγίζουν οι αντίχειρες και να γράφετε.
0: Εννοείται.
1: Αν έχετε όρεξη, λέω, μας πείτε τι θα προτείνατε εσείς για μάσκα.
0: Για μάσκα.
1: Για μάσκα. Δηλαδή, προτείνατε καλύτερο γυαλά. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάποιο, άσε τη μάσκα, πάρ' τα γυαλάκια τη πισίνα.
0: Τη πισίνα.
1: Και αυτά δουλειά κάνουνε. Έτσι, θα μου πει, στα γυαλάκια, εγώ μπορώ να στερεώσω με κάποιο τρόπο ένα πνευστήρα.
0: Δύσκολα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θέλει πατεντούλα.
1: Θέλει πατέντα, θέλει έτσι οξυγονοκόστη, ένα μπουζόκλειδο.
0: Επίσης, λίγο τσιμούχα. Δεν έχει και. Δεν κλείνει τη μύτη.
1: Ποιο?
0: Γυαλάκια.
1: Α, εσύ το θες αυτό. Ναι, θα μου πει να κάνουμε ένα στροβιλισμό.
0: Κάπου θα πάρει.
1: Θα σκοτώ από ένα βράχο και εγώ σα.
0: Κάπου θα μπάζει.
1: Τέλο πάντων, αυτό άμα α πούμε το έχετε, βοηθήστε το. Η ανάρτησή μα έχει γίνει κανονικά. Φοβερή ανάρτηση και σήμερα. Και οι τρεις αναρτήσεις που έχει κάνει αυτή η εκπομπή, η οποία παραλαμβάνουμε, έχει έναν τίτλο σήμερα, από σήμερα μάλλον, θα δούμε αν θα κρατήσει τελικά. Να βαγεί στις 8 και κάτι. Βέβαια, το 8 και κάτι είναι άλλες 3 ώρες. Δεν είναι και τόσο αισιόδοξο το και κάτι. Δεν είναι και μια...
0: Και το βάλαμε την πρώτη μέρα που ήμασταν και οι δύο στην ώρα μας. Δηλαδή, 8 και κάτι. Τις άλλες 2 μέρες.
1: Εγώ την πρώτη μέρα ήμουν κυριολεκτικά και κάτι.
0: Και εσύ ήσουν στην ώρα σου. Εχθές και κάτι ήταν.
1: Εντάξει.
0: Μισοπαλία.
1: Η ανάρτηση είναι εκεί. Σας περιμένει. Κανονικά, αφήνετε τα σχόλιά σας. Έχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη επεξήγηση το τι συναντάει κάποιος βλέποντας την ανάρτησή μας. Έχει μια φωτογραφία του Λύση από την
0: Από τη συνέντευξη τύπου.
1: Τη συνέντευξη τύπου, σωστά. Έχει μία φωτογραφία του Γιαννούλη από την άφηξη. Δεν έκανε δηλώσει ο Γιαννούλη.
0: Όχι.
1: Δεν έχασα κάτι.
0: Όχι, δεν έχασε κάτι.
1: Ούτε είπε κάτι, ένα νεύμα. Η τσάντα... Το χαμόγελο τα έλεγε όλα, βέβαια.
0: Η
1: αλλά...
0: τσάντα που έχει φέρει μαζί σου.
1: Η τσάντα δικιά μου.
0: Η δική σου τσάντα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο μεγάλη από την τσάντα που είχε χθες ο Γιαννούλη.
1: Τι τσάντα είχε ο Γιαννούλη.
0: Είχε ένα μικρότερο.
1: Μια δοντόβουρτσα.
0: Είχε ένα, ένα σακ βόγια. Πολύ μικρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Εγώ το λέω, ξέρεις αυτό με ποια έννοια. Ότι αδερφές. Είναι ο ορισμός του γυρνά σπίτι μου.
1: Ναι, ότι έχω εδώ πράγματα. Παντόφλες.
0: Ναι, κατάλαβες. Δεν είναι αυτό που θα πάω κάπου σε μια ξένη πόλη, σε μια ξένη χώρα και θα πάρω. Είναι πώς πηγαίνεις από την πόλη στο χωριό σου.
1: Ναι, ωραία το λες.
0: Και δεν παίρνεις πολλά-πολλά γιατί τα έχεις εκεί πέρα διπλά, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχεις διπλά εσόρουχα, έχεις διπλά παπούτσια, διπλά ρούχα.
1: Δεν διπλές κάτι, εντάξει, μην το, ναι, μην το αναλύσουμε.
0: Όλα διπλά. Δώσω έμφαση.
1: Λέω, δώσω έμφαση.
0: Έχεις εκεί οδοντόβουρτσα.
1: Μια αλαξιά.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Έτσι, ναι. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης.
1: Άρα δεν έφερε τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σου λέω, είχε μια τσάντα, ένα backpack, ίσα ίσα απλά για να δικαιολογήσει, επειδή το είχε αεροπορική, να βάλει κάτι.
1: Ναι, ωραία, μπράβο. Ούτε έκανε, είδα να υπογράφει κάποιες που φορούσαν φανέλα Εθνική Ελλάδος.
0: Ήταν μια φανέλα Εθνική Ελλάδος, μια φανέλα ΠΑΟΚ και εκεί ακούστηκε το...
1: Επικό το... σύνθημα θα λέει η γενιά σου που τα λέει όλα επικά.
0: Όχι, ακούστηκε η παρότρινση, ας πούμε, προς τον Γιαννούλη. Άντε λέει, σε περιμένει ο Ζαφύρης.
1: Ο Ζαφύρης.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Και πετάγεται ένας άλλος. Και ο Πέλκας.
1: Α, και ο Πέλκας. Εκάτω, Πέλκα, πες το. Τι λέω, έχουμε φάει στη μάπα χρόνια. Το Ζαφύρη εγώ γουστάρω τώρα. Έχει καψούρα. Δηλαδή είναι αυτά τα παιδιά είναι καψουρεμένα μεταξύ τους εθνικής, ναι. Γενικώς. Δηλαδή και ο Ζαφύρης είναι και από μόνος του έτσι,
0: ναι,
1: ωραίος τύπος, ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Αυτή τώρα, αυτό είναι ωραίο παρεάκι θα γίνει στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Θα μαλώνει ποιος θα μπει στο δωμάτιο τώρα, με ποιον.
1: Θα μαλώνει ποιος με ποιον.
0: Θα είναι στο δωμάτιο τώρα.
1: Ψάχνουν συγκάτοικους δηλαδή.
0: Εντάξει, κοίταξε, ο Πέλκας νομίζω τον έχει βρει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιον είχε, του λέει πλέον άλλαξε δωμάτιο, τον προηγούμενο. Τον έχει πετάξει έξω. Έχει κλείσει με Γιαννούλη.
1: Α, δεν...
0: Τώρα το Ζαφύρης Κωνσταντέλιας επίσης μου κάνει ένα δυνατό. Μου κάνει ένα δυνατό.
1: Σαν την Καλαμιά έμεινε ο Γιαννούλης χωρίς συγκάτοικο.
0: Τον Πέλκα.
1: Α, τον Πέλκα. Ο Πέλκας πετάει τον.
0: Okay. Θα πετάξει άλλο και θα πάρει Γιαννούλη.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν φωτογραφία από άφηξη Γιαννούλη. Τι άλλο. Έχουμε φωτογραφία από άφηξη Σαλάχ. Άλλου είδους άφηξη αυτή.
0: Περίεργη άφηξη.
1: Είχε δύο άφηξεις αυτή.
0: Ναι.
1: Είχε υποδοχή και στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και στο αεροδρόμιο της Τραπεζούντας. Και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Όλα ξεκίνησαν από το ελληνικό νησί της Μυκόνου. Από εκεί πήγε το
0: τζετ.
1: Το τζετ προσγειώθηκε. Ιδιωτικό τζετ έστειλε. Σιγά μου πει έπαιρνε καράβι. Κατάστροφα τρίτη θέση. Εσύ αυτός μοιάζει με το Σαλάχ. Ησύχασε. Στο κατάστροφα ποιο Σαλάχ.
0: Και ξέρεις έχει να ταΐζει και γλάρους μετά. Με το...
1: Πλάκα πλάκα. Έχει δίκιο δηλαδή όλοι αυτοί οι διάσημοι. Έχεις δίκιο. Οι διάσημοι αυτοί που ανησυχούν και εμφανίζουν τα αεροδρόμια και έχουν κάτι κουκούλες και κάτι γυαλιά ηλίου σαν το τσιράπι που θέλει προφυλακτήρα. Γιάννη, πολύ ωραία τα γυαλιά, ρε φίλε. Ε, το βράδυ ανάβουν αυτά. Έτσι, πόσο υπερπαραγωγή.
0: Είναι και, μοιάζει και λίγο το με του Άδωνη.
1: Όχι, ρε. Όχι. Όχι, όχι, το πρόσβαλε, το σταμάτησε κάθε.
0: Είδε όμω.
1: Όχι, όχι, αντίδραση.
0: Κοίταξε όμω, είδε.
1: Αντί να κρύβεστε με τι κουκούλες αυτά και τα γυαλιά να μην σα καταλαβαίνουν. Πάτε ας πούμε με το πλοίο της γραμμής. Πάτε με το λεφό, καθίστε. Δεν θα σας πιστεύει κανένα. Εσείς και να θέλετε να λέτε. Μου Σαλάχ, θέλετε να βγούμε μια σέλφι.
0: Αυτό συμβαίνει και με πολιτικούς εντωμεταξύ. Ξέρεις. Βλέπεις ένα πολιτικό και έχει από δίπλα 10 παρατρεχάμενους.
1: Ε, ναι, εντάξει. Αυτό, ναι, έτσι όπως είναι η πολιτική τώρα, κάποιος πρέπει να βάλει πλάτη.
0: Αν δεν είχε 10 παρατρεχάμενους,
1: ναι.
0: Δεν θα καταλάβαινε. Δεν θα έδινε κάποιος στόχο. Ότι...
1: Α, έτσι το πας.
0: Βλέπεις με κάτι πολιτικούς που δεν είναι τώρα. Όχι πρώτη γραμμή, αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα προκαλέσουν ή θα κάνουν κάτι. Κατάλαβε. Είναι και μια άλλη τάξη που λες, αυτό ήταν βουλευτή, ας πούμε.
1: Ναι, και σωστό. Τους... Υπάρχουν και κάποιοι που δεν του ξέρει κανεί.
0: Ναι, παιδί μου, και του βλέπει μαζί με άλλου 10 παρατραχάμενου από δίπλα.
1: Ναι, και λες κάποιο είσαι.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι κάποιο είναι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λες, αυτό.
1: Έχουμε λοιπόν άφηξη Σαλάχ. Τώρα αυτή η φωτογραφία, αν μου πει από πού είναι, από την Κωνσταντινούπολη, από την Τραπεζούντα.
0: Βάζω Τραπεζούντα.
1: Τραπεζούντα λε. Βέβαια είναι ακόμη μέρα. Νομίζω Τραπεζούντα έφτασε βράδυ.
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Μήπως είναι Μύκονο, φεύγει και αποθεώνεται από λουόμενους της περιοχής.
0: Και ο Πελεκάνας εκεί πέρα.
1: Και ο Πέλεκας. Φωτογραφία από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Στο πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός. Και μεγάλο πρόβλημα.
0: 1-1.
1: 1-1 δεν είναι το σκορ. Είναι... Σίγουρα είναι και το σκορ. Θα μπορούσε να έχουμε ένα κακό παιχνίδι. Συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο και να κερδίσει κάποια ομάδα 2-0 έχοντας κάνει κακό παιχνίδι. Συμβαίνει. και το σκορ, σωστά λες, είναι θέμα, αλλά και η εμφάνιση. Στο πρόβλημα Ολυμπιακός από προχθές, στο πρόβλημα για μένα μεγαλύτερο του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι. Εντάξει, θα μου πεις τώρα ο Ολυμπιακός που δεν έχει μαξιλαράκι, θα του καλοκάτσει, τι, αποκλεισμός από Champions League.
0: Κοίταξε. Πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός απλά θεωρώ ότι έχει το δικαίωμα.
1: Ο Ολυμπιακός
0: στο...
1: λες.
0: Ναι, έχει το δικαίωμα στο λάθος.
1: Ναι, δεν το έχει, αλλά έχει ένα μαξιλαράκι. Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός από αυτό το πρέπει που παρουσιάζεται από χτες, νομίζω ότι στον επαναληπτικό θα βγει λίγο πιο σοβαρός.
1: Ναι.
0: Όταν τον αφυπνίσει.
1: Τι να σου πω, μακάρι, βέβαια, όπως ελληνικές ομάδες να πηγαίνουμε καλά. Μακάρι, απλά ήταν. Δεν είχε. Άμα σου πει κάποιος, γιατί το είδα το παιχνίδι, θέλω να πιστεύω και προσεκτικά. Ναι. Αν σου πει κάποιος, τι σου έμεινε, ρε παιδί μου, από τον Παναθηναϊκό χθες.
0: Θα δυσκολευτεί.
1: Μόνο Αντίνο.
0: Ναι.
1: Μόνο Αντίνο να παίρνει προσπάθειες, πρωτοβουλίες. Δηλαδή, όλος ο Παναθηναϊκός ήταν ο Αντίνο.
0: Και Αντίνο έχουμε επιλέξει για τη φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, Αντίνο.
0: Αντίνο έχουμε επιλέξει γιατί είναι ο Γιάννης, δηλαδή.
1: Και δεν πρόλαβε, ας πούμε, να. Δεν πρόλαβε, άρχισε να χάνει ενέργεια. Λογικό είναι η εποχή, κουρασμένη κτλ. Έγινε αλλαγή στο 67. Και πολύ δηλαδή από το 67 καμισάρο, τίποτα. Δεν έκανε ο Παναθηναϊκός τίποτα. Ναι. Μπορούσε να χάσει. Δοκάρι είχε στο 82.
0: Καλή ομάδα.
1: Καλή τώρα.
0: Εντάξει, για.
1: Καλή ομάδα.
0: Καλύτερη από αυτό ίσως που περίμενε κάποιος βλέποντας την κλήρωση. Δηλαδή έβλεπες την κλήρωση και έλεγες
1: ναι.
0: Εύκολο πέρασμα. Τώρα θα μου πεις ήταν η κακότητα του Παναθηναϊκού.
1: Μα και με την Πάξη, στο πρώτο παιχνίδι εντάξει θα μπορούσε να βάλει 5 γκολ, να το τελειώσει εκεί. Αλλά στη ρεβάνση για το τρομερό άγχος, ναι. Βέβαια. Τρομερό άγχος. Τεραστότερ δεν έβαλε.
0: Εντάξει. Δεν πειράζει, Γιάννη. Για να συνεχίζουμε την παράδοση. 0 στα 2.
1: Anytime scorer είχαμε πει χθες.
0: Ναι. Κοίταξε, μην το παίρνεις και πάνω σου. Κοίταξε,
1: τι να το πάρω, αφού χάσαμε. Α, την ευθύνη.
0: Ναι, εγώ το είπα. Ναι. Δηλαδή, μην το.
1: Όχι.
0: Στην επιτυχία.
1: Χάρη μου μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε.
0: Εντάξει, δύο μέρες χάνουμε.
1: Δύο προς το παρόν. Είμαστε στεγνοί. Ναι, και όχι μόνο δεν έβαλε γκολ ο Ραστόντερ, είχε και μια καλή ευκαιρία στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Εκεί ένας επιθετικός, δεν λέω ότι το παστελώνει απαραίτητα, λέω ότι θα το κάνει καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τώρα μιλάμε καμιά φορά έξω από το.
0: Από το χώρο.
1: Από το χώρο. Και δεν ξέρουμε πώς ήταν και πώς είναι να παίζει αυτό το χλωτάπιτα του Άκα. Έχει μια φάση. Κάνει ένα τάκλινο Γιάγκουσιτς. Και είναι σαν να σκοντάψει εγώ στη μοκέτα και να έχω πάρει τη μισή μοκέτα ως.
0: Παρέα.
1: Μέχρι το δωμάτιο, να μην άξει την άλλη. Και λέω καλά. Και περίμενα κάποιο τουλάχιστον να πείτε τι, stop, να κάνουμε κανένα διάλειμμα 5 λεπτά, όχι για να ενεδατωθούμε.
0: Ναι. Λέω για το να το στρώσουμε.
1: Να έρθει ένα γεωπόρο εδώ να κάνει ένα μερεμέτιο.
0: Αυτό βγαίνουμε με τι μικρέ τσαπούλε στο ημίχρονο.
1: Το λέει εδώ ο φίλο ο Γιώργο. Καλημέρα, λέει, θα γελάει ο Μπακασέτα από το χθεσινό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα γελάει ο Μπακασέτα, αυτά και τα λοιπά. Αν έχει τέτοια διάθεση δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να γελάσει. Αλλά τώρα έτσι που το λέει και ο φίλο, καταλαβαίνω και το νόημα. Ήταν ο Παναθηναϊκό πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα πάει. Για να δώσω λίγο μουσική. Κατά πούμε λίγο το σάλιο μας.

0: Έχει ένα πιο νεανικό. Έχει ένα πιο νεανικό στυλ. Τα βάζει, λέει, ο Αχιλλέας στο αυτοκίνητο. Ακούει και ο Νίκος και.
1: Άμα εξηγείται έτσι, πάω πάνω.
0: Και έχει τέτοιες τάσεις μουσικές.
1: Όπου ο Αχιλλέας ο γιος του.
0: Ναι. Ο οποίος μας έχει περάσει. Είναι 13 χρόνια και μας έχει ρίξει από εμένα ένα κεφάλι.
1: Και εμένα.
0: Τον Νικόλα 2.
1: Α, όχι, εντάξει, παιδί μου. Να πούμε καλές διακοπές και στα παιδιά, δηλαδή και στον Νίκο και στον. Και στον Κωστή.
0: Ένα ξυμητήρι είχε ξυμηθεί. Κάπου.
1: Τώρα, δικό σου ήταν αυτό.
0: Ναι, αλλά τέτοια ώρα για να έρθουμε λίγο δύσκολα. Οπότε από κάτι άλλο θα ήταν.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω έχετε λίγο εξοικειωθεί με το πρόγραμμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί του Μετρόπολης σε αυτή την περίοδο διακοπών. Γι' αυτό μας βρίσκεται και εμάς έτσι σε αυτό το τρίωρο. Μετά, 11:00 έχει Γιώργος Ζαέρης Μαράκ Μπασάκου. Μετά πάμε εκπομπή στη Σέντρα με
0: Γιώργο
1: Καστάνη. Και ομάδα κανονικά συνταξίας.
0: Ναι, αυτή δεν λείπουν.
1: Τα πάντα.
0: Αυτή δεν λείπουν.
1: Εκεί, ναι. Μετά πάμε, πώς πάμε μετά, με Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μεσημέρι, ωραία.
0: Και ο Δημήτρης Παπαρέλας στην εκπομπή της Τάνιας Δήμου.
1: Της Τάνιας Δήμου την εκπομπή. Ναι. Μπράβο, γιατί, σωστά.
0: Θες κάτι λέγαμε, είχαμε βγάλει στον αέρα από την προπόνηση. Και λέω Δημήτρη, λέω.
1: Το απόγευμα λες.
0: Ναι. Ναι. Δημήτρη, λέω, μην ανησυχείς ούτως ή άλλως ότι πει Τάνια, λέω, γίνεται. Οπότε. δεν το απαντήσω.
1: Κοίταξε, και είναι καλό αυτό. Δηλαδή η Τάνια έχει δίκιο. Δηλαδή ότι πίνει και κατά 90% και το σωστό. Και το λέω έτσι για να έχω και μια στατιστική απόκληση ενός λάθους.
0: Ναι, έχει επιτυχίες.
1: Ωραία, δεχόμαστε κάθε σχόλιο το οποίο μπορεί να είναι ξεφτυλιστικό για τον τίτλο που τελικά επιλέξαμε να βάλουμε σε αυτή την εκπομπή. Ντροπή σας, τα λοιπά, μηνύσιμο, γελάει ο κόσμος εδώ, ό,τι θέλετε γράψτε. Έχουμε φωτογραφία και από την παρουσίαση του Τζολάκη στη Χαλ.
0: Περίεργη επιλογή.
1: Η Χαλ.
0: Μια ομάδα η οποία ο Κωνσταντίνος Τζολάκης θεωρώ ότι μπορούσε να πάει σε οποιοδήποτε σύλλογο επιθυμούσε της Premier League.
1: Δηλαδή, καλά και εσύ τώρα πώς το λες.
0: Οποιαδήποτε ομάδα μπορούσε να καταθέσει πρόταση από την Premier League και να το πάρει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι ένας φέρελπις τερματοφυλάκας.
1: Περίμενε, τι λες τώρα, ότι όποια ομάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μπορούσε να σταθεί σε όποια ομάδα της Premier League.
1: Να σταθεί, λέμε εμείς τώρα.
0: Ναι, δική μου κρίση.
1: Στη Manchester United θα μπορούσε να σταθεί.
0: 100%.
1: Στη Λίβερπουλ θα μπορούσε.
0: Εντάξει, εκεί
1: ναι, Λίβερπουλ. Όλοι, Manchester City αυτά.
0: Δεύτερο. Εντάξει, στι 2-3 δεύτερο.
1: Από το 6 και κάτω.
0: Ναι, εύκολα.
1: Από το 6 και κάτω.
0: Ναι. Ωραία. Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Το ότι πήγε σε μια ομάδα η οποία ήταν νεοφώτιστη.
1: Ναι.
0: Και σε μια ομάδα η οποία καλή ώρα έχει. Δεν έχει ακόμα το ρόστερ της σε τελική μορφή. Φαίνεται ότι είναι από τα φαβορί για υποβιβασμό, ας πούμε, από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Πώς. Είναι.
1: Χαντάκο στη Χαλ, πάει. Εντάξει, δεν έχει και πολλούς φίλους η Χαλ. Θέλω να πω, δεν κινδυνεύεις από κάτι. Μίλα ελεύθερα.
0: Θεωρώ ότι είναι η επιλογή της Χαλ για να μπορέσει να τη σώσει ο Τζολάκης. Εμένα μου έκανε απλά εντύπωση σαν επιλογή.
1: Ναι, όταν λέω δεν έχει πολλούς φίλους, εννοώ στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, εντάξει.
1: Στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί στην Αγγλία.
0: Όπως αντίστοιχα όταν ο Κωνσταντέλιας είχε πάει στην Όριτς.
1: Είναι εύκολο.
0: Ο Τζόλης όταν είχε πάει στην Όριτς. Ότι ήταν μια ομάδα η οποία μόλις είχε ανέβει και φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να βγάλει το 100% των αρετών του.
1: Το συνδέεις κάπως έτσι δηλαδή. Ότι μπορεί δηλαδή να μην είναι καλό και για την καριέρα, λες, στο Τζολάκη στη Χαλ.
0: Καλά, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Απλά λέω ότι ένας θερματοφύλακας όταν πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη, ενδεχομένως να δέχεται παραπάνω φάσεις.
1: Άρα να φανεί περισσότερο.
0: Ναι, υπάρχει επιλογή του να φανεί περισσότερο και να δείξει το ταλέντο. Γι' αυτό λέω ότι είναι και μια επιλογή για τη Χαλ με αυτό το σκεπτικό. Από εκεί και πέρα, ο παίκτης έτσι όπως είναι η δομή της ομάδας. Θεωρώ ότι μπορούσε στην Αγγλία να κάνει και οποιαδήποτε άλλη επιλογή ήθελε. Γιατί φαίνονταν το παιδί ότι ήθελε να πάει και στην Αγγλία. Ήταν μια ομάδα, μια χώρα η οποία τον.
1: Εντάξει, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα η Premier League. Άμα σου δοθεί ευκαιρία να πα στην Νεοφώτιση, θα πα.
0: Εννοείται τι.
1: Και με τον Ολυμπιακό να παίρνει καλά λεφτά, τουλάχιστον αυτό να δει το ρεπορτάζ. Πάντα κρατάμε εμείς τις πηγές έτσι όπως το βγάζουν και οι ομάδες, τα 20 εκατομμύρια. Και σκέφτομαι εδώ τώρα ότι 20 εκατομμύρια για τερματοφύλακα. Και ανατριχιάζω λίγο, ανατριχιαστικό μου είναι αυτό. Βέβαια είναι ένα σενάριο το οποίο έχει μείνει πολύ πίσω για να το επαναφέρω. Αλλά ρε παιδιά, σκεφτείτε λίγο, 20 εκατομμύρια τερματοφύλακα Τζολάκη στην Νεοφώτιση στη Χαλ. Και αν δεν τον παίρνανε πίσω από το αεροπλάνο, η αντιδράση του κόσμου τον Κωνσταντέλια πέρσι το καλοκαίρι θα έφευγε για Σάλτσμπουργκ με 17. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος, δηλαδή, αν δεν είχε καταλάβει κάποιος πέρσι το καλοκαίρι, που αποκλείεται να μην έχει καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Και γιατί ποδοσφαιρική ευφυΐα, μαγεία, ταλέντο, ποιήση κτλ.

0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα χρόνο μετά, νομίζω, επειδή είναι για μένα και ίσως η καλύτερη σεζόν του Κωνσταντιλιά απόψη ηγετικής συμπεριφοράς, ότι ελάτε εγώ μπροστά και ακολουθήστε με.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι αντριαστικό αν σκεφτεί κάποιος ότι ο τερματοφύλακα Τζολάκης δίνει, πάει με 20 και ο Κωνσταντέλιας θα ήταν με 17-17,5. Δηλαδή μιλάμε τώρα...
1: Ναι. Υπάρχει μια...
0: Ενός λεπτού, ας πούμε, ναι, για να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε. Όπως επίσης να πω, πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να δημιουργεί ένα brand στην πώληση.
1: Εννοείται.
0: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, εμείς για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια λέμε, ρε παιδί μου, ότι άμα πάω να πάρω παίχτη από την Κροατία, θα πρέπει να τα σκάσω.
1: Παίζει την Κροατία.
0: Ναι, είναι από την Κροατία. Παράδειγμα, ναι. Δεν σου λέω άλλες αγορές, σου λέω η Κροατία. Έχει χτίσει ένα. Έχει παράγοντες. Πας από τη Χάιντουκ, θα σε γυρίσει ανάποδα. Θα σου πάρει μέχρι την τελευταία κέρμα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα τέτοιο, ένα brand.
1: Εντάξει, βοηθούσε και το Champions League από πολλά.
0: Ναι. Εννοείται. Το πώς έχει φτάσει να το φτιάξει, που άμεσα συζητάμε μέχρι το πρωί.
1: Ναι.
0: Αλλά το έχει φτιάξει. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι στη διαδικασία να φτιάξει επίσης κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κυρίως με τις πωλήσεις
1: του διαδικασία
0: παιχτών.
1: Του Selling Club.
0: Μπράβο.
1: Απλά στον ΠΑΟΚ αυτό που παρατηρεί κανείς.
0: Τι ξέρεις γιατί το λέω. Ναι. Με συγχωρείς. Πόσα λεφτά πήρε από τον Κοτάρσκι. 5-6.
1: Ναι.
0: Πόσα, τόσα. Για την Κοπεχάγη.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί γύρω
1: ήταν. Εκεί γύρω ήταν.
0: Που ήταν ένας θεματοφύλακας, ηλικιακά σούπερ, σεζόν καλή.
1: Πρωταθλητής. Παίζει το ρόλο του. Στον ΠΑΟΚ.
0: Πέρσι έφυγε ο Κοτάρσκι.
1: Πρόπερσι.
0: Πρωταθλητής, έχεις δίκιο. Σωστά, δύο χρόνια πριν. Επειδή είπα πέρσι λάθος. Και φεύγει, ας πούμε, ο θεματοφύλακας του πρωταθλητή. Εξελίξιμος αυτά και τα λοιπά. Και πέντε λεφτά. Και φεύγει ο Τζολάκης με 20. Έχει σημασία να ξέρεις να πουλάς. Μάλλον να χτίσεις όνομα και στο πουλάω. Αυτό είναι ωραίο. Ωραίο. Mm. Γιατί η εποχή αυτό είναι. Η εποχή είναι πουλάω, αγοράζω. Αγοράζω, πουλάω. Δεν έχουμε περιθώρια. Μπορείς σήμερα να κάνεις σχέδια. Έλεγε ο Λουτσέσκου. Γιατί οι προπονητές γενικώς δεν του άρεσε. Δηλαδή να τελειώσει τη μεταγραφή περίοδο. Τη μισό αυτή τη μεταγραφή περίοδο. Γιατί μπορεί ένας προπονητής να κάνει σχέδια με τον Α παίκτη σήμερα. Και μία μέρα μετά ο Α παίκτης να στέλνει φιλιά στο αεροδρόμιο. Πρέπει να μάθεις να ξέρεις να πουλάς τόσο καλά όσο να
1: αγοράζεις. Καλημέρα να πούμε στον Πασχάλη, τον άνθρωπο ο οποίος φροντίζει για να τρώμε άφοβα, ο γυμναστής μας. Ακούει τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ο άνθρωπος... Αυτό τι marketing, κύριε, για γυμναστή. Δηλαδή σου λέει ο γυμναστής, θα σε γυμνάσω εγώ, φάει τα πιτόγυρά σου, μαζί θα τα κάψουμε.
1: Όχι, ο γυμναστής λέει, έλα εδώ. Να κάνεις γυμναστική και λέω θα έρθω λέω, για να μπορώ να τρώω άφοβα. Παλεύει ο Πασχαλάκος, βάζει πλάτη. Αλλά
0: εντάξει, ναι. Είναι σημαντικό βέβαια. Μπράβο στον Πασχαλάκο και σε όλους αυτούς.
1: Προσπαθεί, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Γιατί το λες Πασχαλάκο τον Πασχάλη.
1: Πασχάλη, είναι, το έκανα λίγο χαϊδευτικά λίγο να το.
0: Γυμναστής είναι ο Πασχαλάκος. Πασχάλαρος είναι.
1: Ο καλύτερος.
0: Και φωτογραφία από Ράτσιτς, από το παιχνίδι του το Άρη το Φιλικό.
1: Απλά, συγγνώμη για να μην το αφήσω σε κρεμότητα και sorry που σε κόβω. Πήγε το 25-26 στην Κοπεχάγη ο Κοτάρσκι.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό.
1: Όχι το 20. Δεν έφυγε με τον τίτλο του πρωταθλητή αναχείρας, έπαιξε και την επόμενη χρονιά. Με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το πρωτάθλημα ήταν 23-24.
0: Παιδί μου.
1: Το πρωτάθλημα ήταν 23-24 του ΠΑΟΚ. Έπαιξε και την επόμενη χρονιά και μετά έφυγε. Η περσινή χρονιά του που ολοκληρώθηκε ήταν η πρώτη στη Δανία.
0: Η πρώτη, άρα πέρσι το καλοκαίρι έφυγε.
1: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα.
0: Η δεύτερη.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος.
1: 100%.
0: Oh.
1: Έχει δύο παιχνίδια.
0: Αυτά, δηλαδή, ο Κοτάρσκι έφυγε πέρσι.
1: Ναι.
0: Όχι πρόπερσι.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Έτσι υποστηρίζει η εκπομπή τουλάχιστον.
1: Έφυγε το 25-26. Την αγωνιστική περίοδο 25-26.
0: Πάμε στη γραμμή ο Κοτάρσκι.
1: Ντομ.
0: Τι γίνεται ρε φίλε, πώς...
1: Πότε έφυγες.
0: Μάλιστα, ωραία. Εκεί μας βρίσκεται η αναρτήση, αυτή είναι η αναρτήση που έχουμε κάνει με τις φωτογραφίες. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Γιάννη, κάποια στιγμή έχουμε κάτι ηχητικά εκεί, κάτι αναδυόμενα παράθυρα, τσέκαρα αν υπάρχουν όλα να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Έτσι σε βλέπω μαζί, ομάδα να είμαστε... Πάμε ένα ντρό στο αυτό.
1: Στη μέση μου.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα στο Λονδίνο. Σκάνε μηνύματα από παντού, από όλο τον κόσμο. Είναι αγάπη του κόσμου, φοβερή.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Ναι, καλημέρα λέει στους αναδυόμενους ναυαγούς. Τι κάνει το AI. Δες φωτογραφία που με έκανε.
2: Θες εδώ.
1: Οπ, νάτος. Ο πρώτος. Αυτό είναι σαν, σαν ταινία με, με ληστεία. Που βγαίνουν μερικοί έτσι. Από τι που τα
3: λέγαμε. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλησπέρα. Στο γήπεδο της Τούμπας στρέφεται το ελληνικό ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον απόψε στις 9 παρατέταρτο, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Θεσσαλονίκοι στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει το προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στο Βέλγιο, με την τεχνική ηγεσία να υπολογίζει κανονικά στα πλάνα της τον Αντρία Ζίφκοβιτς. Ιστορική πρόκριση στο τελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League πανηγυρίζει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά την νίκη της με 3-2 στην παράταση επί της Φερεντσβάρος μέσα στην Ουγγαρία. Οι Θεσσαλονικές απέδειξαν χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι με μεγάλες ανατροπές και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη αντίπαλο, την Μπραν, με φόντο το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ισόπαλοι με σκορ 1-1, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην JSK 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με κεφαλιά του Γιάκουσιτς, όμως δέχτηκαν την ισοφάριση πριν το ημίχρονο. Και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνση της Βουλγαρίας. Την ικανοποίησή του για την αγωνιστική πρόοδο του Άρη εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά τη φιλική νίκη με 5-1 επί του Πανθρακικού. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην αποτελεσματικότητα των παιχτών του, προανήγγειλε αλλαγές στον χρόνο συμμετοχής για το επόμενο τεστ με τον Πασεραϊκό και επιβεβαίωσε πως ο τραυματισμός του Κριστιάν Κουαμέ είναι μυϊκός. Παρελθόν από την προετοιμασία του Ηρακλή αποτελεί ο Στέφανος Οκάκα, ο οποίος αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο του Μπολτσάνο για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 35χρονος Ιταλός επιθετικός δεν κατάφερε να πείσει τον Βάλτερ Ματσάρ για τις αγωνιστικές του δυνατότητες, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε πρόωρο διαζύγιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ναι, εντωμεταξύ τώρα αυτό δεν το είχα. Έχει δίκιο ο Δητσιράπης, ο Γιάννης. Ναι. Καταρχάς έχει ηρεμήσει λίγο η εσωτερική μου έτσι νευρική. Το νευρικό μου σύστημα έχει ηρέμησε λίγο, ρε παιδί μου.
1: Τώρα με αυτά
0: τα τραγούδια. Λίγο έτσι να.
1: Ναι, αυτά που τα κατανοούμε.
0: Ναι,
1: οκ. Αυτή τη γλώσσα που είναι η μητρική μας.
0: Σωστά, σωστά. Έχουμε και τζόλι, δηλαδή και τζολάκι.
1: Καλά θα πάει.
0: Ο τζολάκι είναι ο μικρός τζόλις. Έτσι δεν είναι. Ο Τζόλης και ο Τζολάκης.
1: Ωραίο μάτς αυτό.
0: Νομίζω ότι.
1: Κάτσε να δούμε και τι αγωνιστικοί πέφτουν μαζί.
0: Καλό, δες το αυτό, ωραίο. Πότε και ποιος παίζει πού. Και άμα σκοράρει, τι δίνει να σκοράρει ο Τζόλης.
1: Το Τζολάκη.
0: Στο Τζολάκη και τι δίνει να πιάσει πέναλτι ο Τζολάκης του Τζόλη.
1: Α, μπράβο λίγο.
0: Και τι δίνει να παίξει κανένα από του δύο, φαντάζεσαι. Είμαι αισιόδοξο. Να μην παίξει ένα από του δύο, δηλαδή να φάλουν άλλου.
1: Καλημέρα και στο φίλο μα τον Αποστόλη. Μα ακούει από τον δρόμο, πηγαίνοντα κι αυτό στην εργασία του. Ωραίο μάτσα είναι πάντω.
0: Δε λίγο πότε. Ναι, πες, μα ενδιαφέρει. Μπράβο, ταυτόχρονα το βλέπει.
1: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Εντάξει. Επίση, ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει και με έχει προβληματίσει βέβαια, γιατί η εκπομπή ήδη έχει κάνει τα 2-3 λάθη τη.
1: Πότε πρόλαβε, ρε Γιάννη.
0: Κάναμε, τι να. Το στέλνει τώρα ο Γιάννης και λέει, είπατε λέει ιδιωτικό τζετ το Σαλάχ.
1: Είπαμε.
0: Αφού λέει πήγε με ιδιωτικό τζετ, γιατί δεν πήγε κατευθείαν στην Τραπεζούντα και πήγε Κωνσταντινούπολη πρώτα και μετά Τραπεζούντα. Πάλι λάθος, σας κόβω, να κάνετε. Κοίταξε καλέ μου φίλε Γιάννη.
1: Για το ιδιωτικό τζετ εγώ είμαι βέβαιος.
0: Ναι.
1: Γιατί το είδα και είδα ότι είναι από τη Μύκονο.
0: Κι εγώ. Είναι πάρα πολύ σωστή απορία. Μπορεί να ήθελε καύσιμα. Αλφα αυτό. Μπορεί Β να είπε η Τραπεζοσπορ, για να το κάνω ακόμη πιο εντυπωσιακό, θα κατεβάσουμε το Σαλάχ και στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και μετά θα γίνει και αύξηση στην Τραπεζούντα. Το λέω αυτό γιατί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ο Σαλάχ αποθεώθηκε και εκεί από φίλους της Τραπεζοσπορ και έχει και μια σημειολογική εδώ προσέγγιση, γιατί η Τραπεζούντα με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι Καλλικράτη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Έχει μια
0: τεράστια απόσταση. Άρα σου λέει εδώ, κύριε, εμείς στη Τραπεζούντα έχουμε κόσμο και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Και ίσως είναι και μια απάντηση.
0: Απάντηση. Σε ποιον?
1: Στις υπόλοιπες ομάδες, έτσι, ας πούμε, καλή ώρα, Μπεσίκτας που τον ήθελε.
0: Μπράβο. Ναι,
1: δηλαδή τον έφερα και στο.
0: In your face.
1: Εδώ.
0: Μπράβο.
1: Δείτε τον, πώς τον αποφέρουν όλοι.
0: Έχει δίκιο εδώ ο φίλος ακροάτης ο Γιάννης. Τώρα πιλότοι δεν είμαστε. Για κάποιο λόγο αυτό το ιδιωτικό πιλωτή Αρτζέτ πήγε και στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί αφήχθη με το φως της ημέρας, απογευματάκι. Και μετά τον βλέπουμε το βράδυ, έχει φτάσει ο Σαλάχ με άλλη φανέλα φορά εκεί.
1: Εντάξει.
0: Έχει φτάσει στη Τραπεζούντα. Φοβερό βέβαια θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, όλα τα site ασχολούνται με αυτό.
1: 100%.
0: Και
1: είναι
0: πούμε,
1: πολύ λογικό.
0: Και είναι λογικό. Και να πούμε εδώ ότι σήμερα θα κάνει και την επίσημη παρουσίασή του η Τραπεζούντα του Σαλάχ. Το απογευματάκι στο γήπεδό της. Κατάμεστο το γήπεδο. Γίνονται μυθικά πράγματα τώρα. Άμα αρχίσω να σας λέω, διάβαζα χθες τα τουρκικά site.
1: Ναι.
0: Και ρουφούσα τη μία λεπτομέρεια μετά την άλλη για αυτό το παροξισμό του Σαλάχ. Πάντως, μεταξύ άλλων, αυτό που είπε και ο Χάρης πριν, επειδή τον ήθελε η Μπεσίκτας, έτσι, παρέθεσε εδώ Μπεσίκτας, θυμίζω, πήρε τον Τροσάρ.
1: Ο οποίος άνοιξε θέση για να πάει ο Τζόλης στην Άρσεναλ.
0: Ναι, και μάλιστα ο Αρτέτα το είπε. Δηλαδή, το έβαλε στο τραπέζι ότι ο Τζόλης μπορεί να γίνει. Είναι, λέει, μπορεί να γίνει ένας νέος Τροσάρ, δηλαδή να παίξει σαν τον Τροσάρ και καλύτερα.
1: Και καλύτερα.
0: 20 πήρε για τον Τροσάρ, 40 έδωσε για τον Τζόλι. Μπεσίκτας λοιπόν πήρε τον Τροσάρ και βγήκε ο πρόεδρος της Μπεσίκτας και λέει ότι εμείς, λέει, αποφασίσαμε να φύγουμε από τις διαπραγματεύσεις. Εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε τελικά τον Σαλάχ.
1: Ναι, εσύ είναι το σε τι συμβαίνει.
0: Και τ' άκουσε ο πρόεδρος της Τραμζοσπορ. Ο Ερντογρούλ Ντογάν.
1: Καλό όνομα, έτσι έβηχο.
0: Ναι, και βγήκε και είπε απλά, μεταξύ άλλων, εμείς τον θέλαμε και τον αποκτήσαμε.
1: Καλώς. Με αυτόν είμαι.
0: Έλα τώρα.
1: Με αυτόν είμαι, όχι με τον άλλον πουλάκησε.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι με τον άλλον πουλάκησε.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Και έκανε στην άκρη.
0: Βέβαια, εδώ μιλάμε και για τρελά λεφτά. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θα μου πει Σαλάχ είναι. 17 εκατομμύρια ετήσιο συμβόλαιο. Ένα μπόνους. Μαγιά, αέρα που λέμε, που έχουν τα μαγαζιά. 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και γράφουν τα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο ότι θα έχει μερίδιο 20% από τα προϊόντα που θα είναι Σαλάχ. Δηλαδή φανέλες παράδειγμα.
1: Ναι. Κούπες. Μαγνητάκια.
0: Για αρχή έχουν παραγγείλει στην Τραμπζονσπορ 350.000 φανέλες Σαλάχ. Αυτή είναι η πρώτη παραγγελία.
1: Ναι.
0: 350.000. Βάλτε τα να πάνε, ας πούμε.
1: Σίγουρα δεν θα μείνει τίποτα στοκ.
0: Λες. Πολλά είναι ρεχά.
1: 100%.
0: Πολλά είναι ρεχά, 350.000 φανέλες.
1: Φαντάζομαι να έρθει στην.
0: Θα μου πει, δεν θα πάρει μόνο Τραμπζονσπορ. Έτσι δεν είναι. Θα πάρει όλη η Αίγυπτος. Θα πάρει φανέλα.
1: Σωστό, σωστό. Το ισόπ να δουλεύει, παιδιά, μην πέσει. Λοιπόν, θες να δούμε πότε πέφτει το Arsenal Hall. Η Hall Arsenal.
0: Είναι, τι είναι.
1: Κοντά είναι, δεν θα αργήσει, δεν θα αργήσει πολύ. Είναι Arsenal Hall, 10η αγωνιστική.
0: Ναι.
1: 7-11.
0: Α, Νοέμβρη.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Τα έχουν προλάβει λίγο να σταθούν κιόλα.
0: Ναι.
1: Και ο ένας κι ο άλλος. Βέβαια, ο Τζόλης δείχνει ήδη ζεστό σε ένα κόλδιο assist.
0: Με την Μπέτις τι έκανε.
1: Ασίστ.
0: Ασίστ.
1: Που κόρνερ.
0: Το κόρνερ ασίστ.
1: Ναι.
0: Ας το λέμε τώρα.
1: Γιατί.
0: Ασίστ. Το βαφτίσαμε ασίστ. Το κόρνερ.
1: Δεν μετράει.
0: Εντάξει. Ασίστ μετράει. Όχι, για μένα δεν μετράει.
1: Γιατί δεν μετράει.
0: Δεν μετράει. Η ασίστ είναι πάρε βάλε. Ήτανε τέτοιο κόρνερ. Άμα μου πεις ότι ήταν τέτοιο κόρνερ, Χατζημαϊκές έκανε κόρνερ. Γινότανε παζουλισμός κατευθείαν στο πίσω δοκάρι. Στο γάμα.
1: Πολύ εύκολο.
0: Άμα ήταν.
1: Ναι.
0: Τίμια το είδε.
1: Τίμια το είδε. Replay. Δεν το είδα και live, το είδα.
0: Εντάξει, αυτό έλειπε να το βλέπει και live.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν ένα καλοκτυπημένο κόρνερ. Ναι.
1: Το οποίο το έγραψε.
0: Το έγραψε. Το έγραψε. Ωραία. Εντάξει, έτσι. Πάλι δεν μετράει βέβαια.
1: Να,
0: πάλι δεν μετράει. Ατζόλιστο. Α, καλό. Καλό, ξεχασμένος βέβαια την άμυνα, αλλά και την μπάλα εκεί που πήγε ήταν στην καρδιά.
1: Πολύ ωραία, δεν είσαι εδώ εκτέλεση.
0: Βέβαια ο Τζόλης μπήκε τώρα σε αυτή τη βιομηχανία και λάθος και ο τροματοφύλακα.
1: Ναι, εντάξει. Ο τροματοφύλακας λίγο έκανε λίγο το πουλί, αλλά εντάξει.
0: Σύχασε. Σεμνός τώρα, βέβαια μιλάς έτσι. Μας ακούνε τροματοφύλακες.
1: Εντάξει.
0: Μετά τους γυμναστές θα αρχίσουν να σκυνηγάνε και οι τροματοφύλακες.
1: Οι γυμναστές δεν κυνηγάνε, εντάξει, καλά είναι.
0: Πες μου λίγο. Άρα 7 Νοεμβρίου έχουμε το Arsenal Hall.
1: Arsenal Hall.
0: Το βλέπω εδώ, Τζόλι μπήκε στη βιομηχανία της εκτέλεσης των στημένων φάσεων της Arsenal.
1: Καλό είναι αυτό, νούμερα.
0: Ναι, μετράνε γιατί ασίστ. Τώρα άμα βάλεις κάτω το πόσο έχει επενδύσει αγωνιστικά η Arsenal, όλες οι ομάδες βέβαια το επενδύουν, γιατί από τα στημένα μπαίνουν πόσα, πόσο έχει επενδύσει και τι έχει κάνει. Άμα είναι με τα 7 στα 10 κόρνα μπαίνουν γκολ, ο Τζόλις που είχε πόσο ασίστ είχε σπάσει τα κοντέρ με την Μπριζ την προηγούμενη σεζόν. 29 ασίστ.
1: Ναι, και 22 γκολ.
0: Ναι, πώς κάτι.
1: Ήταν, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, πάντως. Τώρα πάει αυτός μόνο από τα κόρνα θα παίρνει συνέχεια ασίστ.
1: 10 άμα γράψεις πάνω 5 ασίστ την πρώτη χρονιά στην Premier League και βάλει και 5 γκολ.
0: Αυτό έτσι που το λες είναι ωραίο θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε.
1: Ποιο.
0: Από τις ασίστ του Τζόλι στο Βέλγιο.
1: Ναι. Πόσε προέρχονται από ναι. Θετικές φάσεις.
0: Από κόρνα, από κόρνα. Από κόρνα. Γιατί τώρα εδώ στην Arsenal. Λέμε με τα βεβαιότητα, επειδή το δουλεύει πάρα πολύ η Arsenal και κάτι τα μάρια που πάνε εκεί και ψηλά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι η Arsenal πέρσι, αν θυμάσαι καλά και εσύ, Γιάννη και οι φίλοι Κροατές, ότι ήταν η ομάδα η οποία ήταν πέρα από πρωταθλήτρια στο χορτάρι κανονικά.
0: Στο ξύλο.
1: Ναι, ήταν και πρωταθλήτρια ομάδα και στις στατικές φάσεις. Δηλαδή.
0: Πόσο όμως, ξέρουμε, πόσα.
1: Στα πόσα ήταν γκολ.
0: Εντάξει. Αλλά λες, ήταν σίγουρα.
1: Ναι, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Α, και στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, με διαφορά. Η ομάδα η οποία κάθε φορά που υπήρχε εκτέλεση υπήρχε μια διαφορετική
0: συναγερμός.
1: Πατέντα,
0: ναι.
1: Ας πούμε.
0: Πάντως για να το πω έτσι όπως το νιώθω, εξακολουθώ όσο καλά χτυπημένο και αν είναι ένα κόρνερ, ό,τι κομπίνα και να έχει βγει όσο μόνος του και να επιδείξει ο άλλος, το κόρνερ δεν είναι assist. Η πάσα που κάνει, ας πούμε, που βγάζω εγώ στο τρίποντο, στο μπάσκετ και το βάζει ο άλλος από το τρίποντο, δεν είναι assist. Ασίστ είναι αυτή που έστελνε ο Γκάλι στο Λυπηρίδη και σήκωνε ο Λυπηρίδη το χέρι και έδειχνε τον Γκάλι. Τίμιο.
1: Ασίστ δεν είναι γιατί.
0: Τώρα σου σε βγάζω μόνο κάτω το καλάθι, καρφώνει και ούτε βλέμμα δεν μου δίνει.
1: Αποκτέλεση φάουλ.
0: Ναι, δεν ασίστ αυτέ, ρε χάρη. Τι σχέση, δηλαδή στη μένη μπα δεν είναι ασίστ.
1: Μετράει.
0: Η στατιστική το μετράει.
1: Εντάξει,
0: τέλειωσε. Το άλλο και στον μπάσκετ που τη βγάζει έξω τον τρίπο, το τι μετράει. Στατιστική, τι θα το κάνω τώρα. Εντάξει, δεν εννοείται. Εγώ έχω μία.
1: Εννοεί εσύ ότι πρακτικά δεν την έβαζα σε ασίστ.
0: Ασίστ είναι να περάσω 2-3.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να σου πω. Ναι, Κωνσταντέλια, ασίστ.
1: Του Γκόμες προχτές με τον Μπάουκ.
0: Όχι, δεν ασίστ.
1: Πώς δεν ασίστ, για να αφού δίνει την μπάσα πριν από την εκτέλεση.
0: Δηλαδή.
1: Βλέπει τον. Ο παίκτης έχει πάει στη σωστή θέση.
0: Λες για τον. Που τη δίνει στον Κωνσταντέλια.
1: Το 2-0. Όχι, στο 1-0.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ντέλιας έχει πάει στο σωστό σημείο. Έχει πάρει θέση.
0: Ναι.
1: κάποιος πρέπει να του τη δώσει. Να τον δει ότι είναι εκεί για να του τη δώσει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πρέπει να τον δει ότι είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Και να του πει, αδερφέ, από μένα για σένα.
0: Ωραία, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα τα κάνει ο Κωνσταντέλιας όμως. Δεν έκανε. Η assist είναι, αν σε βγάλω εγώ μόνος σου κάπου, να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Το μισό γκολ που λέμε, κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι η assist. Ναι. Το μισό γκολ.
1: Εκεί όμως που κάνει μπαγάζει. Την πάσα ο Γκόμες.
0: Όπω με έχει πάει.
1: Κάνει την πάσα. Εκάστοτε Γκόμες.
0: Ναι.
1: Εκείνος δεν είναι ο οποίος βλέπει τον παίκτη.
0: Αυτός είναι, εντάξει. Ναι. Ο βασιλιάς της assist. Ο Τζόναθαν Γκόμες. Να μην βγει ποτέ από το αριστερό άκρο της. Ποτέ!
1: Δεν το βλέπω να μην βγει.
0: Εντάξει. Ποτέ. Έγινε και ερώτηση χθες τον Γκόμες.
1: Ναι.
0: Ότι ξεκίνησες καλά, δυνατά, δυναμικά.
1: Ο οποίος Γκόμες. Ήθελα να το ρωτήσω βέβαια μετά, αλλά.
0: Περνούσε και η ώρα, ερχόταν και ο Γιαννούλης.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν ήταν για συνέντευξη τύπου. Μετά λίγο στην άκρη τον πιάσω. Επειδή φορά ένα ισοθερμικό όλη την ώρα.
0: Πού, στο μάτς μέσα.
1: Και στην προπόνηση και στη συνέντευξη τύπου με το ισοθερμικό ήταν.
0: Ναι.
1: Μου κάνει λίγο εντύπωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι μήπως, ας πούμε, παράδειγμα υπήρχε παλαιότερα ο Μπίσεσβαρ που είχε αλλεργία στο χορτάρι. Στο γρασίδι.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, και ερχόταν, ήταν πάντα μόνο μόνιμο με ένα.
0: Έβγαζε κάποιο ξανθήμα, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πώς.
0: Φτερνιζόταν.
1: Για αυτόν τον λόγο, ας πούμε, φορούσε συνέχεια ένα ισοθερμικό από μέσα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα και ο Τζόναθαν Γκόμες και στην ένδειξη τύπου χθες, αλλά και σε όλες τις προπονήσεις, άμα γυρίσει και δεις τώρα το καλοκαίρι, το φωτογραφικό υλικό, είναι πάντα με ένα ισοθερμικό από μέσα.
0: Ναι, κατεβασμένο μανίκι δηλαδή. Αυτό είναι ο ισοθερμικό. Ναι, φαίνεται. Είναι κοντομάνικη μπλούζα.
1: Είναι αμάνικη είναι... μπλούζα. Είναι ακόμα χειρότερη.
0: Αμάνικη. Είναι... Αλλά στο μάτι είναι κοντομάνικη.
1: Ναι, στο μάτι είναι κοντομάνικη, ναι. Και από... στο παιχνίδι μεταξύ δεν το θυμάμαι τώρα, μα φορούσε κιόλα. Να μην σου πω ψέματα. Στο παιχνίδι δεν ξέρω, στις προπονήσεις όλες είναι.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι δεν το έχω τώρα φρέσκο στο μάτι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι όπως το λέει ο φίλος ο Σταύρος. Καλό χτυπημένο κόρνερ από καλή θέση. Αυτό είναι μια παλιά περιγραφή. Εγώ δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια. Αλλά επειδή διαβάζω έτσι με χαρά κατά καιρού τα μαργαριτάρια, ξέρεις τις περιγραφές που ακούγονται διαφορά. Και όταν λέω διαβάζουμε χαρά για να προλάβω κάποιους, δεν διαβάζουμε χαρά και γελάω με τα ολισθήματα
1: συναδέλφων.
0: Άρα γελάω πρώτα.
1: Γιατί κάτι μπορώ να έχω πει κι εγώ.
0: Όχι μπορεί. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα. Γιάννη, δώσε λίγο μουσική. Λοιπόν, είναι ένα μάτς στο Κλέας Βικελίδης. Άρης Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Το πότε?
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά παίζει στον Ολυμπιακό ο Χασάν.
1: Okay.
0: Και ο Μασούρας. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας της οποίας, ας πούμε.
1: Κοντά στον COVID μου κάνει αυτό.
0: Ναι, που είμαι και εγώ πρωταγωνιστής. Λοιπόν, παίζει ο Χασάν και ο Μασούρας. Και στο πρώτο ημίχρονο έχει βάλει γκολ ο Ολυμπιακός και προηγείται 1-0. Το γκολ το έχει βάλει ο Χασάν ή ο Μασούρας και έχει εκτός από τον γκολ δοκάρι ο άλλος.
1: Okay,
0: κατάλαβες, δηλαδή ναι. Οι δύο αυτοί, ο ένας έχει βάλει γκολ, ο άλλος
1: έχει δοκάρι.
0: Έχει δοκάρι. Δεν θυμάμαι ποιος έχει βάλει τον γκολ και ποιος έχει δοκάρι.
1: Ακόμα δεν έχει λυθεί το μυστήριο.
0: Ναι. Και δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ αν δεν κουκλάρω.
1: Ναι.
0: Και τελειώνουμε, ας πούμε, τελειώνει το πρωτομήχρονο, πάμε στα αποδυτήρια, διακοπή, αυτά τα λοιπά. Το σκορ 0-1 για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε μετά από μερικά λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Κάνουμε έτσι, ας πούμε, μια μπουρουμπούρη τι έγινε στο πρώτο μέρος. Και λέω στο νεαρά, στο πρώτο μέρος προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Χασούρα. Κατάλαβες, δηλαδή, γιατί να χάνουμε χρόνο τώρα.
1: Ποιος ήταν ο ένας, ποιος άλλος.
0: Σου λέω, υπάρχει Χασάν, υπάρχει Μασούρας, όλο μαζί.
1: Χασούρας.
0: Βούκια, βα. Ας πούμε έτσι, αυτό κάπως έτσι, αυτό, Χασούρας. Χασούρας ο οποίος, εντάξει, ήταν, αφού όταν το άκουσα, μία που το είπα, μία που το άκουσα εγώ πρώτος ο ίδιος, λέω τώρα τι γίνεται.
1: Μπράβο μου.
0: Κάνουμε μία, ας πούμε, διακοπή για διαφημίσεις, για παρετήσεις, για απολύσεις, για γέλια, κλάματα, αυτά και τα λοιπά. Ο Χασούρας, λοιπόν, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό, αλλά έχει μία λογική εξέλιξη.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, διαβάζοντας αυτά τα μαργαριτάρια κατά καιρούς, μ' αρέσει, ας πούμε, χαλαρό, περνάω. Αυτό που λέει εδώ ο φίλος είναι. Κόρνερ από καλή θέση. Έχει ακουστεί σε περιγραφή ότι έχει κερδίσει η ομάδα κόρνερ σε καλή θέση. Προφανώς εκεί ο καλός φίλος και συνάδελφος ήθελε να πει ότι είναι.
1: Καλές συνθήκες.
0: Ναι, καλές συνθήκες. Καλή, αλλά το είπε έτσι βιαστικά το κόρνερ σε καλή θέση. Ενώ την επόμενη φάση το κόρνερ δεν ήταν σε καλή θέση. Και πάρει ένα το σημαίακι.
1: Είχε βάλει την άλλη πλευρά.
0: Είχε βάλει σε ένα άλλο σημείο που δεν φέρονταν η αιστεία από εκεί. Το είχε βάλει πίσω. Δεν μπορούσε να.
1: Εν τω μεταξύ έχει παρατηρήσει
0: πολλά. Ωραία, αυτά παιδιά, sorry λίγο χαριμού. Αυτά είναι ωραία. Σας έρχεται. Έτσι κάτι τέτοια που να έχετε ακούσει σας έχουν μείνει. Καλή ώρα, παγώ το Χασούρα. Το κόρνερ από καλή θέση. Αυτό. Έτσι. Ναι. Αν σας έρχονται, αφήστε τα μηνύματα εκεί, τα διαβάζουμε όλα.
2: Διαμαντάκια, μαργαριταράκια.
0: Μαργαριταρένια μου. Δεκαρολουσμένη.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ σε κάτι μικρά γήπεδα. Ναι. Ενώ λίγο πιο στενά, ίσως άμα μπορούμε να το πούμε έτσι, που στα κόρνερ συνήθως κάτι φωτογράφοι, κάμεραμαν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι συνεφασμένη με το
0: και δεν
2: παιχνίδι.
0: Και να τα βάλουν.
2: Αλλά ναι.
0: Σωστό.
2: Και έχουν εκεί πέρα την πραμάτια τους. Πάει ο παίκτης να εκτελέσει, αλλά δεν χωράει. Και παίρνει, βλέπεις, παίρνει το τραπεζάκι του φωτογράφου, το καρεκλάκι, το βάζει λίγο πιο εκεί. Τελειώνεται. Ξαναγυρνάει.
0: Δεν τα φτιάχνει.
2: Δεν πάνε τοποθετεί. Ένα τέτοιο που θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν σε ένα παιχνίδι Rapid Vienna PAOK.
0: Ναι.
2: Που πάει ο Γκαρσία, νομίζω είναι στην
0: επίσημο
2: εκτέλεση.
0: Επίσημο ή φιλικό.
2: Επίσημο.
0: Επίσημο.
2: Ναι, που πάει ο Γκαρσία στην εκτέλεση να το κάνει.
0: Το κόρνερ.
2: Το κόρνερ να το εκτελέσει.
0: Από καλή θέση.
2: Ναι, από καλή θέση σίγουρα. Ήταν στο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και από όσο θυμάμαι τα επανατοποθετεί τα.
0: Τα πήρα αυτά, τα έβαλε. Τα κουβάλισε. Ναι, είσαι σίγουρος ότι έχει γίνει αυτό το μάτς.
2: Έχει γίνει.
0: Γιατί η εκπομπή λίγο.
2: Όχι, έχει γίνει.
0: Νιώθω ότι περπατάμε σαν. Σε πάγο. Ναι. Δηλαδή δεν πατάμε καλά, αλλά.
2: Τσουλάει, Γιάννη.
0: Ξεφωνίζει ο κόσμος.
2: Τσουλάει, Γιάννη.
0: Τσουλάει, δεν τσουλάει. Rapid Vienna PAOK. Αυτό είναι. Είχε έρθει ο Γκαρσία, είχε έρθει. Α, ήταν. Πρέπει να έχεις δίκιο. Ξέρεις γιατί κόλλησα. Γιατί. Λέω, μου έρχονταν. Rapid Vienna PAOK. Δεν ξέρω αν έχουν παίξει άλλη φορά πλην του πρώτου καλοκαιριού του Σαββίδη. Και αν είχε έρθει, ήταν μόλις είχε έρθει.
2: Ήταν με Δόνη.
0: Ναι, και μου έρχεται, ας πούμε, λέω, άμα είναι του Σαββίδη, είναι Γκαρσία στην ομάδα. Εκεί κόλλησα. Αλλά μετά πάλι σκέφτηκα, όλα αυτά ταχύτατα γίνονται.
2: Ναι.
0: Ότι άμα είναι ο Δόνης, είναι η περίφημη κόντρα Δόνη Γκαρσία. Έτσι δεν είναι, άρα. Αφού έχει Rapid Δόνια Σαββίδη, άρα μπορεί ενδυνάμει να έχει
2: και χωράει και ένα Παύλο.
0: Να έχει και Γκαρσία. Τώρα το μόνο αναπάντητο ερώτημα είναι αν σε γίνει το μάτς. Το Rapid Vienna PAOK, λες εσύ, έπαιζε και ο Γκαρσία. Ή είχε αρχίσει ο Δόνης να του λέει ότι Παύλο, μάλλον δεν μπορείς. Ας πούμε, αν γίνεται, και εκεί είχε αρχίσει κόντρα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό. Αλλά είναι ένα ερώτημα όπως όλα τα ερωτήματα που γίνονται.
2: Εμένα κάτι μου λέει.
0: Ποιος.
2: Ότι έπαιζε. Ότι ήταν. Θυμάμαι τη φάση.
0: Έτσι, αγόρι μου, φτιάχτηκε ο Τσιράβη τώρα, είναι πάνω. Μοιράζει πόνο στα τέξ. Έτσι αγόρι μου, τώρα μπαίνουμε στο ρυθμό της Τετάρτης. Χρόνια πολλά να πούμε και σε όλους όσοι γιορτάζουν.
2: Σωτήριδες.
0: Και σε όσες γιορτάζουν.
2: Σωτηρούλες.
0: Και σωτηρίες βέβαια. Σωτήριες. Και σωτηρούλες. Ναι. Σωτηρία της. Και όπως έγραψε, ένα υπέροχο έγραψε ο Δημήτρης Ραγόγιας πρωί-πρωί, μας έφτιαξε τη μέρα. Πώς αλήφεις με επιτυχία. Βούτυρο, καλό βούτυρο, μαρμελάδα, καλή μαρμελάδα πάνω σε ψωμί. Καλό ψωμί, ζυμωμένο ψωμί που το κόβει στη μέση και μοσχομυρίζει το δωμάτιο. Έγραψε ένα υπέροχο κείμενο ο Δημήτρης Ραγόγιας. Έκανε μια ανάρτηση στο Facebook πρωί-πρωί για τη σωτηρία της ψυχής. Έπαιξε με τη λέξη σωτηρία. Γιορτάζει σωτηρία, αλλά καλύτερο είναι να γιορτάζουν όλες τις ψυχές που βρίσκουν σωτηρία. Αγόρι μου, προσελεινώθηκε ο αστροναύτης μας ο Τσιράπης τώρα. Σε νιώθω μαζί στην εικόνα, είσαι, έλα να βγάλουμε μια σέλφι τώρα. Μας έπτυναξες το μινίκι τίτι. Πω, τι γιλώτα στο πρώτο 20 λεπτό. Εδώ φεύγαν αντικείμενα στον αέρα, θα διακούμε. Διαπροφύλαθλοι, προστατεύστε την ομάδα μας.
2: Μην απατάτε στις προκλήσεις των αντιπάλων.
0: Έτσι,
2: καλή μέρα. Με τη μορφή έδρα μας.
0: Γεια σου ρε Αλέκο από την Πτολεμαϊδα. Γεια σου ρε Χρήστο, ένα λάθος έκανα, έπρεπε να την πει την εκπομπή. Και Πάγκο λέει, λουτσεσκίζεις επικίνδυνα. Για μένα το κόρε δεν είναι assist. Για μένα το κόρε δεν είναι assist. Επειδή είναι ο Λουτσέσκου, λέει, για μένα είναι σαν να. Δεν είναι. Εκτελεί ένα κόρε, παίρνει ο άλλο 7 στον αέρα, ξηκώνονται μαζί του, τραβάνε καθίσει κάτω, του κερδίζει όλο στον αέρα, βάζει τον κόλ και πανηγυρίζει ο άλλο από τη γωνιά, ο προκλητικό. Αντί να πάει να πανηγυρίσει με τον αυτόν τον παροτοκαπνισμένο, τον αμυντικό, συνήθω τέτοιο ναι. Είναι. Που έχουν έρθει από την άλλη άκρη του γηπέδου, πηδάνε στον
2: έχει
0: αέρα.
2: Τη φόρα του.
0: Ο προκλητικό. Ο κορνεράκιας γυρίζει στο πέταλο, απλώνει τα χέρια του και λέει: δοξάστε με ότι έκανε και κόρνερ καλό. Τι σου ζήτησε ρε κάποιος, μια στημένη μπάλα, ήταν για να τη στείλει στην περιοχή. Τι σιγά το πράγμα, σου ζήτησε κάποιος. Αυτή είναι ακόμη πιο. Τώρα μου το θύμισε.
2: Μπράβο.
0: Αυτή είναι ακόμη πιο προκλητική. Αντί να τρέξω σε αυτό που το έβαλε, γυρίζω την κερδίδα και στέλνω φιλιά ότι εγώ. Τι εσύ ρε.
2: Έκανε τη μισή δουλειά.
0: Τι εσύ ρε, ποια μισή δουλειά τώρα.
2: Έκανε τη μισή δουλειά, ρε Γιάννη.
0: Γεια σου, Ζαχαρία. Την Κυριακή λέει παίζει ο Τζόλης εναντίον Καρέτσα. Άλλη βόμβα αυτή.
2: Αυτό το είπαμε. Ναι, 9 του μήνα.
0: Πότε
2: το τελικό του Emirates Cup.
0: Τι?
2: Emirates Cup έχει. Τελικό.
0: Η Dortmund γερμανική δεν είναι.
2: Ναι.
0: Η άλλη αγγλική Άρσενα.
2: Έχει ένα Emirates Cup. Έτσι λέγεται. Είναι από την εταιρεία.
0: Τύπου ότι μας λείπει το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, παιδί μου, σαν αυτά τα. Αντί να κάνουν φιλικά, βάζουν και ένα τίτλο κάτι και το κάνουν.
0: Και θα παίξουν. Άντε, ρε, την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή
2: τώρα. Μεθά, 9 του μήνα.
0: Πού θα γίνει αυτό, μας προλαβαίνουμε ένα. Πράγα. Ουγγαρία. Ευρώπη δηλαδή.
2: Ναι, στην, στο Λονδίνο.
0: Α, στο Λονδίνο. Πω, όπου θα συναντηθούν τώρα τα παιδιά Καρέτσα Τζόλη.
2: Ναι, 9 του μήνα. 9 του μήνα.
0: Εντάξει, πέρα από πλάκα, έχουμε πήξει με την καλή την έννοια να ακούμε τους Έλληνες να μιλάνε αγγλικά αυτό το καλοκαίρι. Πάει ο Τζόλι στην Arsenal, αρχίζει τα I would like to thank you very much for the being sent me out. Τα λέει τα δικά του. Πάει ο Καρέτσα στην Dortmund. Oh, I would like to say, don't tell this to nutrition, it's a very good meal, αυτά τα δικά του. Πάει ο Τζολάκης στη Χαλ. Αρχίζει και ο Ζωάς.
3: Hello, Hull City fans. I'm Κωνσταντζής Τζολάκης. You can call me Τζόλα. I'm very happy to be here. It's a big honor to join Hull City. And I'm ready to see you on the pitch. Up the Tigers.
0: Άντρε Tigers. Παρτώτος εδώ τους λέει ο Κωνσταντίνος. Είμαι λέει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Αλλά εσείς μπορείτε να με φωνάζετε Τζόλα. Τζόλα. Τζόλα. Τζόλα. Γιατί Τζόλα?
2: Λίγο πιο εύκολο, δηλαδή, πιο μικρό, πιο δυσύλλαβο.
0: Το Τζολάκης δεν είναι και Παπασταθόπουλος.
2: Τι να σου πω.
0: Τζολάκης είναι Κρήτη, Τζολάκης. Να σε ρωτάνε, να μείνει το Άκης. Να σε ρωτάει ας πούμε ο άλλος, γιατί να πίνεις για την Κρήτη.
2: Τι είναι το Άκης, ναι.
0: You can call me, λέει Τζόλα. Παρεπτόντως καλά και τα αγγλικά του Τζολάκη. Και αυτός έτσι μορφωμένο παιδί με τα πτυχία του και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ αυτά τα παιδιά.
2: Όλα τα καλά να έχει και να είναι η χρονιά του έτσι γεμάτη επιτυχίες και μοκρούσεις.
0: Τα αγγλικά του πάντως τα βάζουν νούμερο 3. Σε σχέση λέω με τα αγγλικά που ακούσαμε του Τζόλι. Τα αγγλικά του Καρέτσα.
2: Θες, θα σου πω όμως.
0: Του Τζολάι τα βάζουν νούμερο 3 από άποψη, όχι, από άποψη προφοράς, ας το πούμε έτσι.
2: Εντάξει, δες όμως.
0: Γιατί, παράδειγμα, δες, βάλε λίγο Τζόλι, Γιάννη, από την προπόνηση. Τον έχουν τον Τζόλι, τον έχουν τρελάνει τον Τζόλι. Έχω δει 7.000 συνεντεύξεις, οι Άρσεναλιστες δεν είχαμε με ένα κινητό από πίσω. Λέει ο Τζόλις για το πώς πάει μέχρι τώρα η προετοιμασία. Ακούστε τα αγγλικά του παιδιού από εδώ, από την Πεντάλοφ, έτσι.
4: Christos, another session done. How are you settling in?
5: Yeah, actually it's really nice to do main trainings here in the camp. Now we're in Dublin and I'm settling in good. I feel good also in training and with the guys, so I'm very happy.
4: You made a really great start against Girona. How pleased were you to have that impact and ultimately to score that goal?
5: Yeah, actually it's a nice feeling to score even in a friendly game and to have the minutes with the guys.
4: In terms of adapting to the intensity.
0: Έτσι λέει τώρα, μεταξύ άλλων είπε ότι στο Δουβλίνο είναι λέει για προετοιμασία.
2: Ναι, και
0: τι έχει το Δουβλίνο, καλό καιρό δηλαδή, έχει ψηλές καλές
2: θερμοκρασίες.
0: Τι έχει το Δουβλίνο, γιατί πηγιάσαμε στο Δουβλίνο. Δηλαδή τόσο, μήπως ήταν, τέλος πάντων καλά πέρναμε. Ναι. Και το είπα αυτό για την Πεντάλοφο και για την οποιοδήποτε, επειδή είναι το μέρος, για την Καλλικράτα, για την Τριαδρία, για την ξέρω εγώ Τσιμιστή, οπουδήποτε. Γιατί αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε με την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Και είναι με μια μπάλα στα χέρια που έχουμε μάθει να το λέμε αυτό συνέχεια. Αλλά μεγαλώσανε ταυτόχρονα, ρίχνοντας και μια δεύτερη τριγύρω ματιά στον αμάδο του.
6: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Αθήνα. Ο 26χρονος επιμένει να αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και έχοντας πανικοβληθεί μετέφερε τη σωρό της στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα μετά τη σύλληψή της η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, οδηγώντας στο θάνατο 3 άτομα. Μετά την άφηξή της στην Ελλάδα, η 46χρονη θα κρατηθεί στα κρατητήρια της Γαδά, ενώ την Παρασκευή θα μεταβεί στην αρμόδια εισαγγελέα και την ανακρίτρια. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά το τεχνικό κόλλημα που παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, οδηγώντας το κλείσιμο του σταθμού της Νέας Ελβετίας. Τέλος έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών κατά τις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά, αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο.
1: Και ακούω παιχνίδια.
2: Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: δεξιά να ελέγξουν να δουλεύει το ραδιόφωνο τους. Γιατί τα μπερδέψτε, ρε. Σκόνταψες. Τι κάνετε έτσι, ραδιέ. Τόσο ωραίο τραγούδι. Αρχίζουν εδώ οι Randy MC να τα αυτό. Δεν το τσιρά, με το τσιρά δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Δηλαδή σου λέει βρέχει.
1: Αυτό είναι το καλό, έχει μαγεία.
0: Ε?
1: Έχει τη μαγεία του.
0: Τι μαγεία, μου θυμίζει αυτό τον υπηρέτη που είχε ο Κλουζέ, ο Κλουζό, ο Πίτερ Σέλλερς, και του λέει θα μου επιτίθεσαι απριτοπίτη, θα μπαίνω εγώ σπίτι, θα μπορμάς. Με το τσιρά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, κάνει.
1: Είναι πολυμήχανος. Λοιπόν, Γιάννη μου.
0: Έλα.
1: Αν αγαπάς και εσύ την Κρήτη και, και οι φίλοι που μας ακούνε. Αγαπάω. Όσο και εμείς, τότε ξέρετε πως το Αντικριστό δεν είναι απλώς ένας τρόπος ψησίματος. Είναι παράδοση, τελετουργία και μια γεύση που κουβαλά την ψυχή του νησιού. Έτσι, την 5η 6 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα, θα δώσουμε ραντεβού όλοι στο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Ριζές Καζίνο Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή κριτική βραδιά με αυθεντικό Αντικριστό, εκλεκτές γεύσεις εμπνευσμένες από την κριτική κουζίνα και τη Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική της λύρα.
0: Εδώ να πω σε αυτό που λες, επειδή έχω ιδέα άποψη,
1: ναι,
0: ότι ο συγκεκριμένος χώρος, ο Κήπος, στο Ρίτσι Καζίνο, είναι καταπληκτικός. Είναι έτσι, πώς το λέμε, αγαπησιάρικος.
1: Ναι.
0: Είναι πράσινο, όπως το λέει η λέξη Κήπος.
1: Μια αυλή στην πόλη.
0: Είναι έτσι, μπράβο, έχει πρασινάδα, ωραία τα τραπέζια, απόσταση, όχι ένας. Πολύ ατμοσφαιρικός χώρος.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος. Δηλαδή, το event από μόνο του είναι καταπληκτικό. Αγαπάμε κριτική. Τι να σου πω, ότι έχει, ναι, σχέση με την Κρήτη. Αγαπάμε, ειδικά αν έχει και φαγητό. Καλό.
1: Καλό.
0: Αντικριστό και καλή μουσική.
1: Και λίρα.
0: Με Νταγάκη, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά απογειώνονται. Γίνονται, αν θες, ακόμη καλύτερα σε ένα καταπληκτικό χώρο όπως είναι ο Κήπος. Φανταστικός.
1: Και για όσους θέλουν να βιώσουν αυτό το πολύ ωραίο που εξήγησε ο Γιάννης με γλαφυρότητα, θα το κάνω με αγορές μέσα από το more.com αποκλειστικά.
0: Ωραία. Είναι η δεύτερη ώρα της τρίωρης εκπομπής, η οποία λέγεται Ναυαγή, πώς λέγεται, 8 και κάτι.
1: Ναυαγή 8 και κάτι.
0: Τι ωραία, τίτλο δηλαδή.
1: Ε, εντάξει,
0: καλώ.
1: 10 μέρε είναι. 10 μέρε είναι.
0: Θα περάσουν.
1: Μετά θα μα διώξουν.
0: Μετά θα μα αφήσουν. Έχει δημοσίευμα. Αυτό που είπαμε και για επιθετικό. Έχουμε να πούμε βέβαια και το παιχνίδι. Το πάω Κάντρελεχ να δώσουμε ρεπορτάζ. Τα πάντα όλα τα βάλουμε. Δημοσίευμα, α αρχίσουμε λίγο από το πιο φρέσκο. Για επιθετικό στον ΠΑΟΚ, για τον Ούρε.
1: Ακριβώ. Δημοσίευμα το οποίο έρχεται από τη Σκωτία φέρνει τον δικέφαλο να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 22χρονο σκοτσέζο επιθετικό Ρόμπι Ούρε. Και το δημοσίευμα αυτό έρχεται από τον έγκριτο Μπεν Γιάκοπς, ένα δημοσιογράφο ο οποίος είναι από τους πλέον έγκυρους στο εξωτερικό και σε μεγάλες σελίδες όπου εργάζεται. Και μάλιστα, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθός του, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αριθμεί κοντά σε 900.000 ακολούθους στο Twitter. Δηλαδή δεν το έγραψε. Ναι, δεν το έγραψε το Fufu GR. Και μια επιλογή παίκτη ο οποίος έχει μια εξαιρετική, διανύει μια εξαιρετική σεζόν. Είναι 22 χρόνων, όπως είπαμε. Το ύψος του είναι στο 1,89. Και αν κανείς κοιτάξει τα φετινά του πεπραγμένα, θα δει ότι έχει 15 γκολ σε 15 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Σουηδίας και μάλιστα είναι αγωνίστης στη Σύριους, η οποία είναι η πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα.
1: Ναι, έχοντας από κάτω με διαφορά κοντά στους 15, πόντους 14 αν δεν κάνω λάθος, τη Χάμαρμπι.
0: Τι λες τώρα, η Σύριους.
1: Ναι.
0: Λίγο το χάσα αυτό. Καταρχάς θα δυσκολευόμουν να απαντήσω γρήγορα αν μου έλεγες ομάδα Σύριους από ποιο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πει κάποιος.
1: Εντάξει.
0: Θα το βρεις εύκολα. Μα. Δεν είναι. Ή ένας που ασχολείται καλά και με το στοίχημα και αγαπάει γενικώς το ποδόσφαιρο. Θα το ξέρει. Αλλά η Σύριους, όπως λες, μετά από. Γιατί είναι προχωρημένο. Ναι. 15 παιχνίδια έχουν παίξει. 41 βαθμούς έχει. Πρώτη θέση. Χάμαρμπι 27.
1: Μπράβο, 14, ναι. Και
0: το παλικάρι, το παιδί το δικό μας.
1: Αίτητη είναι κιόλας, σημαντικό. Αίτητη. 15 γκολ,
0: ναι,
1: σε 15 παιχνίδια.
0: Καλώς.
1: Ψιλοκαλά τα πάει.
0: Και ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος λέει ότι ο ΠΑΟΚ τον έχει προσεγγίσει και κάνει συγκεκριμένη πρόταση.
1: Δεν είναι η μόνη ομάδα.
0: Ρόμπι Ούρε. Ναι, ωραίο. Και ό,τι βλέπω έχει και δύο assist.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει μόνος του. σε αυτή την, σε αυτή την πρόταση, γιατί όπως αναφέρει το δημοσίευμα, υπάρχουν και άλλοι συλλογοί οι οποίοι παρακολουθούν την, την περίπτωσή του. Μία από αυτές τις ομάδες είναι η Σεβίλη, η οποία έχει κυκλώσει το, το όνομά του. Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος, όντας και Σκοτσέζος όπως είπαμε, αναδείχτηκε από τις ακαδημίες της Rangers.
0: Ναι.
1: Είχε εμπειρία από την επικείμενη αντίπαλο του ΠΑΟΚ σήμερα το απόγευμα, το βραδάκι, στο γήπεδο της Τούμπας στην Άντερλεκτ, εκεί όπου φόρησε τη φανέλα της δεύτερης ομάδας της, των Βέλγων.
0: Ναι, πιτσιρικάς βέβαια, έτσι. Ναι. Δηλαδή πριν από, ήταν τη σεζόν 24-25, δηλαδή... Εντάξει, 19-20 χρονών ήταν, πάει στην Άντρα για τη δεύτερη ομάδα.
1: Ναι,
0: και δεν έπαιξε εκεί πολύ.
1: Και έπειτα τον Μάρτιο του 25 μεταγράφηκε, πήρε μεταγραφή στους Σουηδούς με ένα ποσό που έφτανε τα 750.000 ευρώ.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι μια... Και φαίνεται ότι θα πάρει, ναι, θα πάρει τα λεφτά.
1: Και με το παραπάνω κιόλας. Ενδεχομένως, από τότε έχει σημειώσει 31 γκολ με τους Σουηδούς. Τα 15 είναι στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο όπου οδηγεί την κούρσα.
0: Δύο τους... πραγματάκια σε αυτά που λέω, χάρη να προσθέσω, γιατί όντως κάνει λίγο εντύπωση. Ακούσε ένα όνομα περίεργο, Ρόμπι, Ούρε, λες Σκοτσέζος, λες πώς προκύπτει. Παππούς Ουκρανός, από εκεί δηλαδή το έχει μια εξήγηση το ούρε που δεν παραπέμπει σε Σκοτσέζο κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο ότι η Σίριους δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα στη Σουηδία. Δηλαδή αυτή τη πορεία που κάνει τώρα και έχει πάρει αυτή τη διαφορά είναι μια ιστορική σεζόν για τη Σίριους. Με παρόντας αυτή την ιστορική σεζόν και το συγκεκριμένο.
1: Μοιάζει λίγο με Χάρτς, λες, πάει...
0: δεν το πήρε Χάρτς, ναι, βέβαια. Μοιάζει με. Πώς λένε την Ελβετική που ήρθε ο Ραστότερ. Που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, Σιόν.
0: Η Τουρ. Τουν.
1: Τουν.
0: Ναι. Σαν τη Τουν. Δηλαδή, η Τουν πήρε το πρωτάθλημα τη, ας πούμε, το πρώτο τίτλο 125 χρόνια ιστορίας. Η Σίριους, η οποία είναι αυτή τη στιγμή 119 χρονών, είναι έτος ίδρυσης το 1907. Μοιάζουν δηλαδή τέτοια περίπτωση. Και θα έχει βάλει και για τα καλά το Λιθαρέτο. Ακόμη και αφήγει τώρα.
1: Καλά, με 15 γκολ.
0: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς τον καλέσω σίγουρα στην Φιέστα. Να του δώσουν όχι μετάλλιο.
1: Θυμίζει λίγο Πρίγιοβιτς.
0: Να φάει Ρόμπι, ουρε! Και να γίνει από κάτω.
1: Θυμίζει λίγο Πρίγιοβιτς που είχε φύγει στη μέση της χρονιάς του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είχε έρθει μετά εδώ για το μετάλλιο, ναι, στη Φιέστα. Αλεξάνδρ! Ήταν εδώ,
1: ναι,
0: καμός, ε. Ένα, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Ενδιαφέρουσα περίπτωση σίγουρα για
1: τώρα. Τώρα εμεί άκου τι έχουμε κάνει. Τον έχουμε φέρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποιον?
1: Τον Ούρε. Τον έχουμε φέρει στη Θεσσαλονίκη. Η Σίριους έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τον έχουν καλέσει στη Φιέστα.
0: Ωραία. Ποια είναι η ακροβασία σε αυτό? Τι μπορεί να είναι μη πραγματοποιήσιμο?
1: Το έχουμε τρέξει λίγο, Γιάννη.
0: Ναι, το τρέξαμε, αλλά λέμε.
1: Ναι, είναι ένα πολύ υπάρκτο σενάριο.
0: Είναι υπάρκτο. Μπορεί να το πάρει. Εγώ θα τολμήσω να πω εδώ, 9 και 4, 6 Αυγούστου 2026,
1: ναι,
0: ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινηθεί και για δύο επιθετικούς.
1: Για δύο επιθετικούς.
0: Για δύο.
1: Εδώ δημιουργείται πρόβλημα όμως.
0: Πρόβλημα γιατί είναι χάρη. Εσύ θα του πληρώσει?
1: Σίγουρα όχι. Κάτι ψηλά έχω.
0: Δημιουργείται πρόβλημα, λέει ο Κάρ. Για να ακούσουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε.
1: Ναι, κοίταξε. Τέσσερις striker και έναν τον Τσάλοφ.
0: Καλά, σου θυμίζω για να σου λύσω ένα κομμάτι προβλήματος. Κάποια στιγμή, όταν έπαιζε το σενάριο απόκτηση του Γιαννούλη, που πλέον είναι, δεν είναι σενάριο, είναι πραγματικότητα. Fact.
1: Ναι.
0: Άφηξη Γιαννούλη, επιστροφή μεγάλη επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε 4 αριστερούς μπακ.
1: Τι σε διαφορετικό καθεστώς όμως.
0: Τι καθεστώς?
1: Καθεστώς το οποίο ο Μεν Γκόμες, όταν ξεκίνησε αυτό, ήταν ένα παιδί το οποίο μπήκε στη διαδικασία και λόγω και του Αλέσιο Λύση με τον επιχάνησε
0: υπάρξη. Ναι, ναι, ωραία.
1: Ο Τέιλορ από την αρχή φαίνονταν ότι, εντάξει, δεν σου πω ξένο σώμα, αλλά ότι ένιωθε και το παιδί ότι εδώ δεν με υπολογίζουν. Ίσως κοιτάξω κάτι άλλο για την καριέρα.
0: Ωραία,
1: μου.
0: Ο Μπάμπα ήταν στο Μουντιάλ.
1: Ο Μπάμπα.
0: Κουρασμένος.
1: Ο Μπάμπα ούτως ή άλλως.
0: Ο Πάσπιτος.
1: Ναι.
0: Είναι, όντως, συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή, η παράμετρο. Είναι διαφορετική.
1: Στην επίθεση είναι ο Μύθου, που είναι προϊόν ακαδημιών.
0: Ωραία.
1: Είναι ο Γερεμέγεφ.
0: Αυτή τη στιγμή αυτή.
1: Αυτοί οι δύο. Είναι ο Τσάλοφ, ο οποίος είναι τραυματίας.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα ξεχάσει τον Τσάλοφ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, περαστικά.
1: Ο οποίος κάποια στιγμή θα γυρίσει. Και ο γυρνώντας δεν μπορεί να πάρει μεταγραφή κατευθείαν. Δηλαδή, δεν θα πάρει μια ομάδα έναν παίκτη που ήταν ξαφνικά τραυματίας, τον πει:
0: Ωραία,
1: αδερφέ μου, εδώ να παίξει κατευθείαν.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ενεργός πολίτης για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, θα είναι όμως ένας τρίτος.
0: Εντάξει, θα είναι στα χαρτιά.
1: Ας πούμε ότι θα είναι ο τέταρτος ο Ούρε ή οποιοδήποτε άλλος.
0: Και ο πέμπτος που λέω εγώ.
1: Και ο πέμπτος που λες εσύ.
0: Λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει δύο επιθετικούς.
1: Και εγώ λέω ότι για να πάρει δύο επιθετικούς θα πρέπει ένας από τους υπάρχοντες να κουνήσει μαντήλι.
0: Εντάξει. Μπορεί, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Αυτό ο καθένας σας κάνει το σχεδιασμό στο τραπέζι. Θα βάλει κάτω τα φασόλια, τι θα βγάλει. Αυτά για τον Ούρε. Για το όνομα που έρχεται από δημοσίευμα που σωστά το λέει και ο Χάρης, το εμπιστεύεσαι. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα βγει, δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει, τι θα γίνει, αλλά ο συγκεκριμένος
1: έχει όλα τα φόντα.
0: Ναι, έχει μια αξιοπιστία την οποία την έχει κερδίσει από μόνος του.
1: Αν θέλει κανείς όσα είπαμε εμείς με ήχο να τα μετουσιώσει και σε εικόνα, μπορεί να επισκεφτεί το metros.gr, εκεί όπου υπάρχει και το σχετικό δημοσίευμα, να διαβάσει λίγο και δύο πράγματα παραπάνω για τον παίκτη που ενδεχομένως να θέλει να το αποτελικοποιήσει. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον παίκτη.
0: Έχει στείλει καταπληκτικό ο Γιάννης που λέει: έχω ακούσει, λέει, τη φράση σε περιγραφή αγώνα. Συρτό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Και γελάω γιατί όντως. Εγώ είμαι σίγουρος μπορεί να έχει. Είναι εύκολο να το πει. Εύκολο. Καλό είναι να μην λέγω.
1: Ναι.
0: Αλλά. Εγώ έχω πει ΣΥΡΙΖΑ OUT. ΣΥΡΙΖΑ OUT, αλλά η μπάλα να έχει πάει από το οριζόντιο δοκάρι. OUT, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Να έχει πάει. Εκείνο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Από πάνω.
0: ΣΥΡΙΖΑ από πάνω, ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχει, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι επικίνδυνη,
1: ναι,
0: λέξη τώρα, έτσι. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, στο οριζόντιο δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μια φορά μου λέει ένας φίλος, λέει. Γιατί είπες, λέει, δεξί κάθετο δοκάρι. Λέω, γιατί είναι δεξί κάθετο δοκάρι. Ναι, αρκούσε να πεις και δεξί δοκάρι. Δεν χρειάζεται το κάθετο για να καταλάβουμε. Είναι το δεξί, το αριστερό
1: και το οριζόντιο.
0: Αυτό, λέει, που αποκεκτημένη ταχύτητα λέτε κάποια πράγματα.
1: Ίσως είναι πλεονασμός.
0: Τι ίσως, αφού είναι δεξί κάθετο δοκάρι. Οκ, okay, εντάξει, δεν είναι και τέρας. Δηλαδή, τεράτουργημα φοβερό. Δεξί κόμμα, ας το πούμε, κάθετο δοκάρι. Αλλά και το κάθετο και σε αυτήν την περίπτωση είναι πλεονασμός. Α, το φοβερό που επίσης μου είπε κάποιος. Φοβερό, δεξί κόμμα, ας το πούμε, κάθετο δοκάρι. Αλλά και το κάθετο και σε αυτήν την περίπτωση.

0: μεγάλη αυτή. Άλλο να αλλάξει. Δηλαδή να δείξει ο διαιτητής, δείχνει καμιά φορά out. Μετά δείχνει τη γωνία γιατί του λέει ο βοηθός βρήκε.
1: Κάτι, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά όταν και οι δύο δείχνουν corner και εσύ πετάς αετό, το out και τελικά corner είναι.
1: Κάτι λάθος.
0: Εντάξει, κάτι λάθος πήγε εδώ. Πάμε να δούμε λίγο.
1: Θες να δούμε λίγο αγωνιστικά για
0: να δούμε αγωνιστικά σήμερα. Βέβαια να βάλουμε και τις, έτσι έχουμε επιλέξει κάποια αποσπάσματα από τα όσα είπαν εχθές ο Λύση και ο Γκόμες.
1: Με ποιον θες να ξεκινήσουμε?
0: Εντάξει,
1: επειδή τώρα αναφέραμε κανένα δύο φορές, να βάλουμε λίγο ο Γκόμες.
0: Να βάλουμε Γιάννη, ναι, να βάλουμε, πάμε λίγο στα ηχητικά Γιάννη. Να βάλουμε λίγο ο Γκόμες. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό το αποσπάσμα. Το ακούσουμε για να σχολιάσουμε ό,τι έχουμε να πούμε. Έτσι, ο λίγο λεπτά είναι αυτά, ο λίγο δευτερόλεπτα. Για πάμε.
2: Yes, I think that in my first year was a learning experience for sure. I got to know what the club was like, recognize the club, and then I went for a different experience last year, and this year has started well. But I think the most important thing is the game tomorrow, and we know that the fans will push us, like you said. And this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
3: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα, είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι. Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
0: Έλα, εδώ είμαστε. Αυτό είναι η εισαγωγή, φαντάζομαι, που ακούμε από το επόμενο τραγούδι που διάλεξες. Ωραίος. Τζόναθαν Γκόμες, στα πάνω του, έκανε και ένα σχόλιο γιατί τέθηκε και η ερώτηση πόσο διαφορετικός, πόσο πιο καλά νιώθεις κτλ. Καλά νιώθει. Έτσι δεν είναι.
1: Και είναι καλά, και λογικό να νιώθει καλά.
0: Γιατί, και μιλάει καλά αγγλικά.
1: Και πεις, με το που τελειώνουμε την φράση μας λέει like he says.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Έρχεται να επιβεβαιώσει τα.
0: Σωστό. Νιώθηκε καλά με τον Λύση, τον οποίο δεν τον γνωρίζει τώρα, τον είχε και στο παρελθόν, είχαν συνεργαστεί ξανά μαζί.
1: Και κάπου αργότερα το ξαναλέει αυτό, γιατί το ρωτάνε τι σου είπε παραπάνω φέτος ο Λύση. Και λέει χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται να μου πει κάτι από φέτος, γιατί ξέρω το πώς δουλεύει. Ναι, και ξέρει, ναι, και αυτός
0: Μιραντές
1: πώς δουλεύω εγώ ακριβώς. Εκείς, και ξέρω Μιραντές. Και εγώ πώς δουλεύει. Και είναι ένα ωραίο μείγμα.
0: Ναι, σωστά. Και σήμερα θα είναι βασικός.
1: Η
0: λογική, ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Με Δημήτρη Γιαννούλη παρένθεση και Λουσέ να είναι επισήμως το roster του ΠΑΟΚ για την φάση της
0: λίστα.
1: Στη λίστα, ναι.
0: Άρα εν δυνάμει υποσύρθει για τη ρεβάνσα.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει ο...
1: Και στο πρώτο παιχνίδι, άμα θέλει, το βάζει.
0: Ναι, τώρα που είπες για Λουσέ, έχει κάνει αναφορά ο Λύση στην... Και πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό. Και στο Ζιβκοβίτς, απαντώσεις για τη ερώτηση, και στο Γιαννούλη και στο Λουσέ. Αλλά επειδή είναι για Λουσέ, ας ακούσουμε πρώτο το απόσπασμα του Λύση που αναφέρεται σε Ζιβκοβίτς. Έχει να κάνει βέβαια με το αν και κατά πόσο είναι έτοιμος, ναι, έτσι, για το παιχνίδι, και τι είπε και για τον Λουσέ ως νέο πρόσωπο με τα γραφικό απόκτημα.
4: Αντζήλε Τζίκοβιτς, I think that it's okay, and today is going to train, but it seems perfect to training and to play tomorrow. And Tom is a good player, he's a modern player, he can play in a lot of position. We sign him to play as box to box, but we know that he has a lot of skills to play in a lot of zone in the pitch, and we like the pace that he put into the match. He never stopped running, and he's the profile that we want in the middle of the pitch. So we are happy with his sign, and now it's up to him to show his qualities.
3: Σχετικά με τον Αντρίγια Ζιβκοβίτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης με αρκετές ικανότητες μέσα

0: Το γήπεδο παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παιχτών που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
1: Ο Τόμ που τον είπε ο Λύση. Ο Τόμ. Έτσι ναι. Το έκανε. Τόμ. Και τον Ζήφκο, σου τον είπε.
2: Ζήλε.
1: Ζήλε. Ζήφκο, μετά λίγο. Ναι. Ζήλε, Ζήφκο. Ωραία λόγια. Καταρχάς να πούμε για το πιο άμεσο και αυτό είναι που ενδιαφέρει. Ζήφκοβιτς έτοιμος.
2: Και έκανε και λίγο λεπτά αργότερα. Έκανε και προπόνηση κανονικά με την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή δεν ήταν ότι απλά έκανε ένα τρεξιματάκι ή κάτι άλλο. Οι δρομικές ασκήσεις απλά. Κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο τρίγωνο, Ζήφκοβιτς, Πέλκας με Ζαφίρι. Ήταν μια τριαδούλα που έκανε παιχνίδια με την μπάλα στο πρώτο διάστημα που επιτράπηκε και στους δημοσιογράφους να παρακολουθήσουμε το
1: πρώτο. Καλά λόγια και για τον Λουσέ. Περιμένει πράγματα και από αυτόν και το έδειξε. Γενικώς, βέβαια είναι πολύ νωρίς και ίσως και τα συμπεράσματα είναι βιαστικά, αλλά λέμε τώρα για την πρώτη εντύπωση. Ο Λύση κάνει. Είναι εξαιρετικά αυτά που λέει και το πώς τα λέει, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει, το βλέπεις και στο πρόσωπό του ότι έχει μία άνεση στο να υποστηρίζει αυτά που λέει και να τα εννοεί. Θα ξαναπώ κάτι που λέγαμε και με τον Γιώργο Τζαέρη. Εμένα προσωπικά με κάνει να ξεχνώ ότι είναι 40 χρόνων. Δηλαδή βγάζει προς τα έξω μία
2: ποιότητα
1: λίγο πιο μεγάλη και πατάει καλά. Βλέπεις και λες κατευθείαν, δηλαδή στο λεπτό λες ότι εδώ είναι μια στιβαρή προσωπικότητα, κάτι καλό. Θα μου πεις όλα αυτά στην πορεία θα κρυθούν.
2: Θα φανούν, ναι.
1: Αλλά για αρχή, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που κάνει τώρα παράδειγμα ο Λύση στον ΠΑΟΚ και μαζί και ο Βιερίνια και ο Μάτος, οι άμεσοι συνεργάτες στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, δεν είναι εύκολο μετά από μια μεγάλη περίοδο που έχει αφήσει μια σφραγίδα ένα συγκεκριμένο προπονητή. Με τα καλά, με τα κακά, με τα άσχημα, με τα αποθεωτικά, με τις όποιες αισθάσεις.
2: Το σύν, τα πλήν, όλα.
1: Τίτλοι κτλ. Έρχεται στη μετά Λουτσέσκο εποχή και δεν είναι, ας πούμε, ένα σχήμα λόγου. Είναι στη μετά Λουτσέσκο εποχή. Γιατί υπάρχει αυτή η εποχή. Υπάρχει η Λουτσέσκο. Και ο Λύση έρχεται ένα 40χρονο παιδί, ένα 40χρονο άνθρωπο, όπω θέλετε πείτε το. Έρχεται στη μεταλουτσέσκο εποχή και πατάει καλά. Δηλαδή δεν φαίνεται να τραμπαλίζεται. Δηλαδή,
2: όχι, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει μια. Τον βοήθησαν τα αποτελέσματα, η πρόκριση. Έτσι, για παράδειγμα, ο Νίστρουπ, που είναι και αυτό νέο πρόσωπο στον Παναθηναϊκό, νέος προπονητής, που δεν έχει να διαχειριστεί κάτι τέτοιο. Έρχεται σε μια εποχή, δεν είναι ο Μπενίτεθ.
2: Δεν μπορεί να τα πάει χειρότερα.
1: Εντάξει, λες ρε παιδί μου, είναι κόφερες εδώ. Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό δεν τον βοηθάει. Εχθές δηλαδή πολλές ενστάσεις. Ο Παναθηναϊκός όποτε ήθελε, ας πούμε, όταν αποφάσιζε η Λεύσκη Σόφια 1948 να βγει από την άμυνα της, να βγει στην κοντραεπίθεση, μπορούσε εύκολα να κάνει φάση. Δηλαδή αν είχε ποιοτικά τρεις παίκτες μεσοεπιθετικά στο τραζίσιο αυτά τα λοιπά,
2: θα μπορούσε να κάνει πρόβλημα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα, εδώ βλέπεις, ο Λύση είναι λίγο διαφορετικά. Άλλο παιχνίδι σήμερα, άλλη ιστορία, άλλα δεδομένα, καινούρια πράγματα στο τραπέζι. Εγώ λέω για αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα. Έτσι πως το κάνουμε.
2: Και στο κομμάτι της συνέντευξης είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει άμα δεν τη δει.
1: Ναι.
2: Άμα έχει γυρίσει το βίντεο της χθεσινής για παράδειγμα και υπάρχει και στις προηγούμενες, φαίνεται ότι ο Λύση την ώρα που μιλάει ο κάθε παίκτης που είναι δίπλα του, δεν είναι ότι απλά περιμένει να περάσει η ώρα, ακούει τι λέει ο παίκτης του, το συγκρατεί, δηλαδή έχει ένα αφαιρετικό βλέμμα που κάπου κοιτάει παραπέρα, αλλά προσέχει ακριβώς τι λέει. Και καμιά φορά την ώρα που είναι και η ερώτηση, με το που γίνεται η μετάφραση, παράδειγμα θα πετάξει και μια σπόντα, ας πούμε, λέει τα καλά λόγια, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
1: Okay.
2: Με την έννοια ότι θέλει να σπάσει και λίγο το.
1: Να φτιάξει ατμόσφαιρα.
2: Ναι, ακριβώς, να σπάσει λίγο το πάχο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο χρονικό διάστημα στην πόλη, στη χώρα, στην ομάδα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Παρακολουθεί τον γκολ του Κωνσταντέλια. Το δεύτερο γκολ παρακολουθεί και θαυμάζει. Όχι το πρώτο, το δεύτερο.
2: Με την τάχα assist.
1: Επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα. Μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη δίνει απόψε σε 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ υποδεχόμενο στην Άντρελεχτ στην Τούμπα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η τεχνική ηγεσία υπολογίζει κανονικά στον Αντρία Ζίβκοβιτς, ενώ από την πλευρά των Βέλγων, ο Έρικ Γιανσάνα δήλωσε έτοιμος για την καυτή ατμόσφαιρα, τονίζοντας ότι στόχος τους είναι η πρόκριση στη League Phase. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, η οποία επικράτησε με 3-2 της Φερεντσβάρος στην παράταση μέσα στην Ουγγαρία και προκρίθηκε στον τελικό του προκριματικού γύρου του Champions League. Στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 22χρονος σκοτσέζος επιθετικός Ρόμπι Ούρε, με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς να αποκαλύπτει επίσημη πρόταση προς τη Σύριους. Ο νεαρός φόρ εντυπωσιάζει στη Σουηδία με 15 γκολ σε ισάριθμα μάτς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των Σεβίλη και Λοριάν, την ώρα που η ομάδα του αξιώνει ένα ποσό που αγγίζει τα 10.500.000 ευρώ. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό 1-1 κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αν και οι πράσινοι προηγήθηκαν νωρίς με κεφαλιά του Γιάγκουσιτς, δέχτηκαν την ισοφάριση πριν το ημίχρονο και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Βουλγαρίας. Θετικό ήταν το πρόσημο για τον Άρη στο φιλικό 5-1 επί του Πανθρακικού με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δηλώνει ικανοποιημένος από την αγωνιστική πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των παικτών του. Ο Έλληνας τεχνικός προανήγγειλε δοκιμές εν ώψη Πανσεραϊκού, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός του Κριστιαν Κουαμέ είναι μυϊκός. Τίτλοι τέλους μπήκαν οριστικά στη συνεργασία του Ηρακλή με τον Στέφανο Κάκα, καθώς ο 35χρονος Ιταλός επιθετικός αγωνίστηκε μόνο στο φιλικό με την Μπολόνια και αποχώρησε από τον Πολτσάνο, αφού δεν έπεισε τον Βάλτερ Ματσάρη. Παράλληλα, ο Χαμέντ Καντέρ Φοφανά ανάρρωσε από κορονοϊό και επιστρέφει στις προπονήσεις, με το μέλλον του να εξαρτάται από τις επόμενες μεταγραφές. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν τώρα ότι παραλείψαμε κάτι που αγαπήθηκε πάρα πάρα πολύ από τον κόσμο. Αν πεις τώρα από ό,τι πρόλαβα αγαπηθεί σε δύο μέρες, αν πας περιπτώσει, μπορούμε να μιλάμε λίγο με υπερβολές. Η υπερβολή δεν έβλαψε ούτε κανέναν. Δηλαδή, γιατί να πεις απλά στην κοπέλα σου τι όμορφη που είσαι σήμερα. Μπορεί να της πεις είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Και το ένα όμορφο, δηλαδή το άλλο είναι λίγο υπερβολικό.
1: Ναι, βάζεις όμως υπερβολικά.
0: Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Τι ο τρόπος που το λες,
1: ναι.
0: Να είναι τουλάχιστον.
1: Είσαι πάρα πολύ όμορφη.
0: Ναι, πάρα πολύ. Μην κοιτάς εμένα που το λες.
1: Κοίτα το
0: τσιράκι. Το τουφάρι κοίτα.
1: Με το γυαλί της. Το ωραίο.
0: Ένα αυτό. Αυτό που έχει αγαπηθεί σήμερα. Ρωτάει ο κόσμος γι' αυτό.
1: Ναι, είδα κι εγώ.
0: Πέμπτη. Που έχει λαϊκή.
1: Πέμπτη που έχει λαϊκή.
0: Επειδή Τρίτη και Τετάρτη δώσαμε χρηστικές πληροφορίες. Και μπορεί πάντα να υπάρχει μια λαϊκή κοντά σας.
1: Ψώνησε κανένας λες.
0: Σίγουρα λαϊκή ρε φίλε, άμα δεν πας στη λαϊκή.
1: Από αυτούς που, όχι, στείλαμε κανέναν.
0: Δηλαδή, σίγουρα πώς. Να κάποιος που να είναι
1: ένας που να μάθει από εμάς ότι έχει εκεί και να πήγε.
0: Σίγουρος. Θα μπορεί να πάει βέβαια στη λαϊκή που εμείς θα το προτείνουμε σε συγκεκριμένο πάγκο να πει άκουσα ότι από το Μετρόπολης έχει τη λαϊκή και μου είπα να πάρω τζάμπα 2 κιλά ντομάτες.
1: Ναι.
0: Και να σε πάρουν φίλοι
1: μου. Να φέρω εδώ πέρα το μπιλ μετά και, να τρέχουμε.
0: Να σε πάρουν τις ντομάτες άμα θες. Λοιπόν, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, δώστε μια πληροφορία γιατί ρωτάει ο Πέμπτη που έχει λαϊκή και όχι απαραίτητα μόνο στη Θεσσαλονίκη, από όπου μας ακούτε. Μπορεί ας πούμε να. Όπως έγραφαν οι φίλοι τις προηγούμενες ημέρες, στα Μουδανιά είχε λαϊκή, πότε έχει. Ωραία. Αυτά είναι για μας έτσι χρήσιμα πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ένεκα της ημέρας, μεταμόρφωση της Σωτήρος, όρος Θαβόρ, ο Χριστός με τους τρεις μαθητές ανεβαίνει εκεί, μια λάμψη στα άσπρα, με Μωυσή, με προφήτη Ηλία. Με τον Πέτρο να λέει, κύριε, άμα θες να ανοίξουμε εδώ τρεις σκηνές να καθίσουμε, υπάρχει μια έκσταση. Είναι τρομερό το σκηνικό της μεταμορφώσης. Είναι πάρα πολύ έτσι, ωραία. Στο μέσο, ίσως θα έλεγε κανείς, και στο μέσο της προπαρασκευής, της προετοιμασίας για το 15 Αύγουστο. Όσοι επιλέξετε να φάτε ψάρι σήμερα, μια και είναι έτσι. Και στο, όχι μόνο θα πω στο έθιμο της μέρας, αλλά και στα τυπικά της εκκλησίας, τα όμορφα πράγματα όπως η ευλογία των σταφυλιών της εκκλησίας σήμερα να μοιραστούν και στα φύλλα. Και ξέρετε, μερικές φορές βλέπουμε πράγματα τα οποία μπορεί σε κάποιους, θα το πω έτσι με τη λέξη που μου έρχεται, δεν είναι για την οικονομία της συζήτησης, θα το πω περισσότερο. Μπορεί σε κάποιους να φαίνονται παλιαϊκά, να φαίνονται αναχρονιστικά. Σου λέει κάποιος, ευλογεί λέει τα σταφύλλα η εκκλησία σήμερα και μοιράζεται τα σταφύλλα. Πριν προσπεράσει ο καθένας από εμάς, ας το πούμε με απαξιωτική διάθεση κάτι τέτοιο, ας ψάξει λίγο το γιατί και πώς, από πού έρχεται αυτό, γιατί έχει επικρατήσει ως κίνηση. Γιατί ρε παιδί μου να ευλογεί τα σταφύλλα, σήμερα να ευλογεί τα ροδάκινα ή τα κεράσια, κατάλαβες.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Ας το δούμε λίγο αυτό. Και δεύτερον, ακόμη κι αν δεν βρίσκεται κανένα ουσιαστικό νόημα σε αυτό, λέω για τα σταφύλλα, δεν λέω για τη θρησκεία. Θρησκεία είναι κάτι άλλο. Κάτι υπέροχο. Αλλά άμα δεν βρίσκεται ουσιαστικό νόημα στα φύλλα, στην ευλογία, κρατήστε λίγο ότι έτσι όπως πάει ο κόσμος, έτσι όπως βαδίζει και έτσι όπως αλλάζουν οι εποχές και πηγαίνουμε, όλα μοιάζουν να είναι ίδια. Όλα ρε παιδί μου να είναι κάθε μέρα να είναι ίδια, κάθε χώρα να είναι ίδια, κάθε συμπεριφορά θέλουμε να είναι. Ας κρατάμε και ας έρχονται πράγματα που έρχονται από πίσω από τον χρόνο, ας τα διατηρούμε έτσι με την αγάπη που διατηρούμε κάποια έθιμα. Έτσι δηλαδή να έρχονται από γενιά σε γενιά και να παραμένουν όμορφο τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μαζί με το που υπάρχει λαϊκή σήμερα τώρα μου ήρθε και που υπάρχει μια εκκλησία του μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εγώ μου έρχονται δύο κατευθείαν, σου έρχεται σε καμία. Μεταμόρφωση Σωτήρας, μεταμόρφωση, μεταμορφώσεως.
1: Ναι.
0: Εμένα μου έρχεται σίγουρα μια μεταμόρφωση του Σωτήρος στη Δελφόν. Που τώρα με το μετρό είναι και κοντά στη στάση του μετρό αυτή, στη Δελφόν μεταμόρφωση Σωτήρος. Και αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, η μεγάλη εκκλησία της Καλαμαριάς στην Κερασούντος πάνω, δηλαδή έτσι όπως ναι. Μπορεί από τη Σοφούλη παίρνεις Κερασούντος, ανεβαίνεις πάνω.
1: Okay.
0: Ή αν είσαι στην παραλιακή, στην Πλαστήρα, εκεί στο φανάρι που στρίβεις αριστερά για το κολυμβητήριο, η Χιλής δηλαδή, η Χιλής, ναι. Ευθεία πάνω
2: κατάλληλη.
3: Έχουμε οπότε γεωγραφικό χάρτη και για λαϊκές και για εκκλησίες.
2: Και για εκκλησίες.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Τι.
2: Νομίζω ότι τη Καλαμαριά, αν κάνω λάθος, συγγνώμη, ένα ακόμη θα είναι, αλλά τη Καλαμαριά είναι του Σωτήρος αυτή.
3: Ναι.
2: Και να πω κάτι.
3: Και εμένα μου λέει κάτι.
2: Να πω κάτι που δεν κάνω λάθος.
3: Γιατί αυτή με σιγουριά με προβληματίζει.
2: Γιατί με διορθώσανε και εμένα. Το έκανα λάθος. Οδός Χιλής, τώρα που την είπα στην Καλαμαριά, γράφεται με δύο ήττα. Δεν έχει να κάνει με το κράτος. Ναι. Δεν μιλάμε με Μοντεβίδεο, Σαντιάγο, ναι. Χιλή. Έχει να κάνει με ένα από τα μέρη του Πόντου, με τις πατρίδες, με όλη αυτή τη διαδρομή των ανθρώπων που ήρθαν από εκεί. Θα πω και μπράβο στην Καλαμαριά, γιατί είναι μια περιοχή, ξέρετε, που όπου για να γυρίσει το κεφάλι σου με την ονοματοδοσία των δρόμων, παραπέμπει και στέλνει τη μνήμη πίσω στα μέρη εκείνα. Δηλαδή, άμα δείτε τους δρόμους και τις οδούς της Καλαμαριάς, είναι αιτία και αφορμή για να πας, ας πούμε, να πας, να διαβάζεις και να μαθαίνεις πράγματα. Δεν λέω για τα προφάνη, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω τώρα τραπεζούντα, οδός τραπεζούντα, μάζει για τραπεζούντα, ναι. Μάζει για τραπεζούντα, τα κάνεις. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Σου λέω για κάτι άλλο. Η Κρόμνης, Χιλής, αυτά τα πράγματα. Χρόνια πολλά και πάλι στους σωτήριδες και στις σωτηρίες.
3: Και για όσους είστε αυτή τη στιγμή στο συντονισμένοι και μας ακούτε, γνωρίζετε ότι ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που είτε είναι ακόμα διακοπές, αλλά και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουν όταν όλοι οι άλλοι πηγαίνουν διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Residence Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Έτσι, κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Residence Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day. Μόνο στο Residence Casino Θεσσαλονίκη.
2: Και Σάββατο, που από μόνο είναι ωραίο.
3: Ναι.
2: Σου λέει Παρασκευούλα ζάχαρη, πώς το λέει και αυτό.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι.
2: Έτσι το λέω.
3: Ναι.
2: Έτσι το λέμε τώρα.
3: 100%.
2: Παρασκευούλα
3: λεφτά ζάχαρη. Βάζω.
2: Τι σημαίνει ότι η Παρασκευή είναι ζάχαρη, γιατί φύγαμε, πάμε σαν τον κύριο, ναι. Αυτό εννοεί ο λαός.
3: Ναι. Και κάθε εβδομάδα περιμένεις ξανά την επόμενη Παρασκευή για να ξαναφύγεις. Δεν είναι βαρετό.
2: Εξού η Τσακαροδευτέρα.
3: Ναι.
2: Όχι, βαρετό για μένα χάρη είναι πιο πολύ το να πηγαίνει Πέμπτη και να σου λέει κάποιο. Τρελοχαρούμενος.
3: Ναι.
2: Πέμπτη σήμερα, έχεις αποφασίσει να κάνεις Σαββατοκύριακο. Κάτσε ρε μεγάλε, Πέμπτη.
3: Έχει άλλες 48 ώρες.
2: Κάτσε ρε μεγάλε, Πέμπτη είναι με το Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο στην Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και μπράβο και στην Τσάκαρο Δευτέρα. Που είναι πολύ άδικο. Ναι. Πολύ άδικο για τη Δευτέρα. Μια ωραία μέρα η Δευτέρα. Αρχή εβδομάδα, ναι. Καλή εβδομάδα.
3: Ναι.
2: Αλλά ο καθένας να έχει συνδέσει με μια αυτή. Δευτέρα, ναι. Τσάκαρο Δευτέρα κτλ. Άρα το Σάββατο εδώ και Lucky Day και Σάββατο.
3: Και Σάββατο.
2: Ωραία.
3: Είναι λίγο ξύμουρο όλη την εβδομάδα να περιμένεις να ξανάρθει το Σαββατοκύριακο. Τις άλλες μέρες δηλαδή δεν τις χαίρεσαι λίγο. Βαρετό, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
2: Άδραβο, έτσι.
3: Είναι σαν όπως είπαμε προχτές, που πας γυμναστήριο για 7 μπάνια το χρόνο.
2: Γεια σου Νίκη. Στο χωριό λέει μεταμόρφωση του νομού Κιλκής.
3: Έλα λίγο.
2: Τι γίνεται εκεί, να δώσουμε την καλημέρα μας, τα χρόνια μας πολλά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο Νεράτσι που μας στέλνει την δική του καλημέρα. Μας βάζει έτσι και στο. Και αυτό στη συχνότητά του μας ακούσει, να του πούμε την καλημέρα μας.
2: Έχει συχνότητα ο Αλέξανδρος Νεράτσι.
3: Όχι, εσύ βάζει τη συχνότητα.
2: Α, τη δικιά μας.
3: Ακριβώς.
2: Σε αυτόν.
3: Ναι.
2: Μπήκε αυτό στη δικιά μας συχνότητα.
3: Μάλλον τώρα πιανού.
2: Νίκη, το χωριό αυτό τι. Έχει και εκκλησία, σίγουρα θα έχει μεταμόρφωση ο Νίκος. Έχει εκκλησία σίγουρα. Αφού λέει το χωριό μεταμόρφωση, δεν μπορεί να είναι εκκλησία να μην είναι μεταμόρφωση.
3: 100%.
2: Ναι. Μπράβο στη φίλη μας εδώ, η Νίκη Αριατζή. Την ξέρεις την Νίκη Αριατζή?
3: Όχι, αλλά.
2: Πολύ καλή.
3: Έπρεπε να πω ναι.
2: Και πανηγύρι σήμερα.
3: Όπα.
2: Να περάσετε καλά άμα πάτε το πανηγύρι. Και όσοι μας ακούτε και στη μεταμόρφωση στο Τύρο του νομού Κιλκής. Γιατί κάποιοι το προσέχουν το Κιλκής.
3: Κάποιοι.
2: Εδώ η φίλη μας, η Νίκη Αριατζή, το προσέχει. Το αγαπάει. Πού, σε ποια μεταμόρφωση, σε πανηγύρι? Πού? Στη Χαλκιδική. Α, βέβαια, έχουμε και μεταμόρφωση, ναι. Χαλκιδικής.
3: Έλα λίγο.
2: Στροφιλή, τι καλή. Και εκεί μόλι. Καλή, καλή.
3: Μπράβο, έχει πανηγύρι σήμερα, παιδιά.
2: Και από εκεί αριστερά, αν πας πάνω, όπως λέγονται τα ορεινά. Δηλαδή, δεν στρίβω εγώ δεξιά μετά. Μεταγκίτσι, έτσι λέγεται. Μεταγκίτσι, υπάρχει μέρος μεταγκίτσι.
3: Ναι.
2: Τι λες, ρε, Γιάννη. Μεταγκίτσι.
3: Το ξέρω κι εγώ.
0: Ρε εσείς ηρεμήστε τώρα. Στο μεταγκίτσι. Εγώ θα στρίψω, λέει, κάτι σήμερα, σήμερα δεξιά μεταμόρφωση. Θα πάω εκεί να φάω ψαράκι. Θα βρω ψαράκι. Για κοψίδια αριστερά, για ψαράκια δεξιά. Αυτό έπρεπε, αυτό είναι, μπράβο Γιάννη τώρα. Δεν ξέρω αν και καθήμενος μίλησε ορθώς. Δεν ξέρω αν σου ήρθε τώρα, αλλά θα μπορούσαν οι ταμπέλες στους δρόμους, εκτός από το δεξιά μεταμόρφωση, να έχουν και τέτοιες συστητικές πληροφορίες. Δεξιά ψαράκια, αριστερά κοψίδια.
3: Καλό!
0: Έτσι δεν είναι. Ωραίες σούβλες, για πες. Στο Μαρμαρά λέει, για ωραίες σούβλες. Α, πάνω ορεινά. Στον Παρθενώνα λες, ε. Ωραίες σούβλες. Ενώ έχουν και τίποτα να γυρίζουν στις σούβλες, όχι μόνο το σίδερο. Ωραίες σούβλες.
3: Το βασικό είναι ότι έχει ωραίες θάλασσες.
0: Στον Παρθενώνα, ορεινό σύνδερο.
3: Όχι.
0: Α, γενικώς.
3: Δεύτερο πόδι εκεί πέρα, Χαλκιδικές και τέτοια.
0: Εσύ ψηφίζεις δεύτερο πόδι για ωραία θάλασσα.
3: Ναι. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Θες να βάλουμε έτσι λίγο.
0: Έχουμε και άλλες δηλώσεις. Απλό να δώσουμε μια καλημέρα στον Ελπιδοφόρο που λέει ότι όντως ο Μητροπολιτικός Ναός της Καλαμαριάς είναι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Μεταμόρφωση Σωτήρος, ωραία. Εκεί. Και στο παλαιό κάστρο. Κάτσε λίγο εδώ. Εδώ εντάξει, φίλε. Είπαμε τώρα με τα Γκίτσι. Και στέλνει μήνυμα ο Κώστας και λέει: είχα κοπέλα από το μεταγκίτσι.
3: Έλα ρε Κώστα.
0: Ε, Κώστα, εντάξει. Καταρχάς, γιατί δεν την έχεις.
3: Βασικό.
0: Δηλαδή.
3: Σε
0: είναι,
3: άφησε.
0: Είναι. Για να δω φάτσα. Δεν μπορώ να κρίνω τη φάτσα. Καλό, είναι καλοσχηματισμένος είναι ο Κώστας.
3: Την άφησε.
0: Θα ήμουν τίμιος, θα έλεγα με αυτή τη φάτσα, μάλλον σ' άφησε. Αλλά είναι. Όχι, καλοσχηματισμένος. Ναι. Είχα λέει κοπέλα από. Το βάζει ως. Ως πληροφορία για να δείξω ότι το είμαι αξιόπιστος. Αφού λέει είχα κοπέλα από το μεταγκίτσι, θα πιστέψω
3: ότι
0: είναι δίπλα στο ταξιάρχη και στο παλαιό κάστρο. Σωστό είναι αυτό. Εσύ που ξέρει διτσιράκι. Διτσιρά, εσύ που τα ξέρει αυτά τα ορεινά από εκεί. Είσαι δεύτερο ποδαρακό. Τι είσαι από το δεύτερο. Είσαι ασχολή.
3: Πήγε για σιγουριά πώ κοπέλα από το μεταγκίτσι.
0: Μήπω. Δεν μου λε, είχατε. Να σου ρωτήσω, άστε εντάξει, δεν μα ενδιαφέρει η κοπέλα σου. Να είναι. Έχει κοπέλα, ρε. Εντάξει, δεν αφάει. Α, είναι παντρεμένο σήμερα.
3: Το καλύτερο δεν είναι αυτό.
0: Είχε έρθει ένα μήνυμα για σένα από ένα φίλο, να Γιάννη, από την Ιτσίτη. Για την Ιτσίτη, ένα, πώς τον είπες, ηλεκτρολόγο. Πώς... Α, ναι, ο Φασαρίας. Λοιπόν, Γιάννη, αν είσαι ακόμη στο ακροατήριο, και σήμερα εννοώ.
3: Κάνε λίγο Φασαρία.
0: Είχε στείλει ένα μήνυμα πριν από κάνα δύο εβδομάδες και είχε πει κάτι, ας πούμε, να χαιρετήσουμε. Το διτσιράπι. Το είχα κάνει αυθημερών, το είχα κάνει εκείνη την ημέρα. Απλά είχα ξεχάσει να ενημερώσω. Και λέει τώρα ο διτσιράπις, τον ξέρω, λέει, αυτός είναι ο Γιάννης, ο επωνομαζόμενος Φασαρίας. Άκου παρατσούκλι, ε.
3: Καλό.
0: Ήρθε ο Γιάννης.
3: Διακριτικό.
0: Να είσαι Φασαρίας. Κωστάκι, το τιμόνι, σοφέρ Κωστάκης. Η νίκη έχει σοφέρ, όπως εισαρμόζει. Σωστό είναι αυτό.
3: Καλό.
0: Δεν μπορείς να σε νίκη να μην έχει σοφέρ.
3: Βαρετό.
0: Μόλις λέει παραλάβαμε τη μαμά. Μάλιστα. Με οδηγώ τον κύριο Κώστα.
3: Γεια σας κύριε Κώστα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Έχει και τέτοιο ο Κώστας. Πώς το λένε.
3: Καπελάκι.
0: Καπελάκι οδηγού. Πώς το λένε αυτά τα καστιέτα. Όχι. Τέλος πάντων. Καλό δρόμο να έχετε. Τραγιάσκα δεν λέγεται τραγιάσκα. Τραγιάσκα ναι. Λέει τραγιάσκα το άλλο ναι. Πάμε που είχαμε μείνει. Λύση. Τι είχαμε
3: μείνει.
0: Είπαμε καμιά δεκάδα. Δεν είπαμε, δεν βάλαμε καθόλου 11.
3: Θες την κάνουμε με διλήμματα. Λοιπόν.
0: Θα προλάβουμε να απαντήσουμε όμως γιατί αρχίζει
3: ναι,
0: το μάτς.
3: Ναι, θα προλάβουμε. Τι θα βάζεις αριστερά. Ξεκινάμε με Παυλέγκα, εγώ το θεωρώ σίγουρο.
0: Παυλέγκα, σίγουρα.
3: Ναι. Ένας είναι ο Παυλέγκα. Ναι. Ένας δεξιά, ο Κέννης σίγουρος.
0: Πάλι γιατί αν ήθελα να βάλω άλλον, ποιο θα βάζα.
3: Δεν έχω κι άλλο.
0: Οπότε, ούτως ή άλλως κι άλλο να είχα. Κέννη θα βάζα. Αλλά Κέννη. Πάμε Κέννη.
3: Πάμε στον ένα center back που είναι σίγουρα Μιχαηλίδης.
0: Ναι. Γιατί βάζει ερωτηματικό Χατζηδιακό.
3: Όχι, εγώ σου βάζω και το δεύτερο είναι ο Χατζηδιάκος.
0: Ποιο θα μπορούσε να είναι.
3: Ο Ελουστόντο.
0: Ο αποκλείεται.
3: Ωραία. Πάμε στο αριστερό τον μπακ.
0: Χατζηδιάκος βέβαια έχει την κάρτα του. Αλλά τι να κάνω, δεν μπορούμε να παίξουμε. Το λέω αυτό γιατί χθες ο.
3: Λύση.
0: Όχι ο Λύση. Χθες του Παναθηναϊκού δεξιού μπακ το Λεβαδιακό.
3: Ο Τσάπρας.
0: Ο Τσάπρας. Χθες ο Τσάπρας την πήρε την κάρτα του. Δεν παίζει ρεβάνς. Και τώρα για τον Παναθηναϊκό, επειδή λέγαμε μπήκε στο πρόβλημα. Ναι. Παρένθεση γρήγορη, την ανοίγω κλείνω. Δικιά μου είναι, ότι θέλω την κάνω. Λοιπόν, έχει ένα θέμα για τη ρεβάνση είναι το δεξί άκρο της άμυνας. Χθες κάποια στιγμή έφερε από τον πάγκο στο 85 τον Κάτρι.
3: Θα πρέπει να κάνει αλχημία.
0: Κοίταξε τώρα και σύμπτωση, πρώην παίκτης του Λεβαδιακού βγαίνει και πρώην παίκτης του Λεβαδιακού μπαίνει. Δηλαδή τώρα αφενός τι δουλειά έχει κάνει και ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό.
3: Ψιλοκαλά τα πήγε.
0: Ψιλοκαλά τα πήγε, ναι, και πόσο όμως περίεργο είναι αυτό. Τέλος πάντων, με την κάρτα του Χατζηδιάκος.
3: Ναι.
0: Και Μιχαηλίδης δίπλα, αλλά με την κάρτα. Το βάζω, ναι. Την κάρτα. Εγώ το
3: αριστερά
0: βάζω.
3: Τι βάζεις.
0: Ακούνητο.
3: Τζόναθαν
0: Γκόμες. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Δεν μου φαίνεται λογικό
3: να
0: ξενερώσεις χωρίς λόγο έναν παίχτη τώρα για να βάλεις ποιον, τον μπαμπά.
3: Που δεν τον έχεις δει.
0: Μπορεί να τον βάλεις τον μπαμπά, σου κάνει παίχτη. Δεν λέω ότι δεν τον ξέρεις τον μπαμπά. Μπαμπά ναι, είναι ρε φίλε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ξενερώσεις τον Γκόμες.
3: Και ένα παίχτη που δούλεψε μαζί του και στην προετοιμασία.
0: Ναι.
3: Βασικό.
0: Ναι.
3: Πάμε στα χαφ.
0: Εύκολο, μέχρι στιγμής δεν είχα δίλημα.
3: Ναι. Πάμε στα χαφ.
0: Ναι.
3: Αλλάζεις κάτι.
0: Όχι. Τι πλάκα κάνεις, με τίποτα.
3: Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι καλός. Είναι ναι, και αυτός ο λόγος.
3: Είναι λειτουργικό.
0: Ναι.
3: Είναι λειτουργικό.
0: Ναι, αρχίζει όσα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ο Σαντα Μαρία είναι το σημείο αναφοράς.
3: Είναι ο Μεϊτέ του Λύση.
0: Με τα λιγότερα. Με τις λιγότερες ναι. αποστάσεις και ο Ζαφίρης ξαμόλυσε τον ναι. Αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να το μάθει. Όσο πιο πολλά παιχνίδια παίρνουν αυτό το δίδυμο μαζί, τόσο το καλύτερο.
3: Το σετ. Ωραία. Πάμε δεξιά. Ο Ζίβκοβιτς παρόντας και για το Λύση στις δηλώσεις του, παρόντας και στο γήπεδο, κανονικά ναι. στην προπόνησή του, νομίζω ότι όντας και.
0: Παρόντας και όντας.
3: Παρόντας και όντας.
0: Άρα Ζίβκοβιτς λες.
3: Τον κρατάς δεξιά. Δεν μπορείς να πεις ότι για ένα μικρό προβληματάκι.
0: Ζίβκοβιτς.
3: Ωραία. Πάμε αριστερά.
0: Τι άλλο.
3: Τάισον δεν έχει άλλον.
0: Τι τώρα.
3: Και το δίλημα είναι μπροστά μετά στην κορυφή. Το Κωνσταντέλιας το προσπεράμε. Δεν τίθεται καν θέμα.
0: Κωνσταντέλιας δεν περιμένει καν να ακούσει το όνομά του. Εννοώ όχι από εμάς.
3: Ναι, από, ναι.
0: Δηλαδή κάθοντα, ας πούμε, θα σας δείξω λέει, τα μαγνητάκια. Γιάννη, μη μένεις εσύ. Πάνε στο γήπεδο από μόνο σου. Κάνει. Μπροστά τι υπάρχει δίλημα.
3: Δεν ξέρω, υπάρχει.
0: Κανένα. Κανένα, όπως είπα πριν για το αριστερό άκρο της άμυνας, δεν υπάρχει λόγο να ξενερώσει το Μύθου, δεν υπάρχει το Γκόμες.
3: Το Γκόμες.
0: Δεν υπάρχει λόγο γιατί να ξενερώσω εγώ το Μύθου.
3: Λοιπόν, στο.
0: Άρα πάμε μία δεκάδα χωρίς καμία αλλαγή.
3: Ναι, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρει και έναν γνώριμο του στο κέντρο της άμυνας της Άντερλεχτ, τον Μπιανκόν. Ο οποίος μέχρι πρότινος έβγαζε το ψωμάκι του εδώ στη χώρα μας.
0: Στον γκολ που χόρεψε ο Κωνσταντέλιας στο Καραϊσκάκι την άμυνα. Του Ολυμπιακού και κάτω το ακουνάκι το βάζει ο.
3: Ο Σντόεφ.
0: Ο Σντόεφ. Σε εκείνο τον κόλλη ήταν ο Μπιανκόν. Γιατί επειδή το μόλις είπες θα βρει και ένα παλιό γνώριμό του, μου ήρθε ας πούμε να θυμηθώ σε τι φάση θα το βρει το γνώριμό του. Γιατί ο Μπιανκόν. Βέβαια εδώ να πούμε ότι χθες ο προπονητής της Άντερλεχτ, ένας εκπρόσωπος της Πορτογαλικής σχολής των προπονητών, που θα πω κυρίως λόγω Μουρίνιου πήρε τα πάνω τα τελευταία χρόνια. Και σου λέω, άλλος Πορτογάλος προπονητής, καλός θα είναι. Κάτσε με μεγάλη, γιατί απαραίτητα Πορτογάλος προπονητής θα είναι καλός. Αν πάση περιπτώσει, Πορτογάλος προπονητής, καλός θα είναι. Λοιπόν, τι θες να Γιάννη να μου πεις κάτι. Α, όχι, αργότερα. Επειδή άνοιξε την ενδοπικοινωνία, γι' αυτό νόμιζα ότι. Λοιπόν, ο προπονητής Άντερλεχτες αναφέρθηκε ξεχωριστά στον Κωνσταντέλια. Και μέσα σε δύο φράσεις απλά είπε ρε παιδί μου το πως σου λέει άμα βάλω εγώ έναν παίχτη παραπάνω και να προσέχουμε θα μείνουν ελεύθεροι άλλοι. Απ' την άλλη όμως αν βρει ο Κωνσταντέλιας καινούς χώρους μπορεί να
3: θα
0: μου κάνει τη ζημιά. Οπότε έχουμε διαβάσει βέβαια το παιχνίδι, θα προσπαθούμε να σταματήσουμε τον Κωνσταντέλια, αλλά το είπε τόσο όμορφα. Σου λέει τι να κάνει τον Κωνσταντέλια. Εγώ θα πω πολύ απλά, εξαρτάται τον Κωνσταντέλια. Αν ο Κωνσταντέλιας είναι στην καλή του μέρα, δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να ακολουθήσει την ποδοσφαιρική ευφυΐα αυτού του παιδιού, όσο καλά προετοιμασμένο και να είσαι. Δηλαδή να με προετοιμάσει. Εντάξει, να με προετοιμαστούμε.
3: Έτσι, άμα μου το.
0: Εντάξει,
3: κάνει τη μια άλλη.
0: Είναι θέμα ποδοσφαιρική ευφυΐα αυτή. Είναι εξαρτάται από τον Κωνσταντέλια.
3: Πάντως στάθηκε και στο νεαρό τη ηλικία αρκετών παικτών. Δηλαδή το έχει 4-5 παίκτες κάτω των 24.
0: Και για τον ΠΑΟΚ.
3: Για τον ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Ο προπονητής Άντερλεχτ.
3: Σε αυτόν πάνω που αναφερόμασταν.
0: Ναι.
3: Λέγοντας ότι από τη μία είναι πλεονέκτημα, βγάζει αυτή τη φρεσκάδα. Από την άλλη, ίσως είναι ένα μειονέκτημα. Είπε επίσης ότι και οι Βέλγοι έχουν μια αρκετά νεαρή ομάδα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έχει μια νοοτροπία νικητή και μια νοοτροπία παλεύοντας. Για τους τίτλους και έχει την εμπειρία πάνω σε αυτά τα παιχνίδια και μιλάμε για προπονητή Γιάννη,
0: ναι.
3: Επειδή το ανέφερες κι εσύ, ο οποίος ναι μεν είναι νέος,
0: καλά σαν το λύσει, είναι
3: 43 ετών ακριβώς, Δούλεψε πέρσι στην Πόρτο για 6 μήνες. Απολύθηκε τον Γενάρη. Δηλαδή είναι ένας προπονητής ο οποίος είχε παραστάσεις από το top επίπεδο.
0: Ναι.
3: Και θα δούμε μια ομάδα η οποία έχει προσπαθήσει να βάλει τη δική του ταυτότητα.
0: Εντάξει, η Άντρελεχτ να πούμε ότι δεν έχει. Γιατί αυτή την περίοδο του καλοκαιριού οι ελληνικές ομάδες παίζουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με ομάδες που μπορεί να έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματά τους, να είναι άλλα από αυτά προχωρημένα, αν έρχονται από Σκανδιναβία. Για παράδειγμα, χθες η Λεύσκη στη Βουλγαρία, τρεις αγωνιστικές ήδη. Στο Βέλγιο το πρωτάθλημα αρχίζει αυτό τώρα, το Σαββατοκύριακο. Η Άντρελεχτ δηλαδή τώρα θα κάνει την πρεμιέρα της. Θα παίξει με την. Πώς την είπαμε, με τη Λουβιέρ. Πρώτο παιχνίδι. Πέρασε τη Χάμαρμπι για να βρεθεί εδώ.
3: Ακριβώς.
0: Απέκλεισε τη Χάμαρμπι.
3: Και στα φιλικά παιχνίδια τα οποία έδωσε, είχε επικρατήσει και τη Ναϊμέγεν ή Ναϊμέγεν, διαλέξτε, την οποία είδαμε με τον Ολυμπιακό με 3-2. Ναι. Στα φιλικά προετοιμασίες της μεταξύ άλλων είχε φέρει 0-0 με την Μπουλόν, ωστόσο νίκησε του Κέρνη, Ναϊμέγεν και Άλκμαρ.
0: Θα πάμε στο τέλος δεύτερης ώρας σε λίγο διάλειμμα. Είπαμε να γράφουμε υπερβολές στα μηνύματα, αλλά κάποιοι το παρακάνετε. Δηλαδή τώρα ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: Γιάννη, το μεταγκίτσι είναι το μικρό Παρίσι. Όταν λες μικρό, δηλαδή πόσο, το ελάχιστο πιο, και γιατί το λες το μικρό Παρίσι?
3: Για να μην φανεί υπερβολικός.
0: Αν δεν είσαι ο ιδρυτής του χωριού, αν δηλαδή η δική σου οικογένεια δεν ίδρυσε το μεταγκίτσι πριν από πολλά χρόνια,
3: ή κοινοτάκης κάτι,
0: ειλικρινά, ναι. Το μεταγκίτσι έτσι όπως το έχουμε, δηλαδή στο, από πού, γιατί κάποιος, είναι το μικρό Παρίσι, τι έχει δηλαδή, και έχει φούρνο που βγάζει κρουασάν? Γιατί εδώ άλλος μας έλεγε για σούβλες και για κοψίδια. Το Παρίσι έχει κοκορέτσι. Γιατί ρε Γιάννη τα γράφετε αυτά τα πράγματα? Θα μου πεις δωρεάν είναι, δεν χρειώνεται. Γράφω ένα μήνυμα, το στέλνω. Το άλλο, το μικρό Παρίσι. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αλέξανδρος, μεταμόρφωση του Σωτήρος, Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Επίσης λέει, Νέα Χιλή είναι χωριό που συναντάς ακριβώς έξω από την Αλεξανδρούπολη, η Νέα Χιλή. Καλημέρα και στην Άννα. Καλημέρα και στους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους και επικοινωνούν με την εκπομπή. Θα πάμε στο διάλειμμα τέλος δεύτερης ώρας. Εντεκάδα ΠΑΟΚ είπαμε.
3: Ναι.
0: Με τα αποσπάσματα ηχητικά δεν τελειώσαμε. Έχουμε να ακούσουμε μεταξύ άλλων τι είπε ο Λύση για την Άντερλεχτ, έτσι, και τι παιχνίδι περιμένει, Α και Β. Την ατάκα του Λύση για τον Γιαννούλη.
3: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι θα είναι σήμερα στο γήπεδο.
3: 100%.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ των οποίων για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και πρόκληση βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει στις 11 η ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας με στόχο την παρουσίαση των νέων δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής μεταποίησης, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων αλλά και τη δημιουργία καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Κανονικά εκτελούνται πλέον τα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά το τεχνικό κόλλημα που παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, οδηγώντας το κλείσιμο του σταθμού της Νέας Ελβετίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, για απευθείας συνομιλίες, είπα και η Ιράν έκανε εκ νέου λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος ότι θα προτιμούσε την επίτευξη μιας συμφωνίας παρά την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καθιστά σαφές ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά συνιστά ένα διαφορετικό μοντέλο το οποίο θα επιτρέψει σε σημαντικό αριθμό πλοίων να διέρχονται μέσω των Ιρανικών υδάτων. Τέλος έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών κατά τις μεσημβρινές ώρες, τα γύρω ορεινά αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάνω που ήμουν έτοιμος να ακούσω ελληνικό στίχο, μπήκε το λολολολολολολο. Ωραίο. Αποθεώστε το Γιάννη Τσιράπη, αυτός είναι στα ντεξ, είναι και εκτός από το ραδιοσυνοθέτης μας, επιμελείται και και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας λέει στην Δελφόν είναι η εκκλησία, λέει, της γεννήσεως του Σωτήρος. Που νόμιζα μεταμόρφωση στην Δελφόν. Ο Ηλίας, να, okay.
1: Θα επιλέξω το δικαιώμα.
0: Νομίζω ότι γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει. Λαϊκή έχει στην Νικόπολη, γράφει ο Βασίλης.
1: Έλα λίγο Δύση.
0: Πανηγύρι έχει στο Κορδελιό. Και στο Κορδελιό, άρα έχει εκκλησία. Μεταμορφώσει στο Κορδελιό. Φιλιά στις Σέρες, φιλιά στην Πτολεμαϊδα. Στις Σέρες λαϊκή έχει την Τρίτη. Τη χάσατε, θα πρέπει να περιμένετε.
1: Μια εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε την άλλη εβδομάδα να το θυμίσουμε.
0: Δεν θα φάτε μπανάνες. Δηλαδή στα φύλλα.
1: Μπανάνα κι αν δεν έχει τώρα.
0: Πάτε τα μανάβικα. Ε?
1: Μπανάνα δεν είναι εποχή της.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό ήταν άγουρη αυτή που πήρα χθες. Εγώ νόμιζα ότι είχα πάρει τις τελευταίες. Όντως. Ποια είναι η εποχή της μπανάνας?
1: Ποιο χειμερινό φρούτο νομίζω ότι είναι. Μην κάνω.
0: Α, άρχισε τα νομίσματα και εσύ τώρα. Άντρε, χάρη, σε προσέχω.
1: Όταν ξεκίνησα, ήξερα.
2: Μακριά σου,
0: γλώσσε!
2: Στην καρδιά μου έχεις πάει πάνω.
0: Τι φωνάς. Ζαμάνι είναι. Έτσι στην δίκτυο είπα. Στην δίκτυο είπα, έτσι μου ήρθε το ηχόχρωμα. Όχι, ε.
1: Λοιπόν, Γιάννη.
0: Ποια είναι? Ακουμπάρα Project. Ωραίο. Για πες, Χαρή.
1: Η μπανάνα δεν έχει συγκεκριμένη εποχή, καθώς είναι διαθέσιμη στην αγορά όλο το χρόνο. Στις θερμές περιοχές της Ελλάδας, παράδειγμα όπως η Κρήτη, η Μεσσηνία, η καρποφορία και συγκομιδή των ντόπιων μικρότερων ποικιλίων κορυφώνεται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς ζεστούς μήνες.
0: Ναι, ναι. Τιμή και δόξα σε μια γενιά, και αυτή η γενιά είναι δικιά μας, η οποία στερήθηκε κάθε, πώς να σου πω, θερμιδικό προβάδισμα που μπορεί να δώσει αυτό το υπέροχο superfood, ας πούμε, η μπανάνα, γιατί μεγαλώσαμε, ήμασταν δεν ξέρω γιατί. Ενώ τώρα, ας πούμε, παίρνεις, ας πούμε, μια αρμαθιά μπανάνες, δίνεις, ας πούμε, 1-2 ευρώ, έχεις 6-7 μπανάνες. Παλιά στην Ελλάδα, το οποίο ειλικρινά δεν ξέρω γιατί, η μπανάνα θεωρούταν τι, είδος πολυτελείας, είχε υψηλή φορολογία. Ναι. Δεν υπήρχε. Άκουγες να σου λέει κάποιος ότι τρώω μπανάνα και τον κοιτούσες και έλεγες, ρε φίλε, πού τη βρήκες, ειλικρινά τώρα. Και επειδή έχει και ένα ιδιαίτερο η μπανάνα, μια ιδιαίτερη μυρωδιά, σου έσπαγε την τιμή τη κάπου που έτρωγε μια μπανάνα. Δηλαδή.
1: Ναι, ήταν έπρεπε να μυρωδιά.
0: Αν με κάποιο τρόπο έβρισκες μπανάνα, δηλαδή έβρισκες, επειδή ήσουν μικρός, σου τη βρίσκανε, σου δίνει κάποιο μπανάνα, έπρεπε να πας κάπου απομονωμένα να τη φας για να μην προκαλέσεις, ας πούμε,
1: το κοινό αίσθημα.
0: Μπράβο. Ήταν παραβατική πράξη να τρως μπανάνα.
1: Πάντως, ο Αύγουστος φημίζεται, λέει, εδώ για σίκα, αχλάδια, καρπούζια, το βάζω πρώτο, ροδάκινο, πεπόνι, σταφύλι και δαμάσκινο.
0: Δεν τα λες τη λίγα.
1: Ναι. Για αυτά τα φρούτα φημίζεται ο Αύγουστος.
0: Ωραία. Να είναι καλά. Αυτά είναι όμορφα πράγματα. Μεταμορφώσεις, λέει, εκκλησία στις Σέρες, έχει μία μέσα στην πόλη. Απλά δεν μας στέλνουν την οδό, δεν ξέρουν.
1: Μία. Δεν γνωρίζουν.
0: Τριγύρω έχει, βέβαια, και σε χωριά.
1: Και μόνο που βοηθάνε οι άνθρωποι.
0: Όπως επίσης να πω, Γιάννη, μπορείς τώρα, συγγνώμη, ένα request live. Μήπως μπορείς να βρεις αυτή την ατάκα από το Μπακαλόγατο που είναι στην αυλή προς το τέλος της ταινίας. Είναι στην αυλή εκεί που πάνε και καλά. Όχι, ναι, πριν αρχίσει το μαλώνεις με το ρίζο. Που είναι εκεί ο μπαμπάς της Φιφίκας, αν θυμάμαι καλά, και του λέει του Ζήκου, εσύ πόσο χρονών είσαι, Ζήκο, εσύ πόσο χρονών είσαι. Και ο Ζήκος αρχίζει και του λέει, εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε, αν μπορείς να το βρεις αυτό είναι κάτι σημέρας. Ναι, επειδή είναι Σωτήρος σήμερα, αν μπορείς να το βρεις μια... Και σίγουρα δεν υπάρχει γραμμένο στο σενάριο αυτό, δεν μπορεί να ήταν γραμμένο στο σενάριο αυτό που έκανε εκεί ο Χατζηχρήστος μόνος στο όλο αυτό.
1: Αυτά είναι τα καλύτερα, νομίζω, τα εκτός σεναρίου.
0: Ναι, και νομίζω επειδή υπάρχει αυτή η περίφημη εκπομπή της Κακομοίρας εδώ στο Μετρόπολης και έχει και το σήμα της, είναι το τραγούδι των τίτλων, νομίζω ότι μία από τις ηθοποιούς της ταινίας, δεν θυμάμαι τώρα ποια από τα δύο τα κορίτσια που... το ένα ήταν η Φιφίκα και το άλλο είναι και το, που πάει και την απαγάγει.
1: Ναι,
0: το
1: όνομα
0: ο καλός είναι. Είχαν δώσει συνέντευξη, μία από τις δύο είχε δώσει συνέντευξη και είχε πει ότι το σενάριο της εκπομπής όταν μας το δώσανε ήταν τρεις σελίδες. Δηλαδή δεν.
1: Της ταινία, ναι.
0: Ναι, τη ταινία, να με συγχωρείς. Ήτανε τρεις σελίδες. Δεν είχε δηλαδή. Για να καταδείξει το πόσο εξωφρενικά αυτοσχεδιαστικός θα είναι ο Χατζηχρήστος σε αυτή την ταινία.
1: Δίνει ένα παραπάνω.
0: Ναι, φοβερό. Με τρεις σελίδες σενάριο και του λέγανε του Χατζηχρήστου do your thing, ας πούμε. Κάνε τα δικά σου, κάνε τα κόλπα σου. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή. Ο φίλος Ηρακλής μας στέλνει το μήνυμά του από τη Χαϊδελβέργη.
1: Τα δίπλα.
0: Θα σέβεστε. Καταρχάς να μου πεις που είναι η Χαϊδελβέργη, εκτός από το Γερμανία, δεν ξέρω να σου πω τίποτα άλλο. Δηλαδή έτσι όπως βλέπεις το χάρτη, είναι δεξιά, πάνω, κάτω, αριστερά. Ειλικρινά δεν ξέρω. Χαϊδελβέργη, όντως λέει μπανάνα, ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για τα δεδομένα της Ελλάδας. Παλιά θυμάμαι όταν ερχόμασταν από Γερμανία με το τρένο, ο πατέρας μου έπαιρνε πάντα ένα κυβότιο με μπανάνες και το μοίραζε στα αδέρφια του και τους φίλους. Παιδιά, αυτό που λέει τώρα ο Ηρακλής είναι μια εικόνα που μου τη φέρνει μπροστά μου. Λες και τη ζω αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, όταν έβλεπες κάποιον να τρώει μπανάνα, τώρα για να σας πω και τα. Σου λέω δεκαετία 80. Έπιασε και δεκαετία 90, όχι πολύ, αλλά ήταν χαρακτηριστικό η δεκαετία του 80 αυτό. Έλεγες ότι κάποιος του έφερε μπανάνα από κάπου. Τώρα λέει, λέει εδώ ο Ηρακλής από τη Γερμανία. Τότε ήταν από την Κρήτη ότι έφερνε κάποιος.
1: Φημισμένες.
0: Μπανάνες από την Κρήτη.
3: Τι μου λες, Ζήκο.
0: Αμάν, αυτό είναι. Μπράβο. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Κάτσα να καθίσουμε απαυτικά. Ποπκορνάκι.
1: Μπροστά.
0: Ποπκορνάκι, αυτά. Απολαύστε. Δεν το βάζει, ρε. Ρε, πήραμε ποπκόρν, δε. Θα σου ζητήσω τα λεφτά. Α, θες αυτή τη μουσική για να ακούσουμε.
3: Τι μου λες, Ζήκο, ορίστε κύριε. Πόσο χρονών είσαι, μάστερ. Εσείς και η Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
4: Όχι, του Σωτήρου.
3: Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
4: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
3: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξ αρχιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων, όλων αυτών, των μη χειροβέλτες, των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς, αμήν. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη.
4: Κατάλαβα.
3: Ευτυχώς γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.
1: Ευτυχώς γιατί δεν καταλάβαμε.
0: Εγώ ευτυχώς κατάλαβα γιατί αυτό το σενάριο της ταινίας ήταν μόνο τρεις σελίδες.
1: Αυτό σίγουρα δεν ήταν στις τρεις σελίδες.
0: Τι να γράψει τώρα, το γράψει ο σενάριογράφος αυτό. Τι να γράψει τώρα με αυτό το πράγμα.
1: Το φοβερό δεν είναι ότι αυτοσχεδιάζει ο Χατζηχρήστος.
0: Ναι.
1: Το φανταστικό είναι ότι ξέρουν οι άλλοι να απαντήσουν τον αυτοσχεδιασμό του.
0: Τι ξέρεις τι κάνεις. Είναι σαν τον δευτεροχορευτή στο Τσάμικο. Μπαίνει μπροστά,
1: ναι,
0: και σου λέει βάστα. Κράτα.
1: Απλά.
0: Τη λήξουμε το μαντίλι, να έχουμε καλή αντίσταση, γιατί μπορεί τα χέρια, η παλάμη να έχουν δρομένα, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να στο άλμα πάνω να μου φύγεις.
1: Κράτα καλά.
0: Και άμα μου φύγεις, πάνε τα
1: δεν σε βρω μετά.
0: Πάνε τα ισχύα φύγανε. Αυτό κάνεις, δηλαδή, όταν το βλέπεις τον άλλο σε όλα τα θέματα. Στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι σαν τον Κωνσταντέλια που λέει απλά τους όλους, ναι, βαστάτε λίγο.
0: Ναι, τους λέει ο Κωνσταντέλια, κάντε λίγο στην άκρη. Ναι. Στο μπάσκετ, απομόνωση, τελευταία επίθεση, 10 δευτερόλεπτα. Η μπάλα σε μένα στις άκρες όλοι.
1: Πάω στον απλά κάτω με το screen.
0: Αυτό είναι. Όταν το νιώθεις τον άλλο ότι είναι καλά, μη τον κόβεις. Κάτσε δίπλα. Θα αποκτήσεις και εσύ αξία. Θα σε φωτίσει και δική του λάμψη. Πώς λέμε κοντά στο βασιλικό.
1: Φωτίζεται και γλάστρα.
0: Μπράβο. Δεν πειράζει να είσαι γλάστρα. Αφού είσαι στην...
1: Αφού ποτίσεσαι.
0: Μια χαρά.
1: Αφού παίρνεις
0: τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Το μεταγκίτσι λέει το λένε λογικά και μικρό Παρίσι. Αυτό διαβάζετε τώρα, θα μας την πέσουν το μεταγκίτσι.
1: Είναι δημόσια.
0: Θα το διαβάσω.
1: Ναι.
0: Θα το διαβάσω, παίρνουν ευθύνη. Βέβαια, ευτυχώς το μεταγκίτσι λογικά το λένε και μικρό Παρίσι, γιατί όταν ρωτάς κάποιον ντόπιο μια πληροφορία από την τοπιολαλία δεν καταλαβαίνεις τι λέει και λες μάλλον γαλλικά. Αγαπάμε μεταγκίτσι.
1: Αγαπάμε το πιολαλία. Πού?
0: Ποιον αγαπάμε?
1: του συνδυματισμού τη κάθε γλώσσα.
5: Βέβαια, τι
1: να πω. Ναι. Αυτό πήγα να πω, αλλά λάθο.
5: Πα στην Κύπρο, σου είχε αρχίσει τα κυπριακά. Τι καταλάβει, τι. Αν μιλήσει κάποιο κριτικά, τι θα καταλάβει.
1: Κάτα πιάσει.
5: Τι να πιάσει τώρα. Λέει ο άλλο, δεν καταλαβαίνω πράγμα. Τι να καταλάβει. Που είναι και εύκολο αυτό. Λε, δεν καταλαβαίνω πράγμα. Να σου παίξω, λέει μια.
1: Οπα, εκεί.
5: Που λέει, να σου παίξω, λέει μια αυτή. Καντιλιά, ξέρω εγώ.
1: Φοβάσαι τώρα.
5: Να τρέξω ή να κάτσω να κολλάψω. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Τι δράμα λέει και αυτό με τις μπανάνες. Αν ερχόταν κάποιος από Γερμανία, έφερνε και δοκιμάζαμε. Ακούστε τώρα ιστορία. Το 84, το 1984, γυρνούσαμε την Κρήτη και φτάσαμε στην Άρβη, ένα μικρό χωριό στο Λιβικό Πέλαγος, με απίστευτο οδικό δίκτυο τότε, για να πάρουμε ένα τσαμπί μπανάνες μεγέθους small, επειδή είχε δοθεί εντολή από τη μαμά. Παιδιά, αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα. Γιατί αυτή ήταν η εικόνα χαρακτηριστική της Ελλάδας με τις μπανάνες. Όντως, Κρήτη πήγαινε, λέει κάποιος, πήγαινε στη Ρόδο. Τώρα, χάρη μου, συγγνώμη, μιλάω σαν θείος.
1: Δεν το γνωρίζω, ναι.
5: Μιλάω σαν θείος.
1: Όχι, σαν θείος δεν μιλάς.
5: Σαν θείος.
1: Είσαι με την νεολαία.
5: Είσαι με την νεολαία. Λοιπόν, πήγαινε κάποιος. Μάθαινε κάποιος ότι θα πήγαινε στη Ρόδο.
1: Ναι.
5: Θα μου φέρεις, λέει. Εντάξει, θα το πω τώρα, κι ας είναι διαφήμιση, αλλά είναι τη εποχή. Θα μου φέρεις, λέει, μπλουζάκι Lacoste. Ναι. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω ποιος, αυτά τα μπλουζάκια αυτή τη συγκεκριμένη ήτανε, μάρκα, ναι, ήταν μόνο στη Ρόδο. Και άμα είσαι ακόμη και δεν έχει πέσει την καρέκλα, σου πω το άλλο. Πάει, λέει, κάποιος στη Ρόδο να μου φέρεις, λέει, ομπρέλα. Ομπρέλα για να σου
1: φέρει.
5: Δεν ξέρω γιατί η Ρόδος είχε συνδεθεί με τις ομπρέλες. Είχε πιο φθηνές ομπρέλες. Έβγαζαν ομπρέλες το δεκάκτηνες.
1: Να πω μια σκέψη.
5: Για πες να δούμε που.
1: Μπορεί να είναι λάθος, τελείως.
5: Εγώ από τώρα στο λέω είναι λάθος.
1: Ναι.
5: Γιατί.
1: Δι η Ρόδος έχει γενικά Βρετανούς τουριστές.
5: Όπα.
1: Επειδή στη Βρετανία ως επιτοπλίστων βρέχει.
5: Οχ.
1: Ίσως γι' αυτό το λόγο είχαν μια καλύτερη.
5: Ναι.
1: Αγορά σε αυτό.
5: Ναι. Δηλαδή όμως ο Βρετανός για το κάθε αυτό θα έπρεπε να βρέχει και στη Ρόδο για να φέρει την ομπρέλα του.
1: Ναι, επειδή μου ίσως απλά πουλούσαν εκεί πέρα για τους.
5: Για τους Βρετανούς ομπρέλες.
1: Ναι.
5: Που δεν τις είχαν. Καλή σκέψη. Είναι μια σκέψη. Είναι κάτι. Εγώ δεν έχω.
1: Έχει μια βάση. Όχι μικρή, δηλαδή στέκεται για 10 δευτερόλεπτα μετά να κοπεί από το αρχείο, αλλά στέκεται.
5: Αυτό. Αυτό ναι.
1: Θα ρωτήσω το ChatGPT.
5: Για ποιον. Α, ναι, το δικό σου. Ωραία, ρώτησε τον άνθρωπο να μας πει. Γιατί μπορεί όμως να είναι και η δική μου λάθος ανάμνηση, έτσι.
1: Ναι.
5: Μπορεί να μην ισχύει, αλλά το έχω σαν εικόνα στο μυαλό. Καλά, δεν λέω για το εξωτερικό. Τότε, άμα πήγαινε κάποιος στο εξωτερικό. Φοβότανε να το πει ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί αν έλεγε ότι πας στο εξωτερικό, του ερχότανε κάθε ξεχασμένο συγγενής ή φίλος. Του έλεγε τι θέλει από τα αφορολόγητα. Όχι κολόνιες. Όχι κάνα walkman. Όχι κάνα. Και ερχόταν το παιδί, δηλαδή είχε άγχος. Γυρίζουσε από το εξωτερικό και δεν εμφανιζόταν για κανένα μήνα. Γιατί ήξερε ότι μόλις εμφανιστεί, δεν ενδιαφερόταν κανείς να μάθει πώς πέρασε. Να του πεις, ρε Χάρη, έλα κάτσε να μας πεις πώς πέρασες, πώς είναι εκεί στην Ιταλία που πήγες.
1: Ναι.
5: Το πρώτο πράγμα που του ρωτούσε ο Άσου ήταν, τι μας έφερες. Άκου τι μας έφερες. Άκου τι μας. Τίποτα δεν σε έφερα, ρε. Όχι, δεν σε έφερα τίποτα. Τίποτα δεν σε έφερα. Μα εγώ σου ζήτησα, λέει, να μου φέρει. Ναι, εσύ μου ζήτησες, αλλά είχα και εγώ δουλειές να κάνω. Γιατί δεν είσαι εσύ. Πώς πας με χαρτάρι στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, λίστα.
5: Έπαιρνε λίστα, ο άλλος πήγαινε στο εξωτερικό να δει το Κολοσσέο, να δει, ας πούμε, τι έβλεπε το Φοντάνα, τι τρέβει, ξέρω εγώ. Να ανεβοκατεβεί τα σκαλιά και είχε την έννοια στο μυαλό του να πάρει στο Γιάννη τον πάγκο τον αυτό να, είναι, να του πάρει το άρωμα που του ζήτησε.
1: Λέει το chat. Λέει το chat. Κάτσε, είναι χρηστικό. Ακόμα λέει και τώρα. Λέει το chat. Λέει το chat.

0: Του νησιού ως εμπορικό κέντρο στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Μεσόγειο βοήθησε τις ροδίτικες ομπρέλες να διακινούνται ευρύτερα και να αποκτήσουν καλή φήμη.
1: Ωραία, αυτό το δέχομαι, ρε παιδί μου. Είναι ένα
0: πρώτον είχαν εργαστήρια.
1: Ναι, γιατί όμως αφού να πω ότι βρέχει, να μιλήσουμε τώρα, να λέμε ότι είναι στο Κόβεντρι αυτό το εργαστήριο, ναι. Γιατί βρέχει 8 μέρες την εβδομάδα, να πω ναι, στη Ρόδο γιατί να ευδοκιμεί η τέχνη του ομπρέλα, ας πούμε. Αυτό δεν. Αλλά ναι. Για κάποιο λόγο. Από και μετά ότι θα περάσει εκεί, θα είναι ο κόσμος, θα πει. Αυτό το θυμάμαι, λέει, πέρα, ναι. Να μας πάρει, λέει, ομπρέλα από τη Ρόδο. Πήρε, λέει, έφερε ομπρέλα από τη Ρόδο. Μπράβο, ρε φίλε, έφερε ομπρέλα από τη Ρόδο. Ρε, μπράβο, και άμα βρέχει, είπε, αμά ξέξα να πάρω την ομπρέλα μου, να άφησα στο σπίτι. Καλά έκανε. Να γίνει μουσκεμα. Γιάννη, έχει καθυλώσει τα πλήθη, να ξέρει. Μηνύματα για σένα, πάρα πολλά από ξαδέρφια εδώ που στέλνουν μηνύματα. Λέει, θέλει ξανά ο κόσμος να ακούσουμε ξανά αυτή τη διασκευή. Και να πει, ας πούμε, ποιο είναι, ζητάει, τι είναι, κουμπάρα project. Λέγε ρε, σοβαρά, θέλει.
0: Ρωτάει.
1: Κουμπάρα project, έτσι το γράφει. Λατινικούς χαρακτήρες όλο, κουμπάρα project. Και τι βάζεις τίτλο, πώς λέγεται το τραγούδι. Ναι, λέγεται χρόνια μακριά σου λιώνω με τον ίδιο τίτλο, ρε παιδί μου, ναι. Α, ένα, εντάξει, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Ωραία, ναι, ξαναβάλλω γιατί το αγάπησε ο κόσμος πάρα πολύ.
0: Ξαφνικά, εδώ.
1: 2 ώρες δεν άκουγε κανείς την εκπομπή και την 3η ώρα εμφανίστηκε κόσμος.
0: Καλό είναι. Δίνουμε λιντάκι για τους επόμενους.
1: Στη Ρόδο, λέει, είχαν αφορολόγητα και υποθέτω ότι κάποια επώνυμα ήταν φτηνότερα εκεί. Ωραία το γράφει ο Κυριάκος. Και ο Βασίλης, λέει, είχε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Και τα λακκός και τα ρολόγια και τα ποτά ήταν φτηνά. Για τις ομπρέλες, λέει, απλά υπάρχουν 3 μεγάλα καταστήματα που έχουν ομπρέλες από όλο τον κόσμο, σε όλα τα μεγέθη. Ναι. Αυτό, μπράβο, ευχαριστώ, παιδιά. Όντως η Ρόδος δεν ξέρω γιατί είχε διαφορετικό καθεστώς. Και όντως ήταν ένα αφορολόγητο μέρος. Δεν ξέρω τότε. Ξαφνικά πώς έγινε. Ναι, καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος εμπνέεται από αυτό που ακούσαμε με τον Χατζηχρήστο και λέει: το τρομερό με αυτούς τους θρύλους είναι ότι είχαν 3 σελίδες σενάριο. Και δεν ήταν εύκολο, τόσο εύκολο να κάνουν επανάληψη της σκηνής. Αυτά που αυτοσχεδίαζαν τα έλεγαν τέλεια με την πρώτη. Και ο Τάσος γράφει, ξαναπείτε, λέει, ποια είναι η διασκευή. Μπράβο στην ηχοληπτάρα για τις μουσικάρες.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Τι λες, ρε. Εσένα, λέει, έτσι. Σε είπε ηχοληπτάρα. Μακάρι να ξέρατε, λέει, πόσο δίνουν στην εκπομπή σας αυτές οι μουσικές επιλογές. Πόσο, δηλαδή, τι.
0: Boost.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Η Φιφίκα είναι η μία. Και η Λίτσα είναι η άλλη, 2 φίλες, τα 2 τα κόρισια. Η Φιφίκα, σίγουρα Φιφίκα, το Λίτσα είσαι σίγουρος ο Κώστα. Λίτσα ή Ανούλα, όχι, ο Ανούλα σίγουρα.
0: Κάτσα.
1: Φιφίκα και Λίτσα.
2: Δεν μου είπες, πόσο χρονών είσαι.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Είπαμε. Τα ίδια να ξαναλέμε.
1: Καλημέρα στο φίλο το Φώτη, όλα τα προϊόντα στη Ρόδο ήταν χωρίς δασμούς, οπότε ήταν πολύ φθηνά. Φοβερό.
0: Συνδυάζω τα κομματάκια του puzzle.
1: Ναι, λόγω του. Και λέει και ο Μίλτος σωστά. Τι γιατί, βρε παιδιά, λέει, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 1948 και για την ενίσχυση της οικονομίας είχαν διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Άρα αυτό ισχύει εν σύνολο για τα Δωδεκάνησα, δεν είναι μόνο για τη Ρόδο. Ναι. Η Ρόδος ως μεγαλύτερο νησί, εκεί ήταν.
0: Ίσως ήταν, ναι, το. Πώς λέμε, το κεφαλοχώρι.
1: Ναι.
0: Ήταν η βάση.
1: Μπράβο. Και λέει εδώ ο Μίλτος. Η μπανάνα ταξιδεύει, λέει, στα πλοία μικρούλα και πράσινη. Και έρχεται στο μανάβι μας μετά από 2 εβδομάδες έτοιμη. Τη βάζουν, λέει, σε ψυγεία κοντά στους 14 βαθμούς. Και όταν, λέει, χρειάζεται, και όταν φτάσει στον προορισμό, προσθέτουν εθυλένιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Χρειάζεται 6-7 μέρες για να είναι έτοιμη.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Και λέει εδώ, από τη δεκαετία του 1950 ως το 1989, αυτό είναι το έτος που τελειώνει η ιστορία, ναι, αυτή με τα προβληματικά, ναι, η εισαγωγή εξωτικών φρούτων στην Ελλάδα και κυρίως της μπανάνας ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη, γιατί για να προστατεύσουμε την εγχώρια παραγωγή, το κράτος η Ελλάδα, λέει, προσπαθούσε να προστατεύσει την τόπια παραγωγή μήλα, πορτοκάλια, ροδάκινα, αλλά προσπαθούσε να προστατεύσει την παραγωγή μπανάνα στην Κρήτη. Όπως τα μέρη αυτά, όπως είπε εδώ ο φίλος ο Βασίλης, η Άρδη, είχε και η Ιεράπετρα, η οποία ήταν πολύ μικρή, έτσι, για να καλύψει τη ζήτηση. Άρα πήγε στο είδος πολυτελείας η μπανάνα και προστατευόμενο για να αναδειχθούν τα δικά μας, τα ελληνικά, ας το πούμε έτσι, και θεωρούνταν σπάνιο φρούτο και γι' αυτό

0: την έφερα συχνά και ήταν και ψιλολαθρέο, δηλαδή μπορούσε το τελωνείο. Α πούμε, μην του πάσει τι μπανάνε, ρε.
1: Σε έπιαναν.
0: Ε, μέσα, για, μπανα, γιατί είσαι μέσα.
1: Παράνομη διακίνηση μπανάνα.
0: Πορτοφολά το πει άλλο. Εγώ μπανανά. Ε, και λέει ήταν ένα από τα πιο προσιτά φρούτα καθημερινή κατανάλωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μίλητο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Διανθίζεται το θέμα, είδε.
0: Ναι, καλημέρα στο φίλο τον Τζόνι, τον driver.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ξέχασα να πει, λέει, ότι φέρναμε και βίντεο από τη Γερμανία. Όντω. Βέβαια, δεν μπορούσα να του δει το άλλο φέρμα βίντεο, αλλά τα ηλεκτρικά, δηλαδή βίντεο, τηλεόραση. Καλά, Walkman δεν το συζητάω που ήταν και
1: πιο εύκολο. Συσκευές πολυτελείας για...
0: Πού να τα περάσει αυτά μετά στο Τελωνείο, είχε άγχος, δεν ξέρω μετά αν πλήρωνες για να τα βάλεις και, ναι, και στη χώρα. Ναι, φοβερό, φοβερό. Ωραία. Χρωστάμε πολλά ήδη τώρα.
1: Πολλά.
0: Αρχίσαμε. Χρωστάμε το ξανά να ακούσουμε το χρονιά. Μακριάζουμε το ραλιόνο. Χρωστάμε ακόμη δύο ηχητικά από λύση.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε, τα βάλουμε τώρα, Γιάννη μου. Πάμε λύση. Μετά ας περιμένουν διασκευές. Πάμε λύση να ακούσουμε το τι έχει πει για την Anderlecht, το πρώτο από τα δύο κομμάτια.
2: Well, it's always difficult to predict a match in Europe because you face a team that you are not used to face with of another league. But I think that is going to be a balanced match, really tough, because they are a really good team and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
3: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.

0: πήρε φωτιά. Είναι on fire ο Δημητράπη. Τώρα με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε, κερδίζουμε ακροατές ή χάνουμε ακροατές. Κερδίζουμε ακροατές 65 και άνω.
1: Παίρνουμε φούλ. Την είδα εγώ.
0: Διαχρονική αξία,
1: ναι.
0: Που σηκώνεται τώρα.
1: Γιατί αυτό σε πιάνει λίγο. Τώρα ξέρεις τι είσαι, είσαι στον δρόμο. Κάνε εικόνα. Είσαι στον δρόμο.
0: Ναι. Αυτοκίνητο ή
1: αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Οδηγείς. Έχει κλιματιστικό. Ωραία δροσιά. Έχει πάρει καφεδάκι τώρα.
0: Ναι.
1: Και είσαι κάπου, έχει και λίγο κίνηση. Αλλά είναι στο σταμάτα ξεκίνα. Και είναι αυτή τη στιγμή που έχει τα χέρια.
0: Και σε παίρνει ο ρυθμός.
1: Όχι, όχι. Έχει τα χέρια 9-3.
0: Τι 9-3?
1: Στους δείκτες, εκεί πέρα. Έτσι. Από πλάγι πιάνει το τιμόνι και αρχίζει και χτυπά με του αντίκτυπου.
0: Περίμενε λίγο να συλλάβω αυτό. Ήταν πολύ ωραίο που είπε. 9-3. Δείχνει την τοποθέτηση των χεριών. Ναι. 9-3.
1: Μπράβο. Και χτυπά με του αντίχειρε μπροστά το σημείο και στην κόρνα. Δηλαδή παίζει και κάνει έτσι.
0: Oh, my.
1: Σε έβαλα. Έτσι είναι, χτυπάς μπροστά. Ποιος πάει πιο δυνατά. Και αν έχει και αυτόματο, το αριστερό που δεν το χρησιμοποιείς πολύ, το χτυπάς εκεί στο κενό.
0: Ή καθόλου.
1: Ναι, το χτυπάς εκεί στο κενό που έχει.
0: Μπότα κάτω στα ντράμς. Ανάβει πράσινο, δεν φεύγεις, κορνάω πίσω.
1: Κάτσε, ακούω.
0: Όλοι σου λες γουστάρουν και από πίσω.
1: Βάλε μια 55.
2: Πάμε να κλείσουμε, να πάμε στο διάλειμμα με το δεύτερο κομμάτι του Λύση που μιλάει για την Άντερλεχτ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ποδοσφαιριστές έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι.
2: Και έχοντας κλείσει έτσι το κομμάτι των ηχητικών από τον Αλέσιο Λύση, όπως παρέθεσε τις σκέψεις του, θα πάμε στο διάλειμμα με μουσικάρες από Γιάννη Διτσιράπη. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά να δούμε ό,τι άλλο έχει μείνει σε αυτή τη λίστα της εκπομπής που συνεχώς και με τη δική σας βοήθεια αλλάζει και πλουτίζεται.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη δίνει απόψε στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδεχόμενος στην Άντερλεχτ, στην Τούμπα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η τεχνική ηγεσία υπολογίζει κανονικά στον Αντρία Ζιβκοβιτς, ενώ από την πλευρά των Βέλγων ο Έρικ Γιανσάνα δήλωσε έτοιμος για την ατμόσφαιρα, τονίζοντας ότι στόχος τους είναι η πρόκριση στο League Phase. Σπουδαία επιτυχία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, η οποία επικράτησε με 3-2 της Φερεντσβάρος στην παράταση μέσα στην Ουγγαρία και προκρίθηκε στον τελικό του προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Θεσσαλονικές έδειξαν χαρακτήρα ανατρέποντας το σκορ και πλέον θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση απέναντι στην Μπραν. Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται ο 22χρονος σκοτσέζος επιθετικός Ρόμπι Ούρε, με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς να αποκαλύπτει η επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ προς τη Σύριους. Ο νεαρός φόρο εντυπωσιάζει στη Σουηδία με 15 γκολ σε ισάριθμα μάτς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των Σεβίλ και Λοριάν, την ώρα που η ομάδα του αξιώνει 10.500.000 ευρώ. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό 1-1 κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με κεφαλιά του Γιάγκουσιτς, δέχτηκαν την ισοφάριση πριν το ημίχρονο και πλέον η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Βουλγαρίας. Θετικό ήταν το πρόσημο για τον Άρη στο φιλικό 5-1 επί του Πανθρακικού, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δηλώνει ικανοποιημένος από την αγωνιστική πρόοδο των παιχτών του. Ο Έλληνας τεχνικός προανήγγειλε δοκιμές εν ώψη του επόμενου αγώνα με τον Πασεραϊκό, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός του Κριστιάν Κουαμέ είναι μυϊκός. Τίτλοι τέλους μπήκαν οριστικά στη συνεργασία του Ηρακλή με τον Στέφανο Κάκα, καθώς ο 37χρονος Ιταλός επιθετικός αγωνίστηκε μόνο στο φιλικό με την Μπολόνια και αποχώρησε από την προετοιμασία. Παράλληλα, ο Χαμέντ Καντέρ Φοφανά ανάρρωσε από κορονοϊό και επιστρέφει στις προπονήσεις, με το μέλλον του να εξαρτάται από τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τρελαίνεις κόσμο. Αν έχετε beach bar και ακούτε και θέλετε τον άνθρωπο που θα απογειώσει την επιχείρησή σας και από παραθαλάσσιο το beach bar θα το κάνει χιονοδρομικό κέντρο καταφύγιο, τόσο ψηλά θα το πάει. Εδώ είναι ο Γιάννης Τσινάμπης. Εδώ και 40 λεπτά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να σκεφτόμαστε πώς θα χορέψουμε ταυτόχρονα με αυτά που έχουμε ετοιμάσει για σας. Και δεν τα έχουμε πει ποτέ γιατί πήγε αλλού η εκπομπή. Έχουμε ετοιμάσει για σας αυτήν την εκπομπή. Η διασκευή μία διαδέχεται την άλλη. Και τώρα που είμαστε παρεούλα, μοιραζόμαστε και όμορφα πράγματα, χάρη.
1: Και Γιάννη μου, η παρέα, ξέρεις, καμιά φορά έχει αυτό το ωραίο, το ότι σε πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Ωστόσο, όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Ριτζέρις Καζίνο Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες λοιπόν και εσύ σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν. Στο RegensCasino.gr. Play the best στο Regens Casino Θεσσαλονίκη. 20 λεπτό έμεινε σε όσους μας ακούν να απολαύσουν αυτές τις καταπληκτικές μουσικές που συνοδεύουν τις φωνές μας.
0: Ναι, το DJ set. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι οι διασκευές είναι ωραίο πράγμα όταν σέβονται το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όταν, ας πούμε, το απογειώνουν κιόλας.
1: Το αναδεικνύουν.
0: Δίνουν και μια φρεσκάδα. Και επίσης σκέφτομαι, γιατί καμιά φορά με αβάσταχτη ελαφρότητα θα πω, είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, που είναι ιστορικά, εμβληματικά.
1: Ναι.
0: Και τα έχουν τραγουδήσει μεγάλες φωνές της Ελλάδας, πες ας πούμε δεκαετίες το 60-70.
1: Ναι.
0: Και αποφασίζει κάποιος καλλιτέχνης μετά από κάποια χρόνια μιας άλλης εποχής
1: να το επανεκτελέσει.
0: Μπράβο. Και γράφουν από κάτω, δεν τα κουμπάς αυτά τα τραγούδια. Η Ιεροσυλία. Το έχουμε συνηθίσει με τη φωνή του άλλου. Ναι. Δηλαδή είναι μια. Εάν όμως, και έχω στο μυαλό μου ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θέλω έτσι να το πω τώρα. Ναι. Σκάει κάποια στιγμή ένα τρομερό διπλό CD του Σφακιανάκη.
1: Okay.
0: Διπλό ήταν ή το ενθύμιο, διπλό ή μόνο.
1: Νομίζω πάντων, δύο μου κάνει. Διπλό.
0: Διπλό είναι. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό είναι μέσα το μάτια που κλαίνε. Σε αυτό λες, Γιάννη, μπράβο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, παίρνει το τραγούδι το μάτια που κλαίνε του Διονυσίου Σφακιανάκης. Και το κάνει επανεκτέλεση, ας πούμε, μετά από χρόνια. Το σέβεται πάρα πολύ, βέβαια, έτσι. Δεν το παίρνει, ας πούμε, και από εκεί που ήταν παράδειγμα Ζεμπέκικο, το κάνει Κασιρλαμά. Εντάξει, δεν λέω αυτό.
1: Ναι, δεν αλλοιώνεται αυτό.
0: Ή, ας πούμε, του κάνει να μην αναγνωρίζεται. Το σέβεται πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που λένε δεν τα κουμπάς αυτά. Ο Σάντο Στράτο, κανείς. Εντάξει, που και ο Σφαγιανάκης είναι σπουδαίος. Εντάξει, τώρα βέβαια μιλάμε για τα καλλιτεχνικά. Για τα άλλα, γιατί κατά καιρούς έχει πει και αυτό. Δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα. Λέω για τα καλλιτεχνικά. Απόλυτο σεβασμό στον καλλιτέχνη. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι αν ο Σφαγιανάκης το παίρνει αυτό τη δεκαετία του 90, το μάτια που κλαίνε 30 χρόνια μετά, με την επίδραση που έχει ως καλλιτέχνη σε μια άλλη γενιά και κάνει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ή να γνωρίσουν ή να θυμηθούν ή να αγαπήσουν, ανάλογα, ένα τέτοιο τραγούδι να το μάθουνε. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, ας πούμε. Το λέω τώρα γιατί όλη αυτή την ώρα τα τραγούδια που βάζει ο Γιάννης
1: είναι επανεκτελέσεις.
0: Είναι επανεκτελέσεις ωραίων τραγουδιών μιας άλλης εποχής. Άρα από μένα είναι υπέρ στις διασκευές που σέβονται όμως και λίγο για το τραγούδι.
1: Ναι, να μην αλλοιώνουν αυτό που άκουσες. Γιατί όταν ξέρεις που είναι η μαγεία. Όταν ακούσεις το πρώτο, να μην σου φανεί ξένο.
0: Όταν γυρίσεις να το ακούσεις,
1: ναι.
0: Τι εννοείς,
1: Δηλαδή ακούς από ένα τραγό, ακούς μια επανεκτέλεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ακούς μετά και την πρώτη του εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Να μην σου φανεί η πρώτη ξένη.
0: Μπράβο. Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν βέβαια και διασκευές που μπορεί να είναι και καλύτερες από το
0: 100%.
1: Original. Γιατί πολλές φορές μπορεί εμάς ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε μάθει με έναν καλλιτέχνη που το έχει δημιουργήσει ξανά, το έχει τραγουδήσει ο ίδιος, να νομίζουμε ότι είναι δικό του.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρωτότυπο να ήταν αρκετά χρόνια πίσω στην ιστορία.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Και να μην ξέρεις ότι, παράδειγμα, το έλεγε ο τάδε καλλιτέχνης.
0: Μπράβο.
1: Και όταν το ακούς από αυτό, να μην σου φανεί ξένο.
0: Υπάρχει αυτό. Σωστό, σωστό. Ναι. Ο Βασίλης εδώ μας λέει ότι ίσως ελουστόντο αντί Χατζηδιάκου, λόγω καρτών. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έχει μια λογική. Απ' την άλλη, όμως, πρόσεξε το ρίσκο ποιο είναι. Όχι ότι ο ελουστόντο είναι κάνα μοιράκιο που λέμε, δηλαδή κανένα κολαπτόμενο, ναι, έχει εμπειρίες και μπορεί να διαχειριστεί κατάσταση, έτσι, γι' αυτό. Αλλά δεν βάζω Χατζηδιάκο να τον προφυλάξω για ποιο, για την κάρτα ενός της ρεβάνς. Το βάζω, παίζει, δεν χάνω συνοχή, χημεία με Μιχαλίδη και αν πάρει την κάρτα βάζω στο τρέπο.
1: Έχω να το δουλέψω.
0: Έτσι, έτσι
1: υπάρχει, νομίζω. Υπάρχει και η λογική του φόβος φιλετέρμα.
0: Να τον προφυλάξω για κάρτες ενώπιση της ρεβάνς για να βάλω τον Χατζηδιάκο στη ρεβάνς. Ή να τον έχω
1: διαθέσιμο.
0: Να τον έχω διαθέσιμο για το επόμενο.
1: Μετά πάνε στη μία, νομίζω, κάρτα.
0: Ναι, δεν. Λαϊκή σήμερα έχει τη Νέα Μηχανιώνα.
1: Έλα,
0: σήμερα.
1: Μηχανιώνα.
0: Σήμερα Πέμπτη, μπράβο.
1: Έλα, Μηχανιώνα.
0: Καλή λαϊκή είναι η Μηχανιώνα.
1: Δυνατή.
0: Εκκλησία μεταμόρφωση του Σωτήρου στην επανομή, μας γράφει ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Πάμε λίγο σε άλλες πλατφόρμες.
1: Πάμε, γιατί είμαστε και πολυπίκυλη εκπομπή.
0: Παλιά είχε ένα SMS, το έστελνες. Τώρα έχει, πας από το, έτσι,
1: από πας το ένα στο άλλο και από το άλλο στο δεύτερο.
0: Και δεν υπάρχουν και SMS, υπάρχουν.
1: Έχει.
0: Έχουμε, εμείς έχουμε, ναι, παιδί μου, αλλά λίγο τα αδικούμε εκεί. Ναι. Αυτό λέω. Ο Δημήτρης λέει: η περιοχή των Δωδεκανήσων είχε χαμηλότερη συντελεστή φορολογία γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις ήθελαν να τονώσουν την αγορά των περιοχών αυτών, καθώς είναι απομακρυσμένες από την ενδοχώρα. Με αυτόν τον τρόπο έπεφτε το κόστος ζωής. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον για το νησί της Ρόδου εξαιτίας του υπερτουρισμού. Είναι μία εξήγηση για αυτά που συζητούσαμε. Γεια σου, Μάκη. Καλημέρα. Να βάλω, λέει, ένα quiz. Είναι ναυτικός όρος. Να δω αν ξέρει κάποιος ο ακροατής τι θα πει. Είμαστε αρόδο. Δηλαδή, άκουγε τώρα ο Μάκης που λέγαμε για τη Ρόδο και σου λέει: εντάξει, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
1: Ναι.
0: Πάμε να σας βάλω το καλό το quiz τώρα εγώ.
1: Τι σημαίνει το αρόδο?
0: Είμαστε αρόδο. Αν έρθει κάποιος και σου πει: είμαι αρόδο, τι σημαίνει?
1: Εμπλό. Έτσι λέγω ένα.
0: Αν ήμασταν εμπλό, θα σου λέγει είμαστε εμπλό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος. Μια άλλη έκφραση.
0: Είμαστε αρόδο, σίγουρα δεν σημαίνει ότι είμαστε στη Ρόδο. Ναι. Έτσι που το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο quiz αυτό. Να μάθουμε και τίποτα, εννοώ κάτι ακόμη, γιατί ήδη μαθαίνουμε. Είπε κάτι πολύ ωραίο, Χάρης, με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο. Κάθε εκπομπή που τελειώνει, και αυτή τώρα, έτσι, ναι, πάντα, ναι, εδώ. Σίγουρα εμείς μαθαίνουμε περισσότερο από ό,τι μαθαίνει ο κόσμος από εμάς. Δεν το είπε έτσι ακριβώς ο Χάρης, έτσι το λέω εγώ.
1: Εγώ το είπα χειρότερα.
0: Εσύ το είπες ότι εμείς μαθαίνουμε. Απλά νιώθω, ρε παιδί μου, ότι όσο περισσότερο μαθαίνουμε εμείς, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι ελάχιστα πράγματα έχουμε να δώσουμε στον κόσμο που ακούει. Κατάλαβες? Ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Μας έχεις τρελάνει, δεν τσιράπη τώρα. Ειλικρινά ρε δεν τσιράπη. Αρόδο, λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνει είμαστε αρόδο.
1: Έχω, μου ήρθε σωστή απάντηση μάλλον, αλλά δεν τη λέω, άστο να παίζει.
0: Ναι, σου ήρθε.
1: Μου ήρθε μια απάντηση, μου ακούγεται σωστή.
0: Είναι ναυτικός?
1: Όχι.
0: Τι πόσο ακούγεται?
1: Είναι το Ζακλιβέρι. Δίκιο έχουν εκεί όλοι.
0: Έχει ναυτικούς το Ζακλιβέρι?
1: Όχι, αλλά έχουν δίκιο.
0: Ζακλιβέρι, το χωριό που έχει πάντα δίκιο. Ναι.
1: Χωριό, το χωριό της αλήθειας.
0: Το χωριό του δίκιου.
1: Ναι.
0: Το δικαιοχώρι. Εδώ που. Καλή μπριζόλα.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι, άστα.
0: Τι και χείρι, είναι και υποσχαρίσια.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τι
1: και σουβλάκι και όλα.
0: Μη μας λες τώρα, παιδιά.
1: Άστα,
0: τώρα.
1: Και θα σου πω και που θα φας. Ή και αστυνομικό τμήμα, αν ψάχνεις ταυτότητα, βγάζουν γρήγορα εκεί.
0: Τώρα που το πες, θα έχει ουρά. Από αύριο.
1: Βγάζουν πολύ. Ξέρεις πόσο άκυρο μου έχουν πει πίσω στο Ζακλιβέρι, αδερφέ, λέω. Εκεί στα μέρη μας.
0: Στη Λάρισα γράφει ο Χρήστος έχει λαϊκή καθημερινά. Α, σε διαφορετικές περιοχές της πόλης. Α, λέει εδώ ο Χρήστος στη Λάρισα πάντα θα βρει μια λαϊκή.
1: Ναι. Κάπως γάρ. Κάπου πρέπει να τα δώσουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο Μάκης που έβαλε το quiz τι σημαίνει είμαστε αρόδο, μου στέλνει την απάντηση για να, λέει, για να ξέρετε, λέει, ποια είναι η σωστή.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ ξέρω ποια είναι η σωστή.
1: Και εγώ ξέρω, σου λέω γιατί μου το πάνε.
0: Να πω ότι έχει στείλει ο Σταύρος.
1: Πες.
0: Ότι δεν έχει δέσει στο λιμάνι. Δηλαδή, ένα καράβι όταν δεν έχει δέσει στο λιμάνι είναι αρόδο. Και αυτό λέει και ο Μάκης, λέει το καράβι όταν δένει έξω από το λιμάνι σε κάποιο νησί στεριά. Για παράδειγμα, το έχω δει αυτό παλιότερα. Παλιότερα θυμάμαι το καράβι δεν μπορούσε να δέσει Μύκονο.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τι κάνανε, φουτούσαν και κουλυμπούσαν μέχρι.
1: Με μικρότερα βαρκάκια ίσως.
0: Μέχρι τη χώρα. Ναι. Έρχονται οι τουρίστες να τους υποδεχτούμε. Φέρτε κουβέρτες, πετσέτες να τους σκουπίσουμε. Κατέβαινες με μικρότερα βαρκάκια. Και πήγαινες, δεν μπορούσε το καράβι. Ήταν μεγάλο το καράβι, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
1: Ίσως ήταν μικρά τα λιμάνια.
0: Ναι, κάτι.
1: Όχι μικρά ότι έκαναν κάτι πρώτο, αλλά έχουν αλλάξει εγκαταστάσεις,
0: ναι,
1: που περιβάλλουν τα.
0: Σωστά. Άρα έδαινε μόνο αρόδο.
1: Ναι. Στη διαδικασία, ας πούμε, που έδινε, ναι.
0: Γεια σου Στέριο, παλαιό κάστρο Θεσσαλονίκης. Έχει λαϊκή, ωραίο.
1: Άλλο το παλαιό κάστρο.
0: Old Castle. Και αυτό δύσκολα πέρασε με την πυρκαγιά ή ήτανε, δεν ήταν στη... Παλαιό κάστρο κοντά στο ωραίο κάστρο, λέω μήπως την πρόσφατη πυρκαγιά, ρε παιδί μου.
1: Ας μας πει ο φίλος.
0: Ναι, τι να μας, ναι. Ο Φώτης. Όπου καλημέρα λέει, καλή έχω μπει, τι μου θυμίσατε λέει τώρα με την μπανάνα. Περιμέναμε το καλοκαίρι να έρθει η θεία από το εξωτερικό να μας φέρνει μπανάνα και τώρα δεν της δίνουμε σημασία. Όπου τα είπες όλα μέσα σε μια φράση.
1: Πολλά πράγματα, με πολλά πράγματα σημαίνει αυτό.
0: Πολύ σωστό. Ναι, τώρα ό,τι θεωρούμε πια δεδομένο, πολύ ωραία το είπες. Να πιω λίγο λέει, θεωρούμε δεδομένο το νερό, αν όμως έχει καμιά διακοπή.
1: Για τρέξε ένας εδώ.
0: Θα πιούμε, θα πούμε το νερό νεράκι, σε πω εγώ.
1: Για τρέξε ένας εδώ.
0: Τι θες να πάρεις, μόνο τίποτα, λέει ένα κρύο νεράκι φέρε μου τώρα, καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Όταν όμως σου λέω, σου φέρω ένα νερό. Βρε τι νερό φέρω να πιούμε τίποτα, κάνα ουίσκι. Βρε πιες νερό τώρα που το έχεις.
1: Όταν, όποτε έρχεται έτσι διακοπή νερού, θυμάμαι ένα από τα πλέον εφάνταστα πανό που έχω δει σε γήπεδο. Ήταν τη χρονιά το 18 που ο ΠΑΟΚ είναι στο τελικό κυπέλλο εκεί με το περίφημο γκολ του Βιερίνια και την Πινακίδα.
0: Ο ΆΚΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Που για ημέρες έχει διακοπή νερού στη Θεσσαλονίκη και έχει σηκωθεί ένα φοβερό πανό χωρίς μετρό, χωρίς νερό.
0: Ναι.
1: Παοκάρα φέρουμε στο κύπελο. Και ήταν τόσο εφάνταστο. Δηλαδή, κάποιες φορές βλέπεις ότι η δημιουργία στην εκάστοτε κερκίδα.
0: Στον πύργο το λευκό κατέληγε. Δηλαδή, ή σταματούσε φέρουμε στο κύπελο.
1: Τελείως.
0: Εκεί τελείως. Χωρίς νερό, χωρίς μετρό.
1: Χωρίς μετρό, χωρίς νερό. Ναι. Ήταν σε μια εβδομάδα που.
0: Παοκάρα φέρουμε στο κύπελο.
1: Ναι, δηλαδή, υπήρχαν περιοχές που για ένα αλφα χρονικό διάστημα, εκεί κάποιες ημέρες.
0: Ωραίο.
1: Πριν τον τελικό δεν είχαν νερό. Δηλαδή, κάποιος. Σίγουρα θα είναι κάποιοι πληγέντες. Δηλαδή, εδώ στην
0: Τούμπα
1: θυμάμαι ότι δεν είχαμε για κάποιες ημέρες.
0: Άρα δίψα για κούπα, αλλά κυριολεκτικά και δίψα για ποτήρι.
1: Για νερό. Και μετρό δεν είχε σίγουρα.
0: Καλά, λέει. Οπότε μετρό δεν έχει ακόμη και τώρα. Για τα λέμε όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό που έγινε το μετρό είναι ένα. Πώς τα μαγαζιά φέρουν ένα welcome. Πα στο μαγαζί. Καλή ώρα πα στο τσιστήρι μετρό. Σου φέρουν μια ψαρόσπα στην αρχή, ένα welcome.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί τα μαγαζιά εκτός του welcome σου φέρνουν και τον κυρίως
1: ένα μενού.
0: Έχει και ένα μενού. Εδώ πήραμε το welcome.
1: Και λίγο τσιμπολογά.
0: Ναι, τσιμπολογά. Ναι, σωστά. Καλαμαριά ακόμη περιμένει να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Πώς πήγαινε ο Γκόρτσος, όχι.
1: Στο υπάρχει και. Η φλότη μου.
0: Ναι, που πάει στην Πλατανιά, που πάει αυτό να κάνει το. Ο Κρουέζας είναι εκεί. Ο Κρουέζας είναι στο υπάρχει φλότη μου. Ναι, Κρουέζας. Το κόμμα του. Ναι, μπράβο Μαυρογελούς. Πάει να γενιάσει το νοσοκομείο. Αφού έχει φάει την κρυάδα, ναι. Βέβαια. Και περιμένει. Έτσι η Καλαμαριά, όταν φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά, θα βγει η Καλαμαριά να υποδέχεται τον Ταχιάο και το μετρό του.
1: Ναι. Εντάξει, αργά βαδίζει, ζωή κερδίζει.
0: Τι λες?
1: Αργά βαδίζει, ζωή κερδίζει.
0: Α, είπες κάτι πριν. Ναι. Και ήθελα να το κάνω. Πάει παρά 10.
1: Προλαβαίνουμε, έλα. 10 λεπτά έχουμε.
0: Ρε, εσύ, περνάει πολύ γρήγορα το τριώρο. Πολύ γρήγορα.
1: Δεν θα σου φτάνει τώρα το 2 ώρο μετά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και με ζαέρι να διακόπτει.
1: Δεν προλαβαίνει να πει και πολλά.
0: Τώρα αυτό που είπε από Σεπτέμβριο. Θα έρθει πάλι ο Ζάρι. Ο Ζάρι, όποτε ακούει κάτι τέτοια, έρχεται εδώ στη γωνία από το τζάμι και κάνει, κάνει χειρονομίες.
1: Αυτό που θα τα πούμε έξω.
0: Ναι, ποινικά. Έλα, θα σε.
1: Ναι, σε περιμένω έξω, εγώ και εσύ.
0: Κάτι.
1: Έλα μόνο σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ, έτσι, έξω. Και μιλάει, ξέρεις, μια. Να υποκλίνει το στόμα του αργά για να καταλάβεις τις λέξεις.
1: Και στο.
0: Εσύ. Και εγώ. Θα τα πούμε μετά.
1: Και το καλύτερο ποιο είναι. Το κάνει με το χέρι που κρατάει το πλαστικό του φραπέ. Δηλαδή. Δεν είναι ότι το κάνει με το άδειο το χέρι.
0: Έτσι το ανοίξει και σήμερα με το ζάιρ. Θέλω να ανοίξει και σήμερα. Τώρα το τέλος το ταχώνεις τώρα, έτσι δεν είναι. Χώστε τα λίγο. Τέλος πάντων. Φανταστείτε τώρα ένα τρίωρο που έχουμε περισσότερο να μιλάμε. Με ένα δίωρο με ζαΐρι δεν θα προλαβαίνουμε ούτε τίποτα. Να πούμε, τι να πούμε.
1: Ακόμα δεν έχει έρθει. Τι είπα πριν και θέλεις να.
0: Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό αυτό που μου κάνει εντύπωση.
1: Τέλειωνε το τάξη.
0: Κρατάς, μου είπες το τιμόνι 9-3.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, τοποθετείς πως είναι οι δείκτες στο ρολόι και δείχνουν 9 και 4 ή 3 παρατέταρτο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι 3 παρά τέταρτο.
1: Λάθος, γίνει 9-3. Ας το να το κρατήσουμε το 9-3.
0: 9 και τέταρτο.
1: Και 3 παρά τέταρτο.
0: Και 3 παρά τέταρτο. Μπράβο, σωστά δείχνουν οι δείκτες. Και μου είπε ότι αυτό το λένε οι οδηγοί.
1: Έχω ακούσει μια παράφραση, μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ώρες έτσι που λένε στη σχολή οδηγών. Ότι πρέπει να είναι έτσι τα χέρια. Μπορεί να είναι οκτώ.
0: Αναστολέει ο δάσκαλος στο σχολείο οδηγό, ναι. Κράτα το τιμόνι, σαν να βλέπει το ρολόι τρεις.
1: Ναι, είναι κάποιες ώρες χρήσιμο που είναι. Ακριβώς, ναι, τώρα μην κάνω.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα σου πει κράτα το τιμόνι 12.30, έχει πρόβλημα.
1: Σφίξαμε.
0: Δεν θα ξέρει. Λάθος. Αν σου πει το τιμόνι κράτα 9 και 20.
1: Ναι.
0: Η μόνη σωστή θέση για να κρατά το τιμόνι είναι το 9-3-9.
1: Κάπου εκεί γύρω.
0: Ωραίο, όχι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Οπότε. Και λίγο αντίχειρα μέσα να χτυπάει.
0: Ωραία,
1: για να μην
0: είναι
1: επικίνδυνο. Λίγο έτσι να παίζει.
0: Ωραία. Τι να. Έχει πολλά. Κάτσε να πούμε.
1: Έχουμε πολλά που δεν έχουμε πει. Να πούμε απλά.
0: Δεν πειράζει, έχει και άλλες εκπομπές.
1: Ναι, εντάξει, άσε να πούνε και άλλοι τίποτα.
0: Τόσες εκπομπές έχει μετά.
1: Μπράβο.
0: Έστε ρε, για ακόμη 11 το πρωί είναι. Άμα τα πούμε. Άμα τα πούμε εμείς, ό,τι θα είναι.
1: Να πούμε πάντως ότι η Anderlecht δεν έκανε προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Αυτό πρώτον. Γιατί έγινε θέμα, δηλαδή, γιατί το ρωτούσανε.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι συνήθες.
0: Και ο Πάουκ, καμιά φορά δεν κάνει.
1: Η έγινε από Βέλγο συνάδελφο. Δηλαδή,
0: ο Βέλγος του πέσε κάπως, του φάνηκε κάπως.
1: Ο Βέλγος, ναι.
0: Ναι.
1: Και ρώτησε κιόλας τον το Λύση, λέει, είπε. Δεν κάνατε, λέει. Η αντίπαλη ομάδα δεν θα προπονηθεί, λέει, στο γήπεδο της Τούμπας. Λέει ο Λύση, ο κάθε προπονητής έχει το δικό του πλάνο. Αυτό ναι. Επέλεξε ο συνάδελφος, αυτό κάνει.
0: Μα ρωτήθηκε και ο παίκτης της Anderlecht.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης της Anderlecht που εκπροσώπησε, ο Γιάν Σάνα,
1: ναι.
0: Ο Ολλανδός, ρωτήθηκε γι' αυτό. Γιατί, λέει, δεν κάνατε, λέει, προπόνηση στην Τούμπα.
1: Το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, όταν κάνει μια ομάδα προπόνηση στο γήπεδο της φιλοξενούμενης. Ειδικότερα.
0: Φυσιολογικό είναι. Θεωρείς όμως ότι είναι και απαιτούμενο, ας το πούμε. Είναι, ας το πούμε, ως ένα σημείο και υποχρεωτικό. Δικαιολογείται δηλαδή τώρα να γίνει ντόρος, γιατί η Anderlecht προπονείται.
1: Με τη δική μου ταπεινή γνώμη, θεωρώ ότι είναι λάθος η οποιαδήποτε ομάδα να μην προπονηθεί στο γήπεδο της αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Ειδικότερα όταν μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο σου φέρνει και άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή μια εβδομάδα πριν έπεσε τη Χάμαρμπη.
0: Ναι. Να πάρεις λίγο τις ανάσες του 34 βαθμίας.
1: Να δεις λίγο πώς είναι. Να ναι, ξέρεις λίγο το γήπεδο, να το τρέξεις λίγο.
0: Έχει
1: να το δεις.
0: Βέβαια, αυτό που λες είναι σωστό.
1: Να το δεις, πώς μοιάζει αυτό.
0: Απ' την άλλη, ναι, μπορεί επειδή μου να μην τους τέριγες το ταξίδι, να θεωρήσαν ότι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω
0: ότι
1: ήρθαν και με πτήση γράμμης.
0: Ναι, σωστά. Να θεωρήσαν ότι θα προετοιμαστώ καλύτερα να κάνω την τελευταία προπόνηση στο γήπεδο. Εγώ θυμάμαι και τον Μπάουκ να το έχει κάνει αυτό, ή όχι. Δεν το έχει κάνει.
1: Με εποχή του Τζόσεφ το έκανε πολύ. Σε ευρωπαϊκά.
0: Να μην προπονηθεί στο γήπεδο, ναι, του αντιπάλου. Προτιμάει να κάνει εδώ την τελευταία προπόνηση και να πάει μετά εκεί.
1: Ναι. Πολλές φορές.
0: Πάντως, όντως έγινε. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Χάρης, έχει δίκιο, γιατί και όλοι συρωτήθηκαν γι' αυτό, αλλά ρωτήθηκαν και τα παιδιά, ρωτήθηκαν και οι άνθρωποι της Anderlecht. Όπως είπα και πριν.
1: Και μάλιστα ο Βέλγος συνάδελφος είπε χαρακτηριστικά στο Λύση, λέει, εσείς θα κάνετε, λέει, προπόνηση, λέει, στο Βέλγιο ή θα ακολουθήσετε το ίδιο πρότυπο, ας πούμε, να προπονηθεί τελευταία φορά στην Ελλάδα. Και είπε ο Λύση ότι εμένα στόχος μου είναι να κάνουμε προπόνηση στο Βέλγιο. Και επανέρχεται ο δημοσιογράφος ο Βέλγος και λέει, δεν φοβάστε μήπως σας παρακολουθήσουνε. Λέει, και στην Πολωνία, λέει, κάναμε, λέει, άμα ήταν κάποιος, λέει, θα το είχε κάνει.
0: Ωραίο, ωραίο. Γεια σου, ρε Τζόνι. Λέει ο Τζόνι, εγώ, λέει, σαν πιτσιρικάς 8 χρονών, δεν με έκαναν κανέναν έλεγχο και περνούσα αέρα πατέρα. Σας εύχομαι καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε, Τζόνι. Όταν λες, δεν πήγαινα, ας πούμε, ερχόταν τη Γερμανία, έβλεπε ο τελωνιακός ένα 8χρονο παιδί που ήταν φορτωμένο με ένα.
1: Τσαμπί μπανάνι.
0: Όχι, τι μπανάνι. Το βίντεο, ας πούμε.
1: Α, ναι.
0: Το είχε φορτώσει και του έλεγε, μπράβο, παιδί μου, γυμναστική για τα πόδια. Καλό, έτσι, να δυναμώσεις.
1: Καθίσματα.
0: Τι δεν σου έκανε κανένα έλεγχο. Δηλαδή, πώς περνούν. Εγώ, άντε να βάλεις μια μπανάνα κάτω, ναι, από πού, από
1: το. Από την αμασκάλη.
0: Από την πλούζα. Το βίντεο, πώς το περνούσε, ρε Τζόνι, 8χρονε. Τι κάνατε, ρε. Καλημέρα στο Γιώργο. Αρόδο. Βέβαια, τον καπετάνιο μας. Γεια σου, Γιώργο Δαράκη, καπετάνιε. Αρόδο ή στη Ράδα σημαίνει είμαστε γυροβολημένοι έξω από το λιμάνι. Άρα, καλές θάλασσες να έχετε. Και ευχαριστούμε και το Μάκη που το έβαλε, ωραίο quiz. Και Ασάρικο και τα παιδιά εδώ που απαντάνε. Γεια σου, Κώστα. Ναι, Λίτσα και Φιφίκα. Ωραία. Πάντως, ό,τι απορία είχαμε σήμερα λύθηκε.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, Γιάννη.
0: Σημαντικό. Βέβαια, ό,τι απορία έχει ο κόσμος, δεν ξέρω, αλήθεια, αλλά. Δεν πειράζει, όπως είπαμε, έχει και άλλες εκπομπές. Μπορείτε να πω λίγο για το, για το παιχνίδι του κυπέλου του Ηρακλή. Ακόμη δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση, δεν έχει οριστεί. Αλλά όλα δείχνουν ότι πάει στις Σέρες. Και επειδή παίζει και ο Πανσεραϊκός με τον Παθρακικό σε αυτή τη φάση, άρα είναι γηπεδούχος και ο Πανσεραϊκός που είναι δικό του γηπεδό, το πιθανότερο είναι, αλλά περιμένουμε να βγουν οι ανακοινώσεις, 17 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα θα γίνει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ούπου Σουβόλος και Τετάρτη 19, δύο μέρες μετά δηλαδή, θα γίνει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό. Αυτά. Ωραία, έτσι. Να κλείσουμε σιγά σιγά, να κλείσουμε έτσι ωραία, γιατί ο Γιάννης μας έβαλε στα μουσικά του Σεντόνια εδώ πέρα, στα μουσικά του τα χαλιά. Μας πήγε ωραία. Τώρα βλέπω, ας πούμε, μια διαφήμιση. Μπανάνες λέει ένα 19 κιλό. Εδώ ρε φίλε, το άλλο παιδί 8 χρονών
1: τη έβαζε.
0: Βούτυξε στην παρανομία για να φάει μια μπανάνα, τη φέρει από τη Γερμανία.
1: Και έχει ένα 18.
0: Φάτσα κάρτα. Τιμή σε ένα και ρε, μπανάνα έχει 25 ευρώ. Η μπουκιά. Να μην τρώει κανένα, να ξαναγυρίζουμε στην εποχή του.
1: Πίσω.
0: Πίσω.
1: Εμπρός πίσω που έλεγε. Και...
0: Πανουλεθρίαμβος που λέγει ένας φίλος.
1: Αυτοί ήμασταν, Γιάννη.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Αφήσαμε πολλά να πούνε οι επόμενοι.
0: Ναι, μωρέ.
1: Καλά είναι.
0: Καλό μάτς, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
1: Εμένα μ' ανησυχεί που δεν εμφανίστηκε ακόμα ο Γιώργος εδώ μπροστά μας, να ξέρεις.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Πες το διτσιράπι. Οχ, έρχονται μηνύματα εδώ για σένα, Γιάννη.
1: Πήγες, Γιάννη, τη χαπάτα.
0: Κάτι πρέπει να χρωστάει, λέει. Έχει να δώσει να
1: χρωστάς, Γιάννη, τίποτα. Δεν χρωστάς.
0: Τυχερός, γιατί δεν έχει γρήγορο ίντερνετ τώρα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα από αυτό το φίλο σου που τον έλεγε στο Φασαρία. Ναι, γελάς, γελάς. Α. Καλημέρα, λέει. Πες τον Γιάννη και τώρα χάθηκαν όλα, σβήσανε.
1: Θα το πούμε αύριο.
0: Α, πες τον Διτσιράπη, έχει καιρό να έρθει, λέει, στην Ικίτη. Πλέον έχουμε και στην Ικίτη πολύ καλές σούβλες. Γελάς, ε.
1: Γελάς, ε.
0: Γελάς. Γελάς και φταίει ο Βοράς. Εντάξει. Λαϊκή στην κράτη.
2: Εκατόν 5,1. Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
4: Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλό μεσημέρι σε όλους φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3 της Κακομήρας σήμερα με Γιώργο Μάντζιο. Το ζήσαμε και αυτό, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου. Να καλύψουμε ραπτόπουλο κόκκινο. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Γιατί εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας? Αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr με κάπα σίγμα.

Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου για το επόμενο δίωρο. Πάμε να αναλύσουμε τα σημερινά παιχνίδια, να αναλύσουμε την ευρωπαϊκή βραδιά που έχουμε σήμερα για τον Δικέφαλο, να ρίξουμε μια ματιά και στις υπόλοιπες ομάδες, στα ρεπορτάζ, το πώς κινούνται. Έχουμε αρκετό χρόνο, μπορούμε σήμερα, Κωνσταντίνε, να κάνουμε και ανακεφαλαίωση, να θυμηθούμε λίγο και τις μεταγραφές των ομάδων. Του Σωτήρο σήμερα, ξέχασα, χρόνια πολλά. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη, τον καλό συνάδελφο. Άλλο Σωτήρη. Α, θα είναι εδώ Σωτήρης. Α, εντάξει, θα τα πούμε και κάτι δίαν του Σωτήρη, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Σωτήρη, Σωτηρία, Σωτηρούλα. Όποιος έχετε και στην παρέα, στην οικογένεια, να τους χαίρεστε. Έχουμε production, ποιον έχουμε? Γιάννη Τσιράπη, ναι. Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε από το κινητό σας 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301. Και φυσικά τα λέμε και μέσω Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί.

Ευρωπαϊκή βραδιά νούμερο 3 σήμερα, μετά την μάχη του Ολυμπιακού την Τρίτη στο Champions League, του Παναθηναϊκού χθες στο Conference League. Έχουμε σήμερα τη μάχη του ΠΑΟΚ στο Europa League. Θα πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά τις σκέψεις του Λύση και να δούμε και το πώς σκέφτεται και ο Μπρούνο Βίτορ, να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για την Anderlecht.

9 παρατέταρτο από το γήπεδο της Τούμπας, περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη, με Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα να είναι ο διαιτής αναμέτρησης, ένας από τους πιο έμπειρους ρέφερι που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ισπανία.

Στα 44 του διεθνής από το 2015 σε υψηλό επίπεδο, είναι μια από τις καλές φυρίχτρες και σημαντικό να έχουμε καλές διαιτησίες, γιατί μιλάμε για προκρίσεις πλέον εδώ πέρα και κάθε λάθος κοστίζει. Ότι έρχεται ένας καλός Ισπανός διαιτητής είναι σημαντικό

Για τον ΠΑΟΚ τα ερωτηματικά έχουν να κάνουν με δύο θέσεις στην ουσία. Αν θα παίξει ο Ελουστόντο ή ο Χατζηδιάκος στο πλάι του Μιχαηλίδη και αν θα προτιμηθεί πάλι ο Μύθου ή ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες θέσεις έχουν καλυφθεί. Ο Παυλέγκα θα είναι κάτω τα δοκάρια, ο Κένι δεξιά στην άμυνα, ο Μιχαηλίδης ένας εκ των δύο στόπερ. Ο Γκόμες θα είναι αριστερά. Ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία στην μεσαία γραμμή. Ο Ζίφκοβιτς που προπονήθηκε κανονικά είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Όπως και ο Τάισον αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας πίσω από το φορ. Ο Μύθου έχει ένα προβάδισμα έναντι του Μικερεμέγεφ. Στην άμυνα το δίδυμο Χατζηδιάκο Ελουστόντο έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Έλληνας στόπερ έχει δύο κίτρινες κάρτες και αν δεχθεί μία θα χάσει τον επαναληπτικό των Βρυξελών, είναι στη σκέψη του Λύση. Και από την άλλη ο Ελουστόντο, ο οποίος πριν από κάνα δεκαήμερο προσπαθούσε να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε στο Λαγονοψωίτη, το ξεπέρασε, μπήκε και κάποια λεπτά αλλαγή με την Δυναμό Κιέβου και φαίνεται να έχει φουλ ρυθμό προπονήσεων για να ξεκινήσει δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Άλλωστε είναι και ο παίκτης ο οποίος ήρθε νωρίτερα από τον Χατζηδιάκο και έχει έτσι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενσωμάτωσης και προετοιμασίας με τους συμπαίκτες του. Περιμένουμε τις τελικές επιλογές του Λύση, ο οποίος δεν ανακοίνωσε πάντως αποστολή. Μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα ο Δημήτρης Γιαννούλης με τον Λουσέ, τα δύο τελευταία με τα γραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Και θα πάμε να δούμε σιγά σιγά και την Anderlecht και την πιθανή της ενδεκάδα στο σημερινό παιχνίδι. Να αναλύσουμε λίγο παραπάνω την βελγική ομάδα, την οποία έτυχε να παρακολουθήσω και στα δύο παιχνίδια με την Χάμαρμπι. Με μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, οι Βέλγοι. Με νέο προπονητή, τον Μπρούνο Βίτορ, ο οποίος είχε περάσει πέρσι για κάποιους μήνες από την Πόρτο, είχε κατακτήσει και το Super Cup με την Πόρτο. Αποτέλεσε βοηθό του Σέρντιο Κονσεϊσάου όχι μόνο στην Πορτογαλία, και στην Άντι ήταν μαζί, σε πολλές ομάδες και στην Μπράγκα και στην Ακαδέμικα. Νέος με κλασική έτσι φιλοσοφία Πορτογάλου προπονητή, επιθετικός προπονητής με το καλημέρα. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η Άντελεχτ έχει ξεκινήσει να παίζει στα εξτρέμ της με 2-17 χρονών και για πολλούς αυτό μπορεί να ξενίζει κάπως, αλλά για προπονητές οι οποίοι έχουν δουλέψει και σε πρωταθλήματα αλλά και σε ομάδες που κοιτάζουν τις ακαδημίες τους, γιατί η Πόρτο είχε τέτοια παιδιά από πίσω, νεαρούς όταν δούλευε ο Μπρούνο Βίτορ εκεί, αντιλαμβάνομαι ότι η εμπιστοσύνη που δείχνει στους 2-17 χρόνους είναι κομβική και δεν πρέπει να ξενίζει κανέναν. Το λέω γιατί θα μας αποσχολήσουν οι δύο πιτσιρικάδες της Άντελεχτ και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να τα πάνε πολύ καλά σήμερα η πλάγη αμυντική του ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Σέκη, ο οποίος παίζει αριστερό εξτρέμ, και στον Εγκά, ο οποίος παίζει δεξί εξτρέμ. Πάμε όμως να τα πάρουμε πρώτα με τη σειρά. Ο Χούσεμανς είναι ο Βέλγος, ο οποίος έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι ο goalkeeper της Anderlecht, στα 34 του χρόνια. Μεταγραφή από τη Γάνδη πριν από αρκετά χρόνια, πριν από μια εξαετία. Και βασικός τις δύο τελευταίες χρονιές, και τη σεζόν 24-25 και τη σεζόν 25-26, είναι και ο αρχηγός της ομάδας, ο goalkeeper, ο 34χρονος ο Χούσεμανς, ο οποίος θα παίξει κάτω από τα δοκάρια. Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Γάνδης, της Μαλίν, της Μπέβερεν και της Κλαμπρίζ.

Δεξής ακραίος αμυντικός είναι ο Άλι Μαμάρ. Είναι ο 29χρονος μαροκινός δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος και αυτός βγήκε από τις ακαδημίες της Άντελεκτ, η οποία επενδύει και γενικά βλέπουμε πολλούς μαροκινούς αλλά και Αφρικανούς γενικότερα στο Βέλγιο. Από τις ακαδημίες της ομάδας πήρε τα πρώτα παιχνίδια πρόπερση, σεζόν 24-25, και έκανε μια γεμάτη χρονιά πέρυσι. Έπαιξε 25 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, άλλα 3 στο κύπελο, άλλα 4 στην Ευρώπη. Έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου σε ένα φιλικό παιχνίδι, έχει κληθεί δηλαδή και από το Μαρόκο. Είναι ένα επιθετικό μπακ, αυτή είναι η αλήθεια. Του αρέσει να ανεβαίνει, καλό αριστερό πόδι, θέλει και αυτός ιδιαίτερη προσοχή. Βασικό στα δύο παιχνίδια με τη Χάμαρμπι, 90 λεπτό και στα δύο. Στο δεύτερο μάλιστα έχει και μία assist στο 3-1 κόντρα στους Σουηδούς. Άλλα στοιχεία και άλλου είδους παίκτης στην άμυνα είναι ο Αουγκούστινσον, το αριστερό μπακ, ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος, στα 32 του χρόνια, ο Σουηδός. Με μεγάλη καριέρα σε Κοπεχάγη, Βέρντερ Βρέμις, Σεβίλη, Άστον Βίλα και Μαγιόρκα. Τα καλά του χρόνια είναι στη Βέρντερ, εκεί έκανε την πολύ καλή του πορεία. Πριν από 3 χρόνια πήγε στην Άντερλεχτ, είναι βασικός με σταθερή παρουσία και πάρα πολλά παιχνίδια κάθε χρόνο. Δεν είναι τόσο επιθετικό μπακ όσο ο Μαροκινός, πιο κοντρολαρισμένος, πιο έμπειρος, με καλές αποθετήσεις, παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε 45 λεπτά με την Χάμαρμπι στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι και 55 στο πρώτο. Το δίδυμο των στόπερ στην Άντελεκτ είναι νέοι, είναι καινούργοι. Ήρθαν και οι δύο φέτος. Ο Μπιανκόν αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή της ομάδας από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος όχι μόνο έχει παίξει βασικός, έχει παίξει 90 λεπτά και στα 3 φιλικά της Άντελεκτ με την Αλκμαρ, την Αϊμέκεν και την Μπουλόν και στα 2 παιχνίδια με τη Χάμαρντι. Και έχει και καλές εμφανίσεις ο Μπιανκόν, το ξέρουμε βέβαια από την Ελλάδα το τι παίκτης είναι. Λέω καλές εμφανίσεις γιατί στα 5-7 παιχνίδια δεν έχει πάρει ούτε κάρτα, οπότε είναι και προσεκτικός. Κομβικό το γεγονός ότι παρτενέρ του είναι ένας συμπατριώτης του, ο Λέο Πετρό, ο Γάλλος, 29χρονος, μεταγραφή από την Έλσε, έπαιξε πέρυσι δανεικός από τη Σεντετιέν, εκεί έπαιξε αρκετά χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια με πολύ καλή παρουσία. Το 24-25 βασικό στην Λίγκα με τη Σεντετιέν, η οποία βέβαια υποβιβάστηκε. Δανεικός πέρυσι στην Έλτσε, όπου έπαιξε 32 παιχνίδια στο Ισπανικό πρωτάθλημα και άλλα 4 στο κύπελο. Οπότε γαλλικό το δίδυμο στα στόπερ για την Άντελεχτ, Πετρό και Μπιανκόν.

Πάμε και στα half, εκεί όπου η Άντελεκτ πιθανότητα θα παίξει με 4-2-3-1. Υποψήφοι για να ξεκινήσουν βασική είναι ο Σαλιμπά ο Καναδός, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με τη Χάμαρμπι και δεν έπαιξε στον επαναληπτικό. Αλλά ένας παίκτης μουντιαλικός στα παιχνίδια που έπαιξε τα τρία με την Νότια Αφρική, με την Ελβετία και με το Κατάρ, είχε πολύ ψηλές βαθμολογίες. Μάλιστα στο Κατάρ ήταν ο κορυφαίος. Στο Καναδάς Κατάρ 6-0 βαθμολογήθηκε με 8,7 από τη FIFA. Είχε τον καλύτερο βαθμό. Είχε γκολ και assist. Είχε assist το μάτς και με την Ελβετία. Είναι ένα από τα αστέρια της Anderlecht. Μεταγραφή από την Montreal και στο MLS αγωνιζόταν ο συγκεκριμένος παίκτης. 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα χαφ που μπορεί να παίξει στο 6, να παίξει στο 8, να πατήσει περιοχή, να καλύψει χιλιόμετρα. Για μένα είναι ο καλύτερος από τους χαφ που έχει αυτή τη στιγμή η Άντλεχτ στα 22 του χρόνια. Έγραφαν οι Βέλγοι ότι είναι και πολύ καλός επαγγελματίας, γιατί θα μπορούσε να εξαντλήσει και τις μέρες άδειάς του λόγω της παρουσίας του. Μέχρι και τέλη Ιουνίου είχε προκριθεί ο Καναδάς και έπαιζε. Αρχές Ιουλίου έπαιξε, 4 Ιουλίου έπαιξε με το Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος έκοψε 4-5 μέρες από την άδειά του για να μπορέσει να βοηθήσει την Anderlecht στην Ευρώπη. Ο παρτενέρ του Σαλιμπά είναι ο Μαρκό Κανά. Ο Μαρκό Κανά, ο οποίος έχει βελγικό διαβατήριο, αλλά έχει και ρίζες από το Ζαΐρ. 23χρονος, είναι ο παίκτης μηχανάκι. Είναι κουμπώνι δίδυμο δηλαδή με τον Σαλιμπά. Είναι δύο από τους πιο γρήγορους παίκτες της Anderlecht. 90 λεπτό στο μάτς με τη Χάμαρμπι, 64 λεπτά έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Βασικός σε όλα τα φιλικά της ομάδας. Παίκτης που είναι όλα τα χρόνια της καριέρας του, εγώ τον θυμάμαι στην Anderlecht. Πέρυσι έκανε μια αρκετά γεμάτη χρονιά, με εξαίρεση ένα διάστημα το 23-24 που είχε δοθεί δανεικό στην Κορτράικ. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια του παίζει στην Anderlecht. Είναι, αν μπορώ να το πω, ο πιο σκληρός από τους δύο χαφ. Ο πιο αεράτος, ο πιο μπαλάτος, ο πιο με συμμετοχή στα γκόλ είναι ο Σαλιμπά. Ο πιο σκληρός, το μηχανάκι, αυτός που πέρυσι πήρε 6-7 κάρτες, λίγο πιο δυναμικός, είναι ο Κανά. Αλλά κοινό στοιχείο και των δύο, πέρα το ότι είναι νεαροί, 23 και 22 ετών, είναι ότι έχουν πολλά τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Θα έχει δηλαδή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη του Κανά και του Σαλιμπά με τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία. Αυτά και με τους δύο αμυντικούς μέσους της Anderlecht. Πάμε και στο 10 τώρα. Εδώ δίστανται οι απόψεις. Εδώ είναι το πρώτο δίλημα που έχει ο Μπρούνο Βίτορ. Να βάλει τον παλιό Ισπανολανδό, τον Έρικ Λανσάνα, ή να βάλει τον καινούριο, τον Αμπρόους, που είναι μεταγραφή από την Γκόρνικ Ζάμπριτζε. Ο Λανσάνα έπαιξε βασικό στο τελευταίο φιλικό της Αλκμαρ με την Anderlecht, Νικηφόρο. 90 λεπτό έπαιξε και στα δύο παιχνίδια με τη Χάμαρμπι, οπότε έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, παρότι ο Αμπρόους αποκτήθηκε ως καλή μεταγραφή για να μπορεί σταδιακά να μπαίνει στο παιχνίδι. Ένα μικρό προβάδισμα έχει ο Λανσάνα για ένα και μόνο λόγο, γιατί δεν είναι αυτό που λέμε ο επιτελικός που θα κάνει πολλά γκολ και θα κάνει μεγάλα νούμερα, αλλά θα είναι ο επιτελικός που θα βοηθήσει μεν στο build-up, αλλά θα είναι περισσότερο όχι δεκάρι αλλά οκτάρι. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Μπρούνο Βίτορ να έχει αυτό που λέμε ένα λίγο πιο σφιχτό κέντρο με την χρησιμοποίησή του. Είναι και αυτός, παρότι είναι Ισπανολανδός, μην ακούτε Ισπανολανδός είναι κανένας φλόρος, είναι και αυτός δυναμικός, παίρνει εύκολες εύκολα κάρτες, παίζει δυνατά και έχει το πλεονέκτημα να ξεκινήσει, νομίζω ότι είναι
να μην πω 70-30, 65-35 το να ξεκινήσει αυτός αντί του Ambrose. Ο Ambrose ο οποίος ήρθε και σιγά σιγά παίρνει χρόνο συμμετοχής, έπαιξε 89 λεπτά με την Anderlecht, με τη Hammarby στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά έπαιξε κυρίως γιατί ήταν τιμωρημένος ο Σαλιμπά και έπαιξε και 26 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι. Αυτός είναι λίγο πιο γλυκός παίκτης και στην Πολωνία είχε περισσότερες assist, έχει την κάθε την παλιά, δεν είναι τόσο δυναμικός όσο είναι ο Ισπανολανδός, αλλά και αυτός επειδή από την φύση του είναι Τσέχος, έχει και αυτός τρεξίματα, νεαρός, στα 22 του χρόνια θα μπορέσει να δώσει μια επιπλέον λύση αν χρειαστεί από τον πάγκο. Είναι Τσέχος, έχει και αυτός τρεξίματα, νεαρός, στα 22 του χρόνια θα μπορέσει να

Πάμε και στην τριπλέτα που θα ξεκινήσει μπροστά. Εδώ οι λογικοί λένε θα ξεκινήσουν οι νεαροί, οι δύο πιτσιρικάδες. Τους εμπιστεύεται ο Μπρούνο Βίτορ. Έχουν τον ενθουσιασμό. Το να ξεκινούσε μια ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό παιχνίδι με 2-17χρονα είναι το ακούς ρε παιδί μου και λες τώρα τι μας λες. Είναι σαν να ξεκινήσει τώρα με δύο παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 ο ΠΑΟΚ. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή ξέρω εγώ να βάλει, δεν ξέρω και τα παιδιά τώρα, να βάλει τον Μπέρδο και κάποιον από εκεί που δεν έχει τόσα παιχνίδια στα πόδια του. Πάμε να σκιαγραφίσουμε λίγο τους δύο πιτσιρικάδες.

άμεσο δεξιό εξτρέμ, τον Τζόσουα Εγκά. Ιουνίου του 2009, πριν από κάνα δίμηνο, έκλεισε τα 17 του χρόνια, μπήκε στα 18.

τον αναγνωρίσετε γιατί έχει και μια ιδιαίτερη κόμη όπως έχουν πολλοί Βέλγοι. Έπαιξε ένα ημίχρονο με την Χάμαρμπι και 64 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι. Έρχεται από την από τις Ακαδημίες της Άντελεκτ, είναι και διεθνής με την κάτω 17 του Βελγίου με την οποία έπαιξε στο Euro φέτος το καλοκαίρι. Πέρσι έβαλε έπαιξε 18 παιχνίδια, πέτυχε και 3 τέρματα με την Β' ομάδα, είχε μόλις 3 συμμετοχές στην μεγάλη ομάδα, φέτος ξεκινάει δεξιά στην επίθεση, πολύ πολύ γρήγορος παίκτης, ταχυδυναμικός, ένα παιδί το οποίο έχει στοιχεία, καλό στο ενασμέναν, θα χρειαστεί σίγουρα προσπάθεια από τον Γκόμες για να τον σταματήσει. Συμπαίκτης του το Μάιο του 2009, ο Σέκε, ο Ζάιντεν Σέκε από τα αριστερά, και αυτός διεθνή με την ΚΑΠΑ 17 του Βελγίου, αυτός είναι πιο ψημένος. Είναι λίγο πιο σκληρός, η σωματοδομή του είναι λίγο πιο γεμάτος από τον Εγκά.

Γρήγορη και οι δύο, θα δούμε πώς θα τα πάνε μαζί τους η πλάγια αμυντική του ΠΑΟΚ. Και πάμε και στην μεγάλη απειλή που ακούει στο όνομα Σικάν. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε ουκρανική ομάδα, βρίσκει πάλι Ουκρανό σεντερφόρ μπροστά του, ο Ντανίλο Σικάν, ο 25χρονος, ο οποίος ήρθε πέρυσι τον

Γενάρη από την Trabzonspor. Η Trabzonspor, η οποία έδωσε αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει το 24-25 από τη Σαχτάρ, είχε κάνει ωραία πράγματα τα χρόνια που ήταν στη Σαχτάρ και κυρίως τη σεζόν 23-24 με πολλά γκολ. Ήρθε πέρυσι το Γενάρη και κατευθείαν σιγά σιγά κούμπωσε. Φέτος ξεκινάει βασικός και είναι και ο παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Σκόραρε στο φιλικό της Άντελεκτ με την Αϊμέγγεν, σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι με τη Χάμαρμπι, σκόραρε στο δεύτερο παιχνίδι με τη Χάμαρμπι.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, νομίζω ότι αναλύσαμε την Άντρεχτ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον το, αυτό το παιχνίδι το βράδυ, που θα είναι το πρώτο ημίχρονο από τα δύο. Θα ακολουθήσει φυσικά ο επαναληπτικός την επόμενη εβδομάδα στον Κωνσταντ Βαντεστόκ, εκεί όπου η Άντρεχτ φέτος έκανε περιέργους για την εποχή sold out σε εισιτήρια διαρκείας και θα είναι κατάμεσο το γήπεδο. Φυσικά θα βρεθούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που δικαιούνται να βρεθούν εκεί, περίπου 22.000 οι θεατές. Πρακτικά λίγο πάνω από 1.000 θα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είναι και οι Βρυξέλλες ένας προορισμός που μπορούν να ταξιδέψουν από την κεντρική Ευρώπη. Πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Θα γεμίσει το γήπεδο τότε, θα γεμίσει και σήμερα στην Τούμπα. Με την διαφορά ότι οι Βέλγοι ήρθαν μόνο με περίπου 300 οπαδούς που θα φιλοξενηθούν στη θύρα 8. Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ σήμερα με απόδοση 1.75, 4.15 ισοπαλία, 5.30 το διπλό. Και δίνουν φαβορί τον ΠΑΟΚ και στην πρόκριση, 1.65 να περάσει ο ΠΑΟΚ, 2.25 να περάσει η Άντερλεχτ.

από το πρωί έχει γίνει γνωστό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Γιούρι Ρόμπι, τον Ρόμπι Γιούρι αν προτιμάτε, τον Σκοτσέζο, πρώτο σκόρερ του Σουηδικού Πρωταθλήματος με την Sirius, με το φανάρι της Sirius. Sirius η οποία είναι μια από τις μικρομεσαίες ομάδες στη Σουηδία. Στην Ιψάλα, εκεί εδρεύει. Ένα παιδί το οποίο είναι νεαρό, 22 ετών, χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια. Ξεκίνησε ως Σκοτσέζος από τη Rangers, αλλά δεν πολύ έπιασε εκεί. Πήγε για λίγο στην Άντελεχτ, έπαιξε στη Β' ομάδα, μέχρι εκεί μπόρεσε. Δεν μπόρεσε κάτι παραπάνω και την περσινή χρονιά έφυγε για να παίξει στην Sirius. Πέρυσι πέτυχε 16 γκολ, 11 στο πρωτάθλημα και 5 στο κύπελλο. Φέτος έχει ξεκινήσει ζεστά στο πρωτάθλημα με 15 γκολ και 2 ασίστ σε 15 παιχνίδια. Ένας επιθετικός με καλά στοιχεία, για τον οποίο υπάρχει μια διάθεση από τον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί, με συγκεκριμένα ποσά βέβαια, γιατί οι απαιτήσεις της Sirius αρχικά είναι αρκετά υψηλές. Φαίνεται να έχει μπει στο κόλπο και η Λοριάν και η Σεβίλη. Εγώ θα πω απλά ότι πρέπει να είμαστε λίγο, όχι φιδωλοί, αλλά να μπορούμε να διαβάζουμε καλά όσο γίνεται έναν ποδοσφαιριστή και να μπορούμε να τον κρίνουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη. Γιατί το λέω αυτό. Μπορεί ο παίκτης να είναι όντως μια πολύ σημαντική επένδυση. Αλλά, υπάρχουν και αλλά. Γιατί θυμάμαι πέρυσι όταν υπήρξε αυτός ο ενθουσιασμός με την απόκριση του Τσάλοφ, είχε πει μπροστά του ότι ο Τσάλοφ έρχεται από χρονιά με 15 γκολ στο ρωσικό πρωτάθλημα. Αλλά πίσω από το 15, αυτό που κρύβονταν ήταν ότι τα 8 ήταν με πέναλτι. Και αυτομάτως υπήρξε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που μετά ο κόσμος απογοητεύτηκε. Πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ο Τσόλακ, ο οποίος δεν πέτυχε καθόλου. Δεν λέω ότι αν έρθει ο παίκτης δεν θα αποκτηθεί. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έρχεται από το σουηδικό πρωτάθλημα, το οποίο καλός ή κακός, αρέσει δεν αρέσει, είναι ημιεπαγγελματικό. Δηλαδή για να καταλάβετε, στο ranking της UEFA εμείς είμαστε στο 12 και παλεύουμε να πάμε στη δεκάδα, να περάσουμε δηλαδή Πολωνία και Τσεχία, και η Σουηδία είναι στο 18. Άρα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ χαμηλότερης δυναμικής ποιότητας από το δικό μας, να μην πω για τα οικονομικά, γιατί εκεί πραγματικά οι αμοιβές είναι πολύ πολύ πολύ χαμηλές. Σαν χθες θυμάμαι που είχαν κάνει θέμα οι Σουηδοί, ότι ο Σούντγκρεν που είχε κάνει τη μεταγραφή από την ΑΕΚ Στοκχόλμη, τότε που είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα από τη Sirius στον Άρη, έπαιρνε από τα 80 χιλιάρικα, θα πήγαινε ξέρω εγώ 300-400 στον Άρη και είχαν εντυπωσιαστεί. Άρα μιλάμε και για ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει μια συγκεκριμένη δυναμική. Αυτό το λέω για να μην υπάρξει ούτε ενθουσιασμός, ούτε από την άλλη ανάθεμα με την πρώτη. Κάθε παίκτης κρίνεται, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Και προφανώς, αν έχει κάποια στοιχεία, μπορεί να τα δείξει σε διάφορα πρωταθλήματα. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε των άκρων. Γι' αυτό το λέω γενικά, όχι μόνο για το συγκεκριμένο παίκτη που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, το λέω γενικά. Επίσης, κάτι το οποίο είναι λίγο, όχι περίεργο, από περιέργεια πήγα να δω η περσινή πρώτη σκόρα της Σουηδίας. Πού κατέληξαν, γιατί συνήθως όταν ο παίκτης τελειώνει ένα πρωτάθλημα και είναι πρώτο σκόρερ, είναι αυτό που λέμε, βγαίνει στη βιτρίνα και μπαίνει μια μεταγραφή. Η περσινή λοιπόν πρώτη σκόρε που ισοβάθμισαν και οι δύο στην κορυφή, ένας Ιβοριανός και ένας Δανός, ο ένας πήγε στην Αλαβές και έκανε 2 γκολ, ο άλλος πήγε στην Μπέρμιγχαμ και έκανε 1 γκολ. Δηλαδή θέλω να πω ότι το σουηδικό πρωτάθλημα δεν είναι και το πιο δύσκολο πρωτάθλημα για να βάλει κάποιος γκολ. Από την άλλη υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που μπορεί κάποιος να του φαίνεται πάρα πολύ εύκολο το σουηδικό πρωτάθλημα, να βάζει πολλά γκολ και να συνεχίσει να σκοράρει με την ίδια ευχέρεια και σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Γιατί ο αντίλογος λέει ότι αν ο παίκτης δεν είχε καλά στοιχεία, δεν θα είχε προσελκύσει τον ενδιαφέρον όχι του ΠΑΟΚ, ούτε της Λοριάν, ούτε της Σεβίλης, οι οποίες ομάδες φαίνεται να βολιδοσκοπούν τον ποδοσφαιριστή. Η Sirius ζητάει πολλά χρήματα. Το αν θα εξαντλήσει, το αν θα τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, τι υπέρβαση μπορεί να γίνει, θα το περιμένουμε σίγουρα τις επόμενες ημέρες.

λεπτά και με τον Ρόμπι Γιούρι που ήρθε στο προσκήνιο. Νομίζω ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη μαζί με του Λουσέ είναι μακράν οι πιο ποιοτικές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Και για τον Λουσέ και το γεγονός ότι μπορεί να παίξει σε 8 διαφορετικές θέσεις θα είναι ένα επιπλέον όπλο για αυτό που θέλει να παρουσιάσει ο Ιταλός coach Λύση φέτος στον ΠΑΟΚ. Και προφανώς δεν έχει κλείσει η μεταγραφική περίοδος, ούτως ή άλλως η μεταγραφή τελειώνει 15 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ΕΠΟ και μάλιστα 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει άλλο ένα διάστημα 2 εβδομάδων για τους ελεύθερους. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα κινηθεί και απόκτηση ενός εξαριού. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι σε νεαρή ηλικία, θα έχει στοιχεία διαφορετικά από αυτά του Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία είναι λίγο πιο βαρύς ως ποδοσφαιριστής, έχει την εμπειρία. Έχει την απλή πάσα που την απλή τη λέμε εμείς από το μικρόφωνο και από το σπίτι μας και από τον καναπέ μας. Για κάποιους το απλό είναι και το σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έχει τα τρεξίματα και τις εντάσεις που έχει ένα αμυντικό χάφου με διαφορετικά στοιχεία που θα χρειαστεί ο Λύση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε ο ΠΑΟΚ ψάχνει για εξάρι, ενδεχομένως και για οκτάρι εφόσον προκύψει πρόταση και ενδιαφέρον. Μάλλον ενδιαφέρον υπάρχει για τον Καμαρά, πρόταση δεν έχει φτάσει στα γραφεία της Τούμπας, οπότε και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η αναζήτηση για τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό, τον πιο δυναμικό, τον όχι τόσο μπαλάτο όπως είναι ο Χατζηδιάκος, ο Ελιστόντο και ο Μιχαηλίδης που έχουν άλλα χαρακτηριστικά, για να μπορέσει να κουμπώσει και αυτός να συμπληρώσει την τετράδα των στόπερ και να έρθει συμπληρωματικά ο Μπαταούλας, ο Πιτσιρικάς ως πέμπτος. Θυμίζω ότι η τετράδα του ΠΑΟΚ πέρυσι στα στόπερ ήταν πολύ διαφορετική. Ήταν ο Κετζιόρα, ο Μιχαηλίδης, ο Βολιάκο, ο Λόβρεν. Οι τρεις εκ των τεσσάρων δεν είναι εδώ. Παρεμπιπτόντως ο Βολιάκο μετά τον Μπιάνκο θα συνεχίσει και αυτός στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και οι δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ δανεικοί, και ο Μπιάνκο και ο Βολιάκο θα αγωνίζονται του χρόνου στην Β' Ιταλίας. Και όπως είπαμε, η αναζήτηση του Φόρ συνεχίζεται στον ΠΑΟΚ. Είναι οι τρεις μεταγραφές που προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου σε συνεργασία με τον Λύση, τον Βιερίνια, τον Μάτος, προφανώς και με την ιδιοκτησία, για το καλύτερο δυνατό στον άξονα. Που πολλές φορές οι αναλυτές λένε ότι δείξε μου τον άξονα, να σου πω τι ομάδα έχεις. Ένα στόπερ, ένα χαφ και ένα φόρ. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει κουβέντα για δεύτερο χαφ αν αποχωρήσει ο Καμαρά. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει και κουβέντα για έναν μεσοεπιθετικό αναλόγως με την πορεία της κατάστασης και του Άλλη, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης τι γίνεται με τον Μικέλ Μπρενσίς, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ είχε βγάλει ότι έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία άφηξης του Γάλλου. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Η λογική λέει ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία και ο Μικέλ Μπρενσίς θα είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ μαζί με τον Κένι.

Ορίστε, μήνυμα του Πάνου, του Λιβεπουλιανού, από το Βάρναμο της Σουηδίας. Μου λέει, εδώ στη Σουηδία κανείς δεν κάνει μόνο μια δουλειά. Ο Σούλγκρεν, λέει, για παράδειγμα, μπορεί να έπαιρνε 80 χιλιάρικα από το ποδόσφαιρο. Έχει όμως, λέει, και τρεις πολυκατοικίες που νοικιάζει Airbnb στο κέντρο της Στοκχόλμης και παίζει μπάλα από χόμπι. Είναι αυτό που είπα και εγώ λίγο πριν. Δεν θέλω να προσβάλλω ή να πω κάτι κακό για τον παίκτη, αλλά το πρωτάθλημα είναι μη επαγγελματικό στην Σουηδία. Γι' αυτό και είναι και χαμηλά στο ranking η Σουηδία. Είναι στο 18, εμείς είμαστε στο 12. Αν ήταν πολύ καλύτερο το πρωτάθλημα, καλύτερες οι αμοιβές, πιο ποιοτικό, θα μπορούσαν και οι σουηδικές ομάδες να προχωράνε κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Περιμένουμε και τον Μικέλ Μπερνσίς να δούμε τι θα γίνει και αν θα κλείσει η περίπτωση. Πάντως το σκεφτόμουν λίγο χθες και το κουβεντιάζαμε και με τους συναδέλφους του κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ότι δεξί στην άμυνα, δεξιά μπορεί να παίξει υπό προϋποθέσεις και ο Γκόμες. Έχει παίξει δεξί μπακ και όλους, δεν ξέρω δηλαδή όλο αυτό πως κουμπώνει. Περιμένουμε τις εξελίξεις και αριστερά, όπου ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει 4 μπακ: Γιαννούλη, Γκόμες, Τέιλορ, Μπάμπα. Θα πρέπει να υπάρξει και εκεί μία αποσυμφόρηση, μίνιμουμ με έναν να αποχωρεί. Για να μην πω δύο, γιατί και εδώ υπάρχουν φήμες και ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Μπάμπα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει φτάσει ακόμη επίσημα στην ΠΑΕ. Νομίζω ότι με τις εικόνες και την εικόνα του μικρού του Γκόμες, τον οποίο τον ξέρει ο Λύση και από τη Μιραντές, θα μου φανεί πολύ περίεργο να δοθεί δανεικός εκ νέου. Ο νεαρός νομίζω ότι θα είναι σίγουρα αυτός και ο Γιαννούλης. Το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει ο Τέιλορ, και το ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τον Μπάμπα.

τώρα που λέω για ΠΑΟΚ, βλέπω ότι ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Ευθύμης Κουλούρης, σκέφτεται να αποχωρήσει από την Σαουδική Αραβία, γιατί η ομάδα του, η Άλλου Ούλα, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω αν ο Ευθύμης θα μείνει και πάλι στην δεύτερη κατηγορία. Βέβαια και εκεί τα χρήματα είναι αρκετά. Πέρυσι έβαλε 23 γκολ. Η Άλλου Ούλα, θυμίζω ότι είχε πάει μέχρι τα μπαράζ ανόδου και αποκλείστηκε από την Άλλη Ντυρίγια, του Διαντή του Άρη. Δεν κατάφερε να πετύχει εκεί. Υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα που τον ήθελαν να επιστρέψει στην Πολωνία, αλλά ο ιδιοκτήτης Πογκόν, ο Άλεξ Χαντιντάγκη, ο οποίος έγινε γνωστός και στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την εμπλοκή του στην Καβάλα, το ξέκοψε και είπε ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο. Δεν θα υπάρξει θέμα επιστροφής του Κουλούρη και περιμένουμε να δούμε αν θα μείνει στην δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας ο Κουλούρης ή θα κοιτάξει κάτι άλλο στην συνέχεια της καριέρας του. Μια που έλεγα για τον Βολιάκο, παρουσιάστηκε και σήμερα επίσημα από την Κρεμονέζε. Θα παίξει και αντίπαλος με τον Μπιάνκο, συμπαίκτες πέρυσι στον ΠΑΟΚ, Μόντενα, Σέριε B, ο Μπιάνκο, Κρεμονέζε, Σέριε B, ο Βολιάκο. Νομίζω έχουμε καλύψει τα του ΠΑΟΚ, αναλύσαμε και την Άντελεχτ, περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, και αν περάσει το εμπόδιο της Άντελεχτ, εξασφαλίζει μίνιμουμ τη συμμετοχή του στο League Stage του Conference League και πάει χωρίς άγχος να παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Καϊράτ την πρόκρισή του στο Europa League.

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει δηλαδή την, τι το περιμένει. Όπου η Λεύσκη επικράτησε 1-0 της Καϊράτ. Την Τρίτη έγινε αυτό το παιχνίδι. Η Λεύσκη ήταν κυρίαρχη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. 71-29 η κατοχή, 13-0 οι τελικές, 7-1 τα κόρνερ, κρεμάστηκαν τα δοκάρια οι Καζάκοι και τελικά δεν απέφυγαν το μοιραίο. Η Λεύσκη βρήκε γκολ στο 92 με τον Πορτογάλο, τον Σερζίνιο, ο οποίος είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Μεταγραφή από την Σάντα Κλάρα, από τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχει η βουλγαρική ομάδα, κάτι το οποίο θα πρέπει να το τσεκάρουν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ, αν η Λεύσκη όντως περάσει την επόμενη φάση και αποτελέσει τον αντίπαλο της Ένωσης. Ο Πορτογάλος είναι τα 26 του, ένας πολύ πολύ καλός μέσο επιθετικός. Οπότε η Καϊράτ, δεν ξέρω τώρα, στο Αλμάτι βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα και το μιλάμε για ένα μάτς με 1-0, όλα είναι ανοιχτά, αλλά με την εικόνα του πρώτου αγώνα η Λεύσκη έδειξε καλύτερη. Τώρα τι θα αλλάξει θα το δούμε την επόμενη Τρίτη. Και στο απευκταίο σενάριο αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ έχουμε ήδη από χθες μια πρώτη εικόνα από τον Μπραν Απόλλων Λεμεσού, όπου η ομάδα του Αργεντίνου Λοσάδα, τα έλεγα χθες ο Μιχάλη τον Βραζιλιάνο, δεν άκουγε ο Μιχάλης, Μπραν έλεγε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από αυτό που βλέπω από τον Απόλλων Λεμεσού. 7 γκολ με την Τι Λαγκόρη μέσα έξω, πολύ καλή λειτουργία, κουμπώνουν οι μεταγραφές με το καλημέρα. Ο Όσμπολτ ήδη συνεχίζει από την περσινή πολύ καλή του παρουσία με τον Λεβαδιακό, σκόραρε χθες στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραντς, ένα μάτς πολύ πολύ ανοιχτό, το 0-1 δηλαδή είναι μικρό σαν σκορ, 24 τελικές, 10-14, 66-34 κατοχή υπέρ των Νορβηγών, 7-4 τα κόρνερ, 2-2 οι κάρτες. Ένα μάτς το οποίο γενικά είχε καλή εικόνα, καλό ρυθμό, πολύ παιχνίδι από τα πλάγια, πλαγιοκοπήσεις, 56 πλάγια είχαμε, πάρα πολλά για παιχνίδι. Και ο Απόλλων Λεμεσού πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη και του επαναληπτικού στην Κύπρο, που εκεί οι Νορβηγοί, εκτός των άλλων, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής.

Μάλιστα, το Απόλλωνα Λεμεσού Μπραν θα γίνει 11 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα ξέρει πιο πριν ότι εφόσον αποκλειστεί με ποιον θα παίξει. Σε αντίθεση με το Λεύσκι Καϊράτ. Το Καϊράτ Λεύσκα θα γίνει και αυτό Τρίτη. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ξέρει από την Τρίτη με ποιον θα παίξει, είτε περάσει την Άντελεκτη Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, είτε αποκλειστεί. Αυτά και με τους επόμενους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Νομίζω έχουμε καλύψει το ρεπορτάζ. Θα έχετε τη δυνατότητα για το pre-game να ακούσετε Γιώργο Ζαΐρη, τους καλούς συναδέλφους, Γιώργο Καστάνη, από την Τούμπα λίγο αργότερα, με τις ενδεκάδες μία ώρα πριν το παιχνίδι, 9 παρατέρατο η σέντρα του αγώνα.

Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε και στον Άρη. Με καλή εικόνα στη χθεσινή φιλική πεντάρα του Πανθρακικού, και εδώ δεν θα πρέπει να βγουν εύκολα συμπεράσματα. Ο αντίπαλος είναι μια ομάδα που πέρυσι έπαιζε στην τρίτη κατηγορία και του χρόνου θα παίζει στην Superbet League 2. Αλλά οι Κίτρινοι είχαν καλή εικόνα, με τους συνήθεις ύποπτους να έχουν για τρίτο συνεχόμενο φιλικό, και με την Under 23 της Αταλάντα και με τη Μόντσα και με τον Πανθρακικό. Συγκεκριμένοι παίκτες του Άρη είχαν πολύ καλή εικόνα, όπως ο Γιαννιώτας, ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς, ο οποίος κάνει πολύ καλή χρονιά και πολύ καλό ξεκίνημα προετοιμασίας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ένας παίκτης ο οποίος ίσως παρεξηγήθηκε πέρσι στη γενικότερη μετριότητα που είχε ο Άρης, ο Ράτσιτς, ο οποίος δοκιμάζει πάρα πολύ και τα πόδια του, και εάν είναι γερός και δεν έχει τραυματισμούς, κρατήστε το, νομίζω θα κάνει αρκετά γκολ για τον Άρη, και πάντα όταν παίρνει γκολ από τα χάφ σου είναι πολύ πολύ κομβικό. Και ο Γιαννιώτας πολύ καλός, και ο Φαντιγκά πολύ σταθερός φέτος στα δεξιά της άμυνας.

Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Παλάσιος, ο οποίος φαίνεται να είναι λίγο πίσω και δεν θέλει να ρισκάρει ο Γρηγορίου την συμμετοχή του. Ο Άρης, ο οποίος θα παίξει με την αναγέννηση καρδίτας, περιμένουμε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ορίσει το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι το ερχόμενο τριήμερο 17-18, να μην λέω και χαζομάρες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι τα παιχνίδια του κυπέλου. Λοιπόν, 18, 19 και 20 θα είναι τα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί είχαμε και την κλήρωση. Ο Άρης παίζει με την ανακαίνιση Καρδίτσα, δεν θα γίνει το παιχνίδι στην Καρδίτσα.

τα σενάρια να είναι δύο, το γήπεδο του Βόλου στο Πανθεσσαλικό και το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, για να φιλοξενήσουν το παιχνίδι του Κυπέλλου ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσα και τον Άρη. Μονό παιχνίδι με την νικήτρια ομάδα να εξασφαλίζει τη League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος. Θυμίζω ότι ισχύει φέτος και ο κανονισμός για τους δύο πιτσιρικάδες, πρέπει να έχει την ενδεκάδα μια ομάδα κάτω των 21.

τα δύο φιλικά, το φιλικό του Άρη με τον Πανσεραϊκό. Το Σάββατο είναι το παιχνίδι και μάλιστα μπήκαν και φθηνά εισιτήρια από την ΠΑΕ, 10 ευρώ στα πέταλα και 15 στα επίσημα. Και 5 ευρώ τα παιδικά εισιτήρια είναι το φιλικό που θα γίνει το Σάββατο στις 8 στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει βλέψει ανόδου, επανόδου να το πω καλύτερα, στη μεγάλη κατηγορία με τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με Αλέκο Βοσνιάδη, έναν γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα. Θα έχει ενδιαφέρον η μάχη του Άρη με τον Πανσεραϊκό. Θεωρητικά θα είναι πιο δύσκολο το αντίπαλο, το εμπόδιο του Πανσεραϊκού σε σχέση με τον Πανθρακικό χθες. Και υπάρχει φυσικά και το φιλικό του Άρη στο προπονητικό κέντρο της Νάπολη. Το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, 12 Αυγούστου, στις 10 το βράδυ. Μεγάλες στιγμές ο Άρης, μια πολύ πολύ σπουδαία ομάδα από τα φιλικά, τα εμπορικά που κατάφερε να κλείσει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ με την μάχη Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και Μιχάλη Γρηγορίου.

0: Το Ιταλικό πρωτάθλημα άλλωστε ξεκινάει μαζί με το δικό μας. Φέτος τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα λόγω και του Μουντιάλ πήραν μια παράταση. Δεν υπάρχει deadline την χρονιά που θα διανύσουμε, 2026-27. Το καλεντάρι είναι λίγο πιο ανοιχτό πλέον. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά ο τελικός του Champions League φέτος θα γίνει 7 Ιουνίου. Και γι' αυτό το λόγο.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Την προφυλάκηση του 26χρονου Αυγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας αποφάσισε η ανακρίτρια, με τον κατηγορούμενο να επιλέγει να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής και να μην απαντά σε καμία από τις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα στη Δυτική Αττική ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι οι καμένες εκτάσεις γης θα κηρυχθούν αναδασωτέες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέστησε σαφές ότι τα πρώτα έργα προστασίας θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους. Στη διενέργεια ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε έκταση 120.000 στρεμμάτων σε οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας προχωρά από τις 10 έως τις 12 Αυγούστου η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, συμφωνία επί των βασικών όρων για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για 60 ημέρες φέρεται να έχουν πετύχει Ιράν και Ομάν. Σύμφωνα με τα αραβικά μέσα, η επίσημη ανακοίνωση ενδέχεται να έρθει εντός των επόμενων ημερών, αφότου εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Τέλος έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών κατά τις μεσημβρινές ώρες στα γύρω ορεινά, διαμορφώνεται σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με Σωτήρη Δασκαλάκη, ορτάζουν στην Ηχοληψία, χρόνια του πολλά, τα είπαμε και κατηδίαν. Και εσείς, για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr με κάπα σίγμα για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Άρη, να συμπληρώσουμε για Άρη δυστυχώς ότι ο φορμαρισμένος Κουαμέ στα φιλικά με πολύ καλή εικόνα από αυτά που μετέφερε και ο Γιώργος Τλάτζαλης θα μείνει περίπου 4 εβδομάδες εκτός, υπέστη θλάση, χάνει τα παιχνίδια με την αναγέννηση καρδίτσας, επαναλαμβάνω, πιθανότητα στην Ευκαρπία, με εναλλακτική το Παθεσσαλικό, αλλά μεγάλο φαβορί να γίνει το παιχνίδι στην Ευκαρπία στο γήπεδο του Μακεδονικού, και θα χάσει και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα εκτός έδρας. Αυτό θα γίνει στην Τρίπολη το παιχνίδι. Θα χρησιμοποιεί η έδρα τη Καλαμάτα την Τρίπολη μέχρι να είναι έτοιμο το δικό της. Με τον Όφη 29 Αυγούστου στο Κλεάνης Βικελίδης και το ντέρμπι με την ΑΕΚ 5 του Σεπτέμβρη στην Allwyn Arena. Είναι βαριά η θλάση δευτέρου βαθμού, δυστυχώς, στο δικέφαλο που υπέστη ο 28χρονος Ιβοριανός Φορ και θα χρειαστεί να μείνει έξω για περίπου ένα μήνα. Αυτά και με τον Κουαμέ, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία των κιτρίνων. Υπάρχει από την άλλη ο Ραφαμίρ, ο οποίος έχει έρθει και ενσωματώνεται σιγά σιγά. Δεν έκανε προετοιμασία, αυτό είναι ένα από τα μείον για τον Ισπανό, αλλά δείχνει ορεξάτος για να μπορέσει σιγά σιγά να μπει στα θέλω του Γρηγορίου. Ο Ραφαμίρ έπαιξε τελευταίο του παιχνίδι με την Έλτσε 22 Απριλίου. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Άρα έχει να παίξει περίπου 3,5 μήνες. Το θέμα του Μανού Γκαρθία φαίνεται να μπαίνει λίγο στον πάγο, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ο Γκαρθία έχει και συμβόλαιο, είναι και πάρα πολύ, πολύ μεγάλα τα οι οικονομικές απολαβές που παίρνει. Αν βάλουμε μεικτά, ο Γκαρθία παίρνει πάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο στην Κάνσας. Οπότε αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να τα πλησιάσει ο Άρης. Σύντοτι πρέπει να δει τι θα γίνει και με την Κάνσας. Οπότε προς το παρόν το όνομα του Μανού Γκαρθία βγαίνει από το κάδρο. Σίγουρα όμως το κάδρο το ακούσαμε και χθες με τον Μιχάλη Γρηγορίου να το τονίζει, είναι οι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν στην άμυνα. Προφανώς ο Άρης δεν μπορεί να έχει τον Γένσεν στόπερ. Το παιδί ανταποκρίνεται, παίζει κατά συνθήκη, αλλά δεν είναι στόπερ. Ούτε μπορεί να στηριχθεί στον Κέρκες για το ένα άκρο της άμυνας. Ο Άρης σίγουρα θέλει στόπερ. Καθαρά όμως στόπερ έχει μόνο το Φαμπιάνο από αυτούς που λέμε ενδεκαδάτους. Θέλει σίγουρα δύο στόπερ και θέλει σίγουρα μπακ, αριστερό για βασικό, δεξί για να δώσει ανταγωνισμό στον Φαντιγκά. Και μακάρι να μπορέσουν να έρθουν γρήγορα αυτές οι μεταγραφές για να μην ρισκάρει ο Άρης ούτε με την Καρδίτσα, που ούτως ή άλλως βέβαια είναι πολύ ανώτερος από την Θεσσαλική ομάδα, που οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι και από τις ομάδες που θα έχουν εύκολο πρωτάθλημα. Έχει αποδυναμωθεί αρκετά, είναι από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Αυτό λένε οι πληροφορίες από την δεύτερη κατηγορία στην τρίτη. Αλλά δεν πάει να είναι ένα παιχνίδι, ένα μονό παιχνίδι. Ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος να μπει στην league phase του κυπέλου. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 του μήνα. Η πρεμιέρα του Άρη είναι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Θυμίζω ότι είναι εκτός και ο Μωρόν για μία ακόμη εβδομάδα, κάνει θεραπεία. Μία εβδομάδα θα μείνει εκτός προπονήσεων. Το θέμα είναι πόσο θα γυρίσει και το θέμα είναι πώς θα πρέπει να υπάρξει και αυτή η αποσυμπίωση στους φορ. Βέβαια τώρα προέκυψε και ο τραυματισμός του Κουαμέ, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Μωρόν, υπάρχει ο Μυρ. Κατά συνθήκη μπορεί να παίξει το 9 και ο Αλφαρέλα.
πιστεύω ότι ένας ή δύο παίκτες θα πρέπει να αποχωρήσουν για να αποσυμπιεστεί. Άλλωστε ο Άρης δεν είναι η ομάδα που έχει και Ευρώπη για να μπορεί να χρησιμοποιεί πάρα πολλούς επιθετικούς. Οι υποχρεώσεις του Άρη είναι συγκεκριμένες για κύπελο και πρωτάθλημα.

από αυτά που βλέπω από το φετινό Άρη, για να πάμε και στον Ηρακλή, ότι αυτός που έχει μπει πολύ πολύ ζεστά είναι ο Ούρος Ράση, θα μην το ματιάξουμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος τον ξέραμε και από την παρουσία του στην Ισπανία, στη Βαλένθια, έπειτα στην Μπράγκα, στη Φαμαλικάο, στη Σασουόλο, στην Ιταλία. Ξεδιπλώνει το ταλέντο του και είναι πολύ σημαντικό ο Άρης να μπορεί να παίρνει γκολ όχι μόνο από τους επιθετικούς του. Ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια. Από τη μία αποθεώναμε την εκτελεστική δυνότητα του Μωρών, από την άλλη ο Άρης δεν έπαιρνε γκολ από τα χάφ, από τους εξτρέμ, και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να πάρει γκολ από πολλούς παίκτες αν θέλει να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο. Πάμε και στον Ηρακλείο, που έγινε γνωστό ότι θα παίξει το παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο στις Σέρες.

Στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών λοιπόν, περιμένουμε απλά την ημερομηνία από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν είναι έτοιμος ακόμα να παίξει στο Καφτατζόγλιο, το οποίο στάδιο δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει η αναμέτρηση. Είχε δηλώσει η δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό, αλλά παίζει με το Βόλο, δεν γίνεται να παίξει έδρα του αντιπάλου.

Και έτσι οι φίλοι του Ηρακλή θα βρεθούν στις Σέρες, μια ώρα δρόμο, για να δουν την ομάδα τους να παίζει με τον Βόλο. Μια ομάδα της ίδιας κατηγορίας, με στόχο φυσικά του Ηρακλή να μπει και αυτός στη League Phase του Κυπέλου.

Ο Ηρακλής, ο οποίος ξεκινάει και στο πρωτάθλημα εκτός έδρας με την ΑΕΚ στην All Win Arena. Υπάρχει και μια πληροφορία ότι θα υπάρχουν και ανταλλαγή εισιτηρίων με τους φίλους της ΑΕΚ. Θα πάνε δηλαδή φίλοι του Ηρακλή στην Αθήνα και θα έρθουν στο δεύτερο γύρο φίλοι της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη. Αυτό μένει να το επιβεβαιώσουμε και τυπικά. Και φυσικά περιμένουμε και τις τελευταίες μεταγραφικές πινελιές, οι οποίες αναμένεται να είναι και οι πολύ πολύ ποιοτικές, κυρίως στο μισοπτετικό κομμάτι για τον Ηρακλή.

17 παίκτες έχουν έρθει, δεν είναι μικρός ο αριθμός και δεν είναι και εύκολο να μπορεί ο coach Ματσάρη και οποιοδήποτε coach να δέσει μια ομάδα με τόσες πολλές μεταγραφές, αλλά ήταν και λίγο επιβεβλημένο από τη στιγμή που είναι άλλα τα δεδομένα στη δεύτερη κατηγορία και άλλη στη μεγάλη κατηγορία να κινηθεί ο Ηρακλής με τόσες μεταγραφές. Εάν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα είναι ότι οι πινελιές που περιμένουμε που θα είναι και ποιοτικές θα είναι στο μεσοπτητικό κομμάτι, γιατί έχουν γίνει πολλές κινήσεις που αφορούν την άμυνα και πίσω. Δηλαδή έχουν έρθει τρεις θεματοφύλακες, ο Τσιντώντας, ο Αθανασιάδης, ο Καρακασίδης, ο νεαρός από τον Παναθηναϊκό. Έχουν έρθει αρκετοί αμυντικοί, ο Βίτορ Μύρα από τον Αποέλ, ο Σόρια από την Κηφισιά, ο Βούρος, ο Πραξιτέλης από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο Πίνια, ο Ισπανός από την Ουέσκα, ο Ρος, ο Γιώαν Ρος από την Πετρολούλ και ο Νίζετ από την ΝΟΑ. Έχουν έρθει και Χαφ, ο Σουρλής που ήρθε από την Λάρισα, ο Κωνσταντακόπουλος από την Κηφισιά, ο Ισπανός ο Λόπεθ από την Ράκοφ, ο Κεϊμπουέ ο Χαφ από την Αμιάνο, ο αμυντικός μέσος, ο Νταουσίλο φυσικά από την Αβελίνο, ο Χρωμάντα λίγο πιο πρόσφατα, ο Τσέχος από την Ραπίτ, ο Σλοβάκος συγγνώμη, ο Τσέχος. Οπότε περιμένουμε κινήσεις πλέον στην επίθεση εκεί όπου έχει έρθει δύο Βόσνιες ο έμπειρος ο Κόλιτς, είναι μια κίνηση και περιμένουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις για την ομάδα του Ηρακλή.

Πριν πάμε και στις ομάδες της Αθήνας, ο φίλος ο Νίκος λέει: αν έχω στιγματική άποψη για 4 παιχνίδια για Αγγελόνια Rangers, αυτό που λέω εδώ Νίκο είναι ότι οι Rangers δεν είναι πολύ έτοιμοι και δεν βλέπετε, αλλά δεν έχω εικόνα από για Αγγελόνια. Salzburg Πάφος, η Salzburg είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, αρκετές μεταγραφές, επιθετικότατη, αλλά η Πάφος έρχεται από μια μεγάλη πρόκριση με τη Χάιντουκ. Δεν ήταν εύκολο να ανατρέψει το εις βάρος 2-0, αλλά τα κατάφερε η ομάδα του Σαπίντο, οπότε τη σέβομαι. Λογικά θα έχει γκολ εδώ. Γκέτεμπορκ Γκάνδη, ανέτοιμη η Γκάνδη. Η Γκέτεμπορκ ήταν λίγο ντεφορμέ, πήρε και αυτή η ψυχολογία με την πρόκριση επί τη Λεβάντια, λίγο ισορροπημένο. Και Πάοκ Άντερλεχτ, φαβορεί ο Πάοκ, αλλά πιστεύω θα έχει γκολ. Κάτι σε άσο με γκολ. Πάμε και στις ομάδες της Αθήνας. Να πάμε πρώτα στον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη συνέντευξη του Λιβάη Γκαρσία. Έχει μείνει η ατάκα και την παίζουν, βλέπω τα μέσα ενημέρωσης, ότι μέσα στο γήπεδο θέλω απλώς να είμαι killer. Δήλωσε ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος παρακολούθησε χθες το ΆΚΑ, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Είναι διαθέσιμος στην διάθεση του Νίστρουπ για τον επαναληπτικό την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα έχει και περίπου 2.000 φίλους στο πλευρό του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ καλός και κυριαρχικός για τα πρώτα 30 λεπτά, μετουσίασε την υπεροχή του σε γκολ με την πολύ ωραία σέντρα του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάνκουσιτς, αλλά προβληματικός στα υπόλοιπα 60 λεπτά σε πάρα πολλούς τομείς. Τρεις ξεχώρισα, για να είμαι ειλικρινής, έχοντας εικόνα. Ο ένας είναι τα εύκολα transition που δεχόταν στην άμυνα. Ήταν απόρρια και τα πολύ. Πώς θα το πω τώρα, των ανεβασμάτων που έκαναν ο Τσάπρας με τον Κυριακόπουλο, δεν είχαν καλές επιστροφές. Παράλληλα όμως δεν είχαν βοήθειες και από τους εξτρέμ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να έχει ισορροπία στα πλάγια, γενικά να έχει ισορροπία, αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση στα άκρα. Λέμε καμιά φορά και το μπακ να έχει επιστροφές, αλλά να παίρνει βοήθειες και από το εξτρέμ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη μία ώρα αγώνα δεν συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το δεύτερο που δεν είχε ο Παναθηναϊκός, δεν είχε εμπνεύσεις. Δεν είχε δηλαδή τον παίκτη που μπορεί να κάνει μια γλυκιά πάσα, να ξεκλειδώσει μια άμυνα. Βρέθηκαν σε πολύ κακή μέρα οι εξτρέμοι του Παναθηναϊκού, όχι μόνο αμυντικά αλλά και στο ένας μέναν. Δεν πήρε πράγματα δηλαδή, ούτε πολλά από τον Πελίστρη, ούτε από το Ζαρουρίο μπήκε ως αλλαγή. Επίσης το δίδυμο του Καμαρά με τον Τσιριβέγια είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι με μπαλάτι στο να κυκλοφορήσουν την μπάλα, αλλά δεν μπορούν να την κάνουν γρήγορα. Δεν είχαν δηλαδή, πάντα δεν μπορούσε να βγάλει μια γρήγορη ανάπτυξη. Και από την άλλη, δεν είχαν και εντάσεις στα μαρκαρίσματα. Οι Βούλγαροι ήταν πολύ πιο δυναμικοί και ταχυδυναμικοί στη μεσαία γραμμή και είναι κάτι που έλειψε πολύ στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αυτό θα μπορέσουμε να το δούμε στην μεγαλύτερη του εικόνα όταν θα μπει ο Κάγκουα, ο οποίος είναι ένας παίκτης πολύ, πολύ ταχυδυναμικός. Ένα box to box οκτάρι που έχει τρεξίματα, μπαίνει δυνατά στις φάσεις, παίρνει εύκολα κάρτες, αλλά το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και το και ήταν και ο λόγος νομίζω που ο Κοτσόλης επέλεξε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από την Ζάμπια, είναι το γεγονός ότι έρχεται πάρα πολύ στο γκολ.

Κάγκουα, ο οποίος έκανε δύο σερί χρονιές double-double σε goal και assist. 12 goal και 10 assist την περσινή χρονιά, και την χρονιά 14-15 έκανε 15 goal και 10 assist. Για half τα νούμερα του είναι εξαιρετικά. Να κάνει double-double ο half σου σε goal και assist, τι άλλο μπορεί να ζητήσεις. Αλλά είναι και εδώ αυτό που λέμε. Έπαιζε στο Ισραήλ, πρωταθλήτρια με Νιχάπολη Μπερσεβά, άλλο Ισραήλ, άλλο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάντως αυτά τα νούμερα που έκαναν τον Παναθηναϊκό να τον αποκτήσει. Και δεν έχει δικαίωμα φυσικά συμμετοχή, αυτό το ήξερε ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η μοναδική διαφορά του Παναθηναϊκού σε μια εβδομάδα σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ είναι ότι θα επιστρέψουν, θα μπει. Δεν ξέρω αν θα παίξει βασικό ο Λιβάη Γκαρσία ή αν θα προτιμήσει τώρα αυτόν και κάποια στιγμή, αν χρειαστεί να παίξουν μαζί ή να κάνει κάτι ανάλογο ο Νίστρουπ. Και περιμένει και τον Ντέσσερς, ο οποίος είναι και αυτός ένα στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία δεν είναι με τη λογική να παίξει τα εξτρέμ απαραίτητα. Περισσότερο ως φορ, ως second striker, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί με τον Ντέσσερς. Αν θα έρθει δηλαδή στο επίπεδο που ήταν πριν τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ντέσσερς ο Νικηριανός είχε πολύ καλά νούμερα με τους Rangers πριν έρθει πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Οπότε αυτή είναι η εικόνα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ. Θα μιλάμε για Κάζο αν αποκλειστεί από τους Βούλγαρους. Δεν υπάρχει και η ευχέρεια και το κανονάκι μπορεί να κάψει ο Παναθηναϊκός. Είναι απαραίτητο να επικρατήσει αν θέλει να συνεχίσει στα play-off του Conference League, εκεί όπου σήμερα θα ξέρει ποια ομάδα έχει προβάδισμα. Η Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία, η ομάδα του Βλάντιμιρ Νταρίντα, του πρώην παίκτη του Άρη, υποδέχεται την Μπεσίκτας στα play-off του Conference League, εκεί όπου σήμερα θα ξέρει

Κλείνω το πτά του Παναθηναϊκού για να πάμε και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, βλέποντας, μάλλον θυμίζοντας ότι τιμωρημένος στο παιχνίδι αυτό είναι και ο Τσάπρας, ο οποίος αντίκρισε κίτρινη κάρτα. Έφτασε τις 3 στο χθεσινό παιχνίδι, στο 61ο λεπτό. Οπότε μπαίνει και αυτό στη λίστα των τραυματιών, εκεί όπου είναι ο Ίγκασον και ο Παντελίδης που θα λείψουν πάρα πολύ καιρό, ο Καλάμπρια ο οποίος λείπει και ο Κρίσιανσεν με τον Τέσσερ που δεν είναι απόλυτα έτοιμοι και ο Τετέι. Όλοι αυτοί λείπουν, να βάλουμε και τον Γκάγκο που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα έχει 8 απουσίες στον επαναληπτικό ο Τσάπρας. Τώρα, το ποιος θα παίξει στη θέση του Τσάπρα από τη στιγμή που λείπει και ο Καλάμπρια, οι πληροφορίες λένε, και αυτό νομίζω θα συμβεί, ότι ο πρώτος επιλαχών ακούει στο όνομα του Γιώργου Κάτρη. Εκτός αν μπορέσει και παίξει full back ο Ζαρουρί, το έχει δοκιμάσει κατά συνθήκη. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Κάτρης είναι ο πιθανότερος να ξεκινήσει για τον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία.

Δεν ξέρω αν είναι ενδεικτικό του όσων αναφέραμε, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί σύμφωνα με τις στοιχηματικές. 5.45 ο Άσος, 3.45 η Ισοπαλία, 1.70 το διπλό, πρόκριση 3.25 η ΤΣΕΚΑ, 1.31 ο Παναθηναϊκός.

Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στον Παναγιώτη. Ο Γιάννης λέει, δώσε λίγο προγνωστικά ημέρας, καλό καλοκαίρι. Θα δώσουμε λίγο το τελευταίο ημίωρο, να δώσουμε και τα προγράμματα σήμερα σε Europa League και Conference League. Να δώσουμε και μια φρουμπετιά που λέει το Κουλιανός για Bet Show.

Και θα πάμε και στον Ολυμπιακό που είχε και αυτός προβληματική εμφάνιση την Τρίτη το βράδυ με την Αϊμέγγεν. Έχει τον επαναληπτικό την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε και εδώ τι αλλαγές σκέφτεται να κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Προέκυψε και ο τραυματισμός του Ρέτσο, ο οποίος με την πρώτη ανάγνωση δεν φαίνεται να είναι πάντως πολύ σοβαρός.

Η λογική λέει ότι θα έχουμε διαφορετική ενδεκάδα από το Μεντιλίμπαρ. Θα έχουμε δηλαδή σίγουρα αλλαγές προσώπων. Ο Ζώτα Σίλβα που μπήκε βοήθησε πάρα πολύ, διεκδική θέση βασικού πλέον στον επαναληπτικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους στόπερ. Ξεκίνησαν δύο, ο Ρέτσος με τον Κάρμο, τελείωσαν ο Σμαΐλοβιτς με τον Πυρόλα. Να δούμε τι θα γίνει και δεξιά στην άμυνα. Ξεκίνησε ο Σάλιακας, μπήκε αλλαγή ο Μαφέο. Αριστερά ο Μπρούνο ήταν από τους πιο κινητικούς. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ακόμα αριστερό μπακ. Στη θέση του Ορτέγκα αποδεύει στη River Plate για να χρησιμοποιήσει και κάποιον άλλον. Στα χαφ να δούμε τι θα γίνει και με τον Έσε. Ο Ντάνι Γκαρθία με τον Μουζακίτη δεν έθελξαν πολύ με την απόδοσή τους. Άφαντος σχεδόν τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ο Τσικίνιο. Στους εξτρέμ ο Ροντινέη φιλότιμος, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Ρόκα με κάποιες εξάρσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο. Θυμίζω ότι αυτή η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου δεν επέτρεψε στον Μεντιλίμπαρ πιθανότητα να χρησιμοποιήσει και το Φορτούνι που ίσως σκεφτόταν και έκανε ζέσταμα. Να δούμε αν θα το δούμε στον επαναληπτικό. Και τα κουκιά είναι μετρημένα στην επίθεση αφού δεν υπάρχουν ο Ταρεμή με τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Οπότε ο Ελκαμπή θα ξεκινήσει σίγουρα στην κορυφή. Να, η Μέγκεν δεν θα αλλάξει πάρα πολλά, ενώ δεν θα αλλάξει σε πρόσωπα. Γιατί ο Γκάβα είναι εκτός αποστολής, ο Γκολτζής πέρσι και ο έτερος εξαιρετικός παίκτης, ο Σανό, ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην Αϊντχόφεν. €17 εκατομμύρια ευρώ.

0: Έλενα η Μέγκεν, από την μεταγραφή του Ιάπωνα Μέσου. Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, να δούμε στοιχηματικά τι λένε οι book για τον επαναληπτικό. Να η Μέγκεν, Ολυμπιακός
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Είμαστε από τις 3 παρέα, θα είμαστε και αύριο 3 με 5 για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας των ελληνικών ομάδων. Αναφερθήκαμε σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε και την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει μπει ακόμη. Η ΑΕΚ και ΟΦΗ δεν έχουν μπει ακόμη στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται και περιμένει με εξαιρετικό ενδιαφέρον τον επαναληπτικό της Καϊράτ με τη Λεύσκη, για να δει με ποιον από τους δύο θα αγωνιστεί στα play-off του Champions League. Εκεί επικεντρώνει το ενδιαφέρον της. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μπει στην League Stage του Champions League για πάρα μα πάρα πολλούς λόγους, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε εμείς. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την απόκριση του Βιτάλης, του Μίλαν Βιτάλης, του 24χρονου διεθνούς Ούγγρου box-to-box μέσου, τον οποίο περιμένει πάρα πολλά πράγματα.

και αυτός με πολύ καλά νούμερα πέρυσι, 10 γκολ και 4 assist από τον Βιτάλης, και από τα βασικά στελέχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Γκιόρ, διεθνής εδώ και λίγο καιρό και με την Εθνική Ουγγαρίας, και παίξει και με, και με την Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο. Έχει 8 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και στα προκριματικά του Μουντιάλ και στα φιλικά το 2026, και περιμένει ο Νίκολιτς αρκετά πράγματα από αυτόν, και σκοράρισμα και δημιουργία και ένταση στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ φαίνεται να κλείνει τα χάφτιση.

Είναι οι τρεις χαφ που έχουν έρθει. Ο Βιτάλης από την Γκιόρ, ο Μάγερ από τη Βόλσμπουργκ, ο Καϊρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας, μαζί με τον Μάριν και τον Μάνταλο, είναι η πεντάδα των χαφ για την Ένωση.

Επίσης δεν έχει ξεκαθαριστεί, αυτό θα αποφασιστεί από τον Νίκολιτς προφανώς, γιατί η ΑΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με τον Ηρακλή, εφόσον το επιθυμήσει, για να προετοιμαστεί καλύτερα για τα δύο παιχνίδια, είτε με την Λεύσκη είτε με την Καϊράτ.

προφανώς υπάρχει πρώτα και το παιχνίδι του Super Cup, το οποίο το ξεχνάμε γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Super Cup λοιπόν, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο, και μάλιστα σήμερα έχουμε και τους ορισμούς των διαιτητών, με τον Τάσο Παπαπέτρου να είναι ο διαιτητής του αγώνα, με βοηθούς επόπτες τον κύριο Πετρόπουλο και τον κύριο Πάτρα, τέταρτος ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, στο ΒΑΡ δίδυμο ο Ζαμπαλάς με τον Γιουματζίδη. Το παρόν αναμένεται να δώσει στο Παγκρίτιο και ο Στεφάν Λαλουά, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο οποίος θα είναι και ο παρατηρητής του τελικού. Και πηγαίνουν εξαιρετικά και τα εισιτήρια, οπότε αναμένεται κατάμεστο το Παγκρίτιο την επόμενη Τετάρτη, επαναλαμβάνω στις 8, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, Super Cup, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια πέρυσι ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Και μετά και την απώλεια του Κώστιτς, ο οποίος μάλιστα σήμερα περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται από την PSV Eindhoven,

Είναι ανοιχτές οι κεραίες της ΑΕΚ για κάποιο αριστερό μπακ. Αυτό που βγαίνει πάντως προς τα έξω είναι ότι δεν θα βιαστεί η ΑΕΚ και διέψευσε και τα σενάρια των προηγούμενων ημερών που ήθελαν πρόταση για τον Πεν Ράις οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει ο Πήλιος και ο Πεν Ράις, δεν θα κινηθεί η ΑΕΚ για αριστερό μπακ εφόσον δεν προκύψει κάτι εξαιρετικό ή εφόσον προκύψει κάποια πρόταση για τον Πεν Ράις. Ούτως ή άλλως είπαμε οι μεταγραφές ακόμη 15 Σεπτέμβρη, σήμερα έχουμε 6 Αυγούστου, μιλάμε για 40 μέρες χοντρικά ακόμη.

Αυτά λοιπόν και με την ΑΕΚ που περιμένει τον αντίπαλό της και προετοιμάζεται για το παιχνίδι της ακόμα Τετάρτης με τον Όφη για το Super Cup. Νομίζω ότι καλύψαμε τα πάντα για ΠΑΟΚ Ηρακλείο, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Τις υπόλοιπες ομάδες της Super League θα τις δούμε σιγά σιγά, πρώτα με τα παιχνίδια του Κυπέλου, όπου ας θυμίσω τα ζευγάρια για όποιον τυχόν δεν έχει πληροφορηθεί, δεν τα θυμάται, να φρεσκάρω και τη μνήμη σας. Θα έχουμε Κύπελλο 17-18-19 Αυγούστου, περιμένουμε το πρόγραμμα, το πλήρες πρόγραμμα από την ΕΠΟ. Υπάρχει το παιχνίδι Τρίκαλα ΑΕΛ πρώτα, το οποίο θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου, αυτό θα γίνει νωρίτερα δηλαδή, για να μπει μια ομάδα. Και έχουμε Αναγέννηση Καρδίτας Άρης, Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ηρακλής Νούπουσου Βόλος, Καλαμάτα Πανετολικός, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Ελλάς Σύρου Μαρκό και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Οι νικητές στη League Phase μαζί με τους 5 Ευρωπαίους. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό,

ανακοινώθηκε πριν από λίγο η προεπιλογή της Εθνικής Σερβίας για το παγκόσμιο του μπάσκετ το 27 και ο μεγάλος αστέρας ο Νίκολα Γιώκητς είναι μέσα για τα παιχνίδια που θα δώσει τέλη του μήνα η Σερβία, η οποία έχει ρεκόρ 4-2 στον όμιλο με την Ισλανδία και την Ιταλία. Μέσα είναι και ο Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Εδώ θα σηκωθεί μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί πάει ο Γιώκητς, πώς μπορεί η Σερβία και πείθει τους Ντένβερ και δεν μπορεί η δική μας ομοσπονδία να πείσει το Μαϊάμι να αφήσουν το Γιάννη το κούμπο.

Μπασκετικά έχουμε ακόμη χρόνο για να ξεκινήσει η σεζόν. Ούτως ή άλλως καμιά εβδομάδα ξεκινούν τα ιατρικά, οι πρώτες έτσι προπονήσεις των ομάδων που θα μετέχουν στο νέο πρωτάθλημα τηλεοπτικά από το Sky φέτος. Και φυσικά έχουμε και τις μάχες των Ευρωπαίων μας, του Άρη και του ΠΑΟΚ, τέλη του Σεπτέμβρη στο EuroCup. Βέβαια από το 15 Αύγουστο και μετά θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα αποχωρήσουν κάποιες ομάδες, ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Μέτσοβο. Οι δύο ομάδες έχουν κλείσει και αρκετά φιλικά παιχνίδια, περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσουν και το ρόστερ τους. Και φυσικά στο μπάσκετ έρχονται τα πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια για το παγκόσμιο. Κρίσιμα για την ελληνική ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία.

Περιμένουμε να δούμε ποιους θα καλέσει ο Βασίλης Πανούλης, τι θα γίνει με τους παίκτες που δεν έπαιξαν στα προηγούμενα μάτς των προκριματικών. Η Εθνική δίνει δύο κρίσιμα παιχνίδια. 28 του μήνα αγωνίζεται με την Ουκρανία. Και 31 του μήνα υποδέχεται την Ισπανία. Η Ελλάδα είναι στο 3-3, η Ισπανία είναι στο 5-1, η Ουκρανία, το Μαυροβούνιο στο 4-2, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Γεωργία είναι στο 3-3. Από τις 6 ομάδες περνούν στο παγκόσμιο οι 3. Θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τέλη Αυγούστου να δούμε και να παρακολουθήσουμε και τα του μπάσκετ. Πάμε να δούμε λίγο και το σημερινό πρόγραμμα. 37 παιχνίδια στο σύνολο,

10 για το Europa League, 27 για το Conference League. You have to climb some fences, scratching and crawling. Για το Europa League στις 6 σε περίπου 1 ώρα και κάτι λεπτά θα παίξει η Κουόπιο, η πρωτοπόρος του φιλανδικού πρωταθλήματος, με την Ουνιβερσιτέα Καραϊόβα, τη ρουμανική. Σε συνθετικό χλωτάπτο το παιχνίδι θέλει προσοχή. Στις 7 η Αγγελόνη από την Πολωνία υποδέχεται τους Rangers. Την ίδια ώρα η Μακάμπι Τελαβίβ σε ουδέτερο στο Μπατούμι στη Γεωργία θα γίνει το μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σοφιάς. Στις 8 η Λεχ Πόζναν από την Πολωνία υποδέχεται την Κλάξβικ, η οποία είναι πρωτοπόρος στα νησιά Φερόε. Στις 8 και η προσπάθεια της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ παίζει με την Lincoln Redeems η κυπριακή ομάδα. Η έτερη κυπριακή ομάδα επίσης εκτός έδρας, η Πάφος με την Salzburg στην Αυστρία. Στις 8 παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό, ο Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτα στην Τσεχία. 9 παρατέρα το ΠΑΟΚ Άντελεχτ στην Τούμπα. Στις 9 Τούν Βίτιγκουρ Ρέκιαβικ από την Ισλανδία. Πρωτοπόρος και εδώ Ισλανδοί απέναντι στους Ελβετούς. Και στις 10 η ελληνική μονομαχία Βαγγέλη Παυλίδη και Κιζηρίδη, συγγνώμη, από την Χάρτς, Μπενφίκα Χάρτς στο Νταλούζ, τη Λισαβόνα. Πάμε και στο Conference, 27 παιχνίδια. Στις 6 Ίντερ Τούρκου Βαντούζ στη Φιλανδία. Στις 7 Ελσίνκι Μάντερουελ στην Φιλανδία. Επίσης Γιάμπρονετς Ρίγας στην Τσεχία, Νόα Σιόν στην Αρμενία, Πάιντε Ραπίτ Βιέννη στην Εσθονία. 7:30 Κλούζ Τρόμσο στη Ρουμανία. Στις 8 Βαλούρ Ρέκιαβικ Νόρτζαλαντ στην Ισλανδία. Γκέτεμπορκ Γκάνδη στη Σουηδία. Ζαλγίρις Βίσνιους Χάιντουκ στην Λιθουανία. Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες Φλόρα Ταλίν στην Ανδόρα. Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη στην Ουγγαρία. Δυναμό Κιέβου Καραμπάχ στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Εδώ, δεύτερο. Ράκοφ Χάμαρμπι στην Πολωνία. Ρίγα Γκιόρ στην Λετωνία. Σέριφ Τιρασπόλ Σενγκάλεν στην Μολδαβία. Στις 8:30 Μπιετάρ Ιερουσαλήμ Αούστρια Βιέννης, το παιχνίδι σε ουδέτερο.

Στην Ουγγαρία είναι το παιχνίδι της Μπεϊτάρ. Άγιαξ Σέλμπουρν στην Άμστερνταμ Μαρίνα στις 9, Γιώχαν Κρόιφ Αρένα. Την ίδια ώρα Τβέντε Ντουνάις Καστρέντα στο Ένσεντε στην Ολλανδία. Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε, ένα ακόμη παιχνίδι όπου θα γίνει σε ουδέτερο.

Και κλείνουμε σιγά σιγά με τα παιχνίδια Λουγκάνο Ρούναβικ στην Ελβετία, Μπόρατ Μπάνια Λούκα Βίτεψκ στη Βοσνία, Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ στην Πορτογαλία, Μποέμιανς Μίντιλαντ στην Ιρλανδία, Ριέκα Ήλβες στην Κροατία, Παρτιζάν τον Πολ Κωνστανάη στο Βελιγράδι, Τρέφιο Ριντρίτα στο Σαν Μαρίνο και Χιμπέρνιαν Σκεντίγια στο Εδιμβούργο.

Νίκος λέει: παρά το φαβορισμό του Παναθηναϊκού με Τσεσεκά, δείχνει να μην πείθει. Αν βλέπω ενδεχόμενο υποπροθέσει Τσεσεκά, εγώ Παναθηναϊκό βλέπω να περνάει. Δεν νομίζω να αυτοκτονήσει. Τσεσεκά νομίζω ότι βρήκε και τα έκανε. Πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είχε κάνει σε 210 λεπτά με θεωρητικά πιο βατό αντίπαλο τη Σπάρτα και την Άβα, τρεις τελικές στην αιστεία, όλες και όλες. 0 γκολ. Δεν νομίζω να αυτοκτονήσει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω θα είναι πιο σοβαρός και θα περάσει, φίλε μου Νικόλα. Και φυσικά υπάρχει και το ενδιαφέρον του Όφη, που και αυτός περιμένει αντίπαλο στο Europa League με λιγότερο άγχος η ομάδα του Όφη. Αυτή είναι η αλήθεια, από τη στιγμή που ακόμη και να αποκλειστεί από το play-off του Europa League θα παίξει στο Conference League.

Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφια στο ζευγάρι που πέφτει με τον Όφι. Ελαφρύ προβάδισμα θα δώσουμε στην Μακάμπι, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρη η πρόκρισή της, οπότε Όφι θα πρέπει να κάνει υπομονή. Αν περάσει η Μακάμπι θα παίξει ουδέτερος φυσικά το ένα από τα δύο παιχνίδια ο επαναληπτικός στο Παγκρίτιο.

Κλείνω για το φίλο μου το Γιάννη. Σιγά σιγά θα κλείσουμε με κάνα δύο στοιχηματικές επιλογές φρυμπετιές από το Bet Show, το οποίο μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά, betshow.com, στις επάλξεις και τον Αύγουστο. Η αφεντιά μου επιστρέφει αύριο Παρασκευή, γιατί έχουμε σέντρα σε Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία, τα πρώτα πρωταθλήματα από τα εμπορικά που λέμε που ξεκινούν, αργότερα θα μπουν και τα μεγαλύτερα. Υψηλώνε τον γκολ στο Τβέντε του Νάις Καστρέτα, η Τβέντε δεν πήθη στο φετινό της ξεκίνημα. Φάνηκε και στα μάτια με τη Φερετσβάρος ότι δέχεται πολύ εύκολα φάσεις. Οι Σλοβάκοι είναι καλοί. Έχουν γερμανό coach, έχουν καλούς ξένους μπροστά. Μπορούν να βγάλουν κάποιο γκολ. Πολλά με λίγα βλέπω τον Μπενφίκα Χάρτς. Εύκολη νίκη την Μπενφίκα. Η Χάρτς διασύρθηκε από τη Στουρμ. Θα έχει δύσκολο έργο απόψε στη Λισαβόνα. Πιθανό μάτς με κάρτες είναι το Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Δύο ομάδες σκληρές, σκληροτάχυλες και οι δύο. Και κουμπώνει και ο ρέφερι εδώ, ο Ρουμάνος ο Φέσνικ που βγάζει κάρτες. Ο Άγιαξ αρέσει πάρα πολύ στα φιλικά και στα παιχνίδια που τον είδα και με τη Βοηβοντίνα. Παίζει πολύ ωραίο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά του με την Σέλμπουρν. Εδώ ίσως κάποιος με μικρό ρίσκο να πάρει το over 1,5 ημίχρονο. Τι άλλο. Η Τούν έδειξε πολύ πολύ προβληματική αμυντικά στο 0-6 από τη Young Boys. Παίζει βέβαια με ομάδα από την Ισλανδία, αλλά είναι πρωτοπόρος η Βίκινγκουρ, μπορεί να κάνει ζημιές, δεν μπορεί να έχουμε γκολ. Κάτσε γκολ και over. Δεν αποκλείω να έχουμε αμφίσκορο και στο Λεχπόζαν Κλάξβικ, και εδώ είναι η πρωτοπόρος από την ομάδα από τα Φερόε, και είναι και καλοπληρωμένο το γκολ. Η Λεχπόζαν, θυμίζω, είναι αυτή που έπαθε το κάζο με την Άρχους, έχασε ένα 4 στην έδρα τη. Και ομάδα που δέχεται γκολ για πολλά συνεχόμενα παιχνίδια είναι και η Χιμπέρνιαν στην Σκωτία, παίζει με την Σκεντίγια, που επίσης είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιές, και εδώ μπορεί το γκολ. Κάποιες από τις επιλογές περισσότερα μπαίνετε betshow.com.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σήμερα με την επίσημη παρουσία του Σαλάχ από την Τραμπζοσπόρο ότι ο παίκτης θα έχει 10 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο και πήρε και άλλα 7 εκατομμύρια μπόνους υπογραφής. Αυτό είναι απίστευτο. Και έχει και εμπορικά δικαιώματα, υπέγραψε, να καρποθεί το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες που θα πουλήσει η μπουτίκ της Τραμπζοσπόρ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο ο Αιγύπτιος σε έσοδα.

Κλείνουμε σιγά σιγά και με μια είδηση που αφορά την FIFA. Βλέπω ότι ο Ιφαντίνο σιγά σιγά κάνει αναδιπλώσεις και προσπαθεί να κερδίσει συμμάχους, παίρνοντας πίσω κάποια πράγματα, προσπαθώντας να γλυκάνει τους Αφρικανούς. Προτείνει να διεξαχθεί στο Μαρόκο και στην Καζαμπλάνκα ο τελικός του Μουντιάλ του 2030, που θα συνδιοργανώσουν η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο, συν κάποια επαιτειακά παιχνίδια με αφορμή τα 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ που θα γίνουν σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη, που συμμετείχαν τότε στο πρώτο Μουντιάλ. Όλα αυτά εν ώψη των εκλογών, θυμίζω, 18 Μαρτίου. Στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο, οι εκλογές της FIFA, να δούμε αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν τον Νασέρ Αλ-Κελαϊφή, τον Καταριανό ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain, να κατεβαίνει ως υποψήφιος αντίπαλος του Ιφαντίνο στην FIFA, ή αν ο Ιφαντίνο και πάλι κατέβει χωρίς αντίπαλο. Στο Ραμπάτ θα γίνουν οι εκλογές για τον νέο πρόεδρο της FIFA, που θα έχει θητεία μέχρι το 2031. Καλοκαιρινές μουσικές επιλογές του Σωτήρη Δασκαλάκη που γιορτάζει σήμερα. Θα πάμε νοερά σιγά σιγά προς το φινάλε για να δώσουμε σκυτάλι στους καλούς συναδέλφους, τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα και την Τάνια Δήμου, που θα ακολουθήσουμε το τρίτο ημίχρονο μέχρι και τις 7, με πρώτες συνδέσεις ίσως και από το γήπεδο της Τούμπας, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άντελεχτ, ζωντανά από τις 95 και 5 των FM, 9 παρατέρω το παιχνίδι. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου και Σωτήρη Δασκαλάκη που ήταν στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

have we

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά.
8: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού.

0: Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Νίκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έχεις προκαλέσει πάταγο. Έχω μήνυμα από φίλο, το φίλο το Βαγγέλη, στο Instagram. Μ' ακούς? Δεν λέω, Λελίδης. Καλησπέρα, Γιάννα, ρε. Ρε, εσύ τι κομματάρα είσοδος είναι αυτή? Ποιο είναι? Καλή εκπομπή. Και του λέω ότι δεν το βάλα εγώ, μην πάρω εγώ την κρέμα. Το έχει επιλέξει ο Γιάννης ο Λελίδης. Όντως έχεις κάνει, δηλαδή και αυτό το κομμάτι που έπαιζε τώρα το χαλί, πριν μιλήσω. Έχεις κάνει ζημιά σήμερα. Θυμίζεις παλιές καλές εποχές, τότε που ήσουν στα φόρτες σου. Γιατί μετά έχεις μια περίοδο πτώσης κι εσύ. Η αλήθεια είναι. Μετά παίζουμε το κομμάτι για να το πω στον αέρα, γιατί ο φίλος σου μπορεί να θέλει να το βάλει να το ακούει. Ο Βαγγέλης. Λοιπόν. Έχουμε και το πιστό φίλο της εκπομπής όλα μέσα. Ο Θόδωρο από τον Delaware, ο οποίος λέει: Γιάννη ψυχάρα, για πάντα παοκάρα. Εντάξει, ψυχάρα είμαι, παοκάρα δεν είμαι. Δεν είμαι φίλος του Πάγου, το έχουμε πει αυτά και εγώ είμαι Ηρακλής. Αλλά μου λέει: θα γίνεις το γούρι μας, να γίνεις μόνιμος στο στούντιο σε κάθε αγώνα. Αυτό δεν το ξέρω, Τέο, γιατί αν σήμερα στην απευθεία περίπτωση που δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μάλλον θα πάρω δρόμο, δεν βλέπω να ξαναμπαίνω μέσα. Τώρα αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ μπορεί να με θεωρήσει γουρλή η διοίκηση, ξέρω εγώ, διευθυντής, να με βάλει σε κανένα παιχνίδι πάλι να κάνω, να συντονίζω. Από Άρτζι, ναι, Άρτζι and Son of Sun, το Faust, το τραγούδι είναι το Faust, έτσι. Από Άρτζι, Son of Sun, φίλε Ευαγγέλη, αυτό είναι. Οπότε βάλε Faust να γουστάρεις. Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ είναι στα αποδυτήρια για τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Εμείς είμαστε σε αναμονή, όταν έχουμε κάτι με σύνδεση πάμε τούμπα κατευθείαν. Στο γήπεδο φυσικά είναι παρόν, από ό,τι βλέπω και διαβάζω, και ο Δημήτρης Γιαννούρης, δεν θα μπορούσε να μείνει. Έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, χρονικά εννοώ. Ο 30χρονος μπακ έφτασε λίγο μετά τις 8 στο γήπεδο της Τούμπας. Δηλώθηκε βεβαίως στη λίστα που δόθηκε στην UEFA και είχε διορία ο ΠΑΟΚ μέχρι χθες σε 11:59 να κάνει. Οπότε θα είναι διαθέσιμος και για το δεύτερο παιχνίδι στο Βέλγιο. Ναι, μετά από 5,5 χρόνια από ό,τι διαβάζω, υπάρχει και σχετικό βίντεο με την επιστροφή. Είναι και ο Λουσέ στον πάγκο, όπως και ο Σολετήρη, ο οποίος είχε καιρό να τον δούμε σε αποστολή λόγω και του τραυματισμού που είχε, με κόσμο πολύ στην Τούμπα, και συνεχίζει την προσέλευση από ό,τι βλέπω. Παροξυσμός υπάρχει και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εξαντλούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Τζέσσεκα 1948 την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά η αλήθεια, 1600 εισιτήρια είναι, τόσα αναλογούν τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, λογικά θα εξαντληθούν, δεν το συζητάμε, γιατί και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, παίζεται μια πρόκριση. Και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στη Μακεδονία, έτσι. Οπότε ο προορισμός της Σόφιας είναι κοντινός εδώ σε εμάς, για ένα παιχνίδι το οποίο είναι do or die. Αποφεύγω αυτά τα ζωής και θανάτου, δεν τα χρησιμοποιώ. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό ή ένα αθλητικό γεγονός από τη ζωή και από το θάνατο. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια αποκλεισμού λόγω του ότι συμμετέχει στο Conference League. Αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει την Τζέσσεκα 1948, τελειώνει εδώ τον Αύγουστο με κοντομάνικο η ευρωπαϊκή του πορεία. Κάτι που δεν συμβαίνει για τις άλλες ομάδες, οι οποίες εάν δεν τα καταφέρουν θα έχουν δεύτερη ευκαιρία, απλά στην πιο κάτω διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, εάν δεν περάσει την Αϊμέχεν ή στα play-off αν προκριθεί, θα μπει σε όμιλο του Europa League. Το ίδιο θα συμβεί με τον Όφη, αν δεν περάσει τη Μακάμπη ή την Τζέσσεκα Σόφιας, μία εκ των δύο που θα αγωνιστεί, θα μπει σε όμιλο του Conference League. Και το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Εάν δεν περάσει είτε τη Λεύσκη είτε την Καϊράτ Αλμάτι, θα μπει σε όμιλο του Europa League. Δεν θα μπει στη Link Phase του Champions League. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ, εάν δεν περάσει την Άντελεχτ, θα αγωνιστεί στα play-off του Conference League.

0: Σιγά μην έφευγε Γιάννη. Παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2031 λέει θα παραμείνει ο Βινίσιους. Έχουμε! Πάμε τούμπα.
1: Καλησπέρα Γιάννα ρε, καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Λελίδη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και από μένα και από τον Κώστα Πετρωτό και από τον Γιώργο Καστάνη για το πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, όπου σε λίγο αναμένουμε την επίσημη είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Νωρίτερα τα λέγαμε και με τον Δήμο το Βαρδάκη, είπαμε ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι η ίδια με αυτή κόντρα στη Δυναμό, δηλαδή ο Παβλέκα κατά από τα δοκάρια και είναι δεξιά, αριστερά ο Γκόμες, Χατζηδιάκος με δύο κίτρινες κάρτες στο όριο έχοντας δίπλα του τον Μιχαηλίδη. Ο Σάντα Μαρία με το Ζαφύρι, Κωνσταντέλιας μπροστά ο Μύθου, δεξιά Ζίβκοβιτς, αριστερά Τάισον. Να πούμε γρήγορα και για την ενδεκάδα της Άντερλεχτ και τις επιλογές του Βίτορ Μπρούνο, αφού θυμίσω ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι και ο Λουσέ. Κούζεμανς, Άμπρος, Ταγιέ, Πετρό, Μα, Μαρονία, Σακάν, Τβέτκοβιτς, ο Φορ, ο Μπιανκόν, ο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο Γιάν Στάνα και ο Κάνα είναι οι 11 για την ομάδα του Βίτορ Μπρούνο. Παρουσία αρκετών φίλων του ΠΑΟΚ. Πρέπει να πω ότι συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου. Η θύρα 4 έχει πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω όμως να συνεχίζεται η προσέλευση και στις υπόλοιπες θύρες εκτός από τη θύρα 8, όπου εκεί εδώ και 2,5 περίπου ώρες Γιάννη έχουν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται περίπου 100 φίλοι της Άντερ. Πάμε να ακούσουμε σε λίγο και το πρώτο σχόλιο από τον Γιώργο Καστάνη και αργότερα και από τον Κώστα Πετρωτό. Έλα Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι έξτρα, γιατί νομίζω οι συνάδελφοι σε γενικές γραμμές μας κάλυψαν, σας κάλυψαν. Αλλά με βάση την ενδεκάδα απλά να πω ότι λειτουργεί ο κύριος Λύση ορθολογικά, δηλαδή χρησιμοποιεί τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, έβγαλαν περισσότερο, είχαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα δύο προηγούμενα παιχνίδια επίσημα με τη Δυναμό Κιέβου, και δίνει βαρύτητα. Το λέω διότι για παράδειγμα ο Χατζηδιάκος, με τον οποίο είχε ξεκινήσει και στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό και τώρα, όταν έχουμε την είσοδο των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων και των διαιτητών, γι' αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα από την εξέδρα, από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο, υπήρχε μια πιθανότητα να αγωνιστεί ως βασικός, προτιμάται ο Χατζηδιάκος δίπλα στον Μιχαηλίδη, άρα καταλήγει ο κύριος Λύση και δεν πειραματίζεται, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Με την γνωστή ρηγέ, καινούργια βεβαίως φανέλα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με την δική τους εμφάνιση οι παίκτες της Άντερλεχτ, λιγοστοί οι φίλοι της βελγικής ομάδας που όμως καταλαμβάνουν όλη τη θύρα 8, ενθουσιασμός στην Τούμπα ή εν πάση περιπτώσει ένα θετικό κλίμα που μπορεί να παρασύρει τους παίκτες του ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουν την νίκη σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Αμέσως το μικρόφωνο κάνω πάσα στον Κώστα Πετρωτό.
3: Καλησπέρα και από μένα, ελπίζω να ακούγομαι. Εδώ από την Τούμπα που απλώθηκε και το σεντόνι του Europa League και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το πρώτο από τα δύο παιχνίδια με την Anderlecht, που θα καθορίσουν εάν ο ΠΑΟΚ εξασφαλίσει από το τρίτο προκριματικό σίγουρη θέση σε league stage φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γιατί αν περάσει την Anderlecht, το ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει παρουσία minimum στο league stage του Conference League και απλά θα παίξει το επόμενο ζευγάρι αγώνων είτε με την Αλμάτι είτε με την Λεύσκη την πρόκριση στο league stage του Europa League. Τα είπαν τα παιδιά προηγουμένως, ο Λύση νομίζω κάνει κάτι που το κάνουν οι προπονητές και έχει λογική κάθε καλοκαίρι, δηλαδή δίνει βαρύτητα στο να έχει την ομάδα να παίρνει ρυθμό, να κρατάει μια ίδια ενδεκάδα, να αποκτήσει ομοιογένεια και να δείξει ότι μπορεί να βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Είπαμε ότι το καλοκαίρι το βασικότερο όλων είναι στα προκριματικά να παίρνεις προκρίσεις, να πας στο βασικό σου στόχο που είναι league stage φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και από εκεί και πέρα έχεις τον χρόνο να εντάξεις και τα νέα πρόσωπα. Ο Λουσέ είναι στον πάγκο σήμερα, το είπε και ο Γιώργος Ζαΐρης ο προηγουμένος. Φαντάζομαι στο επόμενο μάτσο μπορεί να είναι και ο Γιαννούλης, γιατί και αυτός έχει δηλωθεί στη λίστα. Απλά μέσα σε όλα να πω και το ενδιαφέρον στοιχείο και θέλει προσοχή, γιατί χθες ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, την πάτησε και πήρε τρίτη κίτρινη. Θα πρέπει να προσέξει ο Χατζηδιάκος με τις δύο κίτρινες από τα δύο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, Γιώργο Ζαΐρη.
1: ακριβώς είναι. Ο Τσάπρας θα απουσιάσει. Ο Χατζηδιάκος έχει ένα στοίχημα, το έχεις εξηγήσει και εσύ Κώστα, βλέποντας τον κανονισμό της UEFA την περασμένη εβδομάδα εδώ παρέα που ήμασταν στην Τούμπα, ότι αν δεν δει κίτρινη κάρτα στα δύο μάτς με την Άντερλεχτ, τότε μπαίνει στα play-off οποιασδήποτε διοργάνωσης με μία κίτρινη. Δηλαδή πάβει να είναι στο όριο, έτσι. Το σημειώνουμε αυτό. Έγινε και το γύρισε το νόμισμα με τον Ισπανό διαιτητή τον Μουνουέρα και ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί προς την θύρα 7. Άρα ο Παυλένκα θα είναι μπροστά από τη θύρα 4. Όρκος νίκης από πλευράς των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Κάτι ανάλογο και από πλευράς της Άντερλεχτ, η οποία είναι αυτές οι μοβ φανέλες. Ο ΠΑΟΚ φοράει και σήμερα εδώ στην Τούμπα την ασπρόμαυρη ριγέ. Θυμίζω ότι στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου είχε βάλει τη μαύρη εμφάνιση στο εκτός έδρας μάτς ενώ στην Πολωνία με τα ασημή νούμερα.
0: Υπάρχει πάντως και ένα. Ναι. Να πω και δύο στιγμιότυπα, αν μου επιτρέπεις. Ένα, ότι έχει κρεμαστεί και ένα πανό για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους με τα ονόματά τους.
1: Ναι, απέναντι ακριβώς έχεις απόλυτο δίκαιο, το παρέβλεψα.
0: Και το δεύτερο που έτσι λίγο ήταν και λίγο ωραίο γιατί το αισθαντανέ, ο Ζήφκοβιτς μάλλον ζήλεψε τον Κωνσταντέλια γιατί είδα ότι στο χαιρετισμό των παιχτών είχε το γιο του αγκαλιά.
1: Και πήγε με το πιτσιρικά μέσα.
0: Πρέπει να είχε αγκαλιά, πρέπει να είναι ο γιος του, δεν νομίζω ότι
1: ήταν. Ναι, εννοείται, ναι. Και ένα ακόμα αισθαντανέ, μπροστά στη θύρα 7 στη γωνία, στα αγγλικά, σωρετήρε, σε παρακαλώ, δώσ' μου τη φανέλα σου.
0: Ας τη δώσει κι αυτός, μωρέ, ας τη δώσει.
1: Ναι, τώρα, εντάξει, θα τη δώσει. Ναι, λοιπόν, έντρα στο γήπεδο, πάμε γρήγορα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τρίτος προκριματικός γύρος, δύο μάτς μόνο φιλικά ανάμεσα στις δύο ομάδες, μία ισοπαλία και μία νίκη για τον ΠΑΟΚ συνεχόμενα 2018 και 19. Ο Ζήφκοβιτς πάει να απομακρύνει την μπάλα, δεν το καταφέρει σωστά και έχουμε το 0-1 πολύ γρήγορα για την Άντερλεχτ. Δεν έφυγε η μπάλα όπως έπρεπε από το γήπεδο και στο 20 δευτερόλεπτο, ίσως και στο 19 δευτερόλεπτο, έρχεται ο Τσβέτκοβιτς στο 16 δευτερόλεπτο να σκοράρει και να κάνει το 0-1. Ήτανε λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ αυτό το οποίο συνέβη. 16 δευτερόλεπτο το σημείωσε ο Κώστας Πετρωτός. Ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ από τον Τσβέτκοβιτς, ο οποίος τιμώρησε την ολιγορία στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Με τη σέντρα στην κυριολεξία, ο Παυλένκα πίνει νερό για να καταλάβει το τι ακριβώς έκανε, έγινε, να ξαναδούμε τη φάση, είναι ακριβώς παιδιά με τη σέντρα, η μπάλα γύρισε προς τα πίσω από τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, ένα γέμισμα, μία πρώτη κεφαλιά, δεν μπορεί να διώξει ο Γκόμες, δεν διώχνει σωστά ο Ζήφκοβιτς και έρχεται και τιμωρεί τον Γιάννη Μιχαηλίδη και την άμυνα του ΠΑΟΚ ο Τσβέτκοβιτς και κάνει το 0-1. Θυμίζω ότι η Δυναμό Κιέβου στο πρώτο μάτς είχε προηγηθεί στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό και ο ΠΑΟΚ είχε σωστή αντίδραση. Τώρα ο ΠΑΟΚ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο δέχεται αυτό το γκολ και έχουμε αυτό το 0-1. Κρατάω το ζεστό χειροκρότημα της Τούμπας με τη σέντρα, γιατί προφανώς υπάρχει πολύ παιχνίδι μπροστά μας. Απλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει σε πρώτη φάση να βρει γκολ ισοφάρισης και όχι γκολ για να προηγηθεί. Είναι ο Κένια ο οποίος κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Ζαφίρη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Ονία χωρίς φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι και πατάει ξανά ή προσπαθεί να πατήσει περιοχή η Άντερλεχτ τη σέντρα. Ευτυχώς περνάει από το Σικάν. Η μπάλα out, δεν την προλαβαίνει ο παίκτης της Άντερλεχτ. Προφανώς και είναι λίγο κρύο αυτό το γκολ με το οποίο δέχτηκε ο ΠΑΟΚ με τη σέντρα, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι όπως και στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ βρήκε αντίδραση και κατάφερε να γυρίσει πριν από το ημίχρονο εκείνο το παιχνίδι, το σκορ. Προφανώς άλλη ομάδα η Άντερλεχτ, πιο ποιετική, αλλά περιμένουμε να δούμε αντίδραση του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να σπάει την μπάλα για το Μύθο. Ο Μύθο κρατάει την μπάλα και ο Σαφίρης αλλάζει πολύ ωραία για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα. Για να δούμε, ανεβαίνει ο Γκόμες να του δώσει λύση. Τάισον πετάει την μπάλα για τον Γκόμες. Μια καλή σέντρα θέλει, γυρίζει. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Το σούτ του Σαφίρη δίπλα από το δοκάρι out. Η πρώτη φάση στην εστία τη Άντερλεχτ με τον Κούζεμανς να έχει τον έλεγχο τη μπάλα. Στην είδα ότι περάσει out. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάτησε περιοχή πολύ σύντομα, αλλά επαναλαμβάνουμε από το 16ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης με αυτό το γκολ του Τσβέτκοβιτς, του φορ της ομάδος της Άντερλεχτ, έχουμε το 0-1. Κένι ανοίγει λίγο παραπάνω την μπάλα, αλλά βάζει την τρίπλα και κερδίζει την μπάλα. Υπάρχει και φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Κένι και νομίζω ότι κακώς διαμαρτύρεται το Ταγέ. Το ζητούμενο ήταν αν θα προλάβει ο Κένι την μπάλα εντός παιδιάς. Την πρόλαβε, από εκεί και πέρα είχαμε φάουλ. Ένα φάουλ για να σας δώσω να καταλάβετε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, και εδώ είμαστε στο τρίτο λεπτό. Πάω κάτω με 0-1. είναι ακριβώς εκεί που είναι ο πάγκος του ΠΑΟΚ, στη γωνία, στα τελειώματα προς την περιοχή της Άντερλεχτ. Με Ζίφκοβιτς στην εκτέλεση έχει πάει και ο Τάισον, έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος, έχει ανέβει και ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει άμεσα απάντηση στο γκολ της Άντερλεχτ από το 16ο δευτερόλεπτο με τον Τζβέτκοβιτς να είναι ο σκόρεν. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Νταγέ, ο παίκτης που έκανε και το φάουλ, θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς. Εκτελεί με στην περιοχή, καλοχτυπημένο είναι, με γροθιές απομακρύνει ο Κούζεμανς. Εκεί ο Γκόμες που είχε μείνει πίσω σε ρόλο σκούπας πάει να αλλάξει παιχνίδι με στην περιοχή με τον Μιχαηλίδη να παίρνει μια κεφαλιά. Είχε μείνει εκεί για το στημένο. Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κάνει την κίνηση ο Γκόμες για να του δώσει βοήθεια. Τέλιας πηγαίνει πλάγια, πάει να περάσει. Δεν πάει μπάλα προς το κόρνερ. Επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο που είχε μείνει ψηλά. Χάνεται η μπάλα και τώρα προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει. Αλλά βιάστηκαν ευτυχώς με τον Νονία οι Βέλγοι να στείλουν την μπάλα προς τα μπρος. Θα πάρει την μπάλα ο Γκόμες, θα δώσει τον Μιχαηλίδη. Θα αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζίφκοβιτς που έχει χώρο. Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, να δούμε την επιλογή του. Έχει πάει και για βοήθεια. Συνεχίζεται το παιχνίδι η σέντρα, δεν υπάρχει φάουλ. Το παιχνίδι παίζεται με το Σαντα Μαρία έξω από την περιοχή. Σε λίγο θα σηκωθεί ο Ζίφκοβιτς. Γκόμες, η μπάλα πηγαίνει για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά, ο Ζίφκοβιτς δείχνει να πονάει. Αλλά σηκώθηκε, ελπίζουμε να είναι όλα καλά, γιατί θυμίζουμε ότι είχε και ένα προβληματάκι που τον κράτησε εκτός προπόνησης την Τρίτη. Ο Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς με αντίπαλο τον Νταγέ πηγαίνει πλάγια, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αντιδράσει άμεσα στο κρύο γκολ που δέχτηκε μόλις το 16ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Έχει μια προσπάθεια με τον Ζαφίρι, ένα φάουλ νωρίτερα που πέρασε εκμετάλλευτο. Και τώρα ένα κόρνερ με τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, έχουν μείνει ψηλά και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος εδώ και αρκετή ώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν συνεχώς κοντά στα καρέ της Άντερλεχτ. Εκτελέστηκε, απομάκρυνε με το κεφάλι ο Πετρότ. Εκεί που πάει μπάλα είναι ο Γκόμες. Γκόμες ο οποίος κάνει το κοντρόλ, κάνει και ένα σουτ. Δεν είναι καλό το σουτ. Πέμπτο προς έκτο λεπτό της αναμέτρησης, Κώστα Πετρωτέ. Το ζητούμενο είναι ο ΠΑΟΚ να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Ήταν πολύ κρύο γκολ, ε.
3: Ναι, είναι ζητούμενο αυτό που λες Γιώργο, να βρει γρήγορα γκολ ισοφάρισης, αλλά απ' την άλλη πρέπει να προσέξει και τα μετώπιση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα πλην του Κόσμανς, του αρχηγού του τερματοφύλακα που είναι εξαιρετικός, η ποιότητα των Βέλγων είναι μπροστά, άρα θέλει και μια προσοχή στα μετώπιση, να μην εκτεθεί στο αμυντικό transition. Τώρα γυρίζουν την μπάλα οι Βέλγοι και με τον Μπίκαν περνάνε την μπάλα. Κόβει όμως ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι για τον Σαντα Μαρία. Ο Σαντα Μαρία με μία για τον Μύθου ανοίγει το κοντρόλο νεαρός. Φάουλ τελικά που σφυρίζει ο Μουνουέρα, ο Ισπανός ρέφερι. Ο ΠΑΟΚ που έχει καλή κυκλοφορία μπάλας, έχει μια ζωντάνια, δείχνει μια διάθεση να αφήσει νωρίς πίσω του τον γκολ αυτό, το οποίο δέχτηκε πολύ κρύο γκολ, παρότι είμαστε σε συνθήκες κάψωνα ουσιαστικά στην διεξαγωγή του παιχνιδιού με τον Τζβέτκοβιτς. Αλλά επαναλαμβάνω, θέλει καθαρό μυαλό το παιχνίδι πάνω απ' όλα, γιατί αυτό μετράει. Η παλιά του Κέννη με στόχο το Μύθου, κόβουν οι Βέλγοι ένα, μια βαθιά παλιά με τον Χατζηδιάκο να γυρίζει για τον Παυλέγκα. Ο Τσέχος με μία διώχνει στα σίγουρα. Η μπάλα από τον Γκόμες σηκώνεται. Κατεβάζουν όμως οι Βέλγοι και ελέγχουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή και από τα πόδια του Τζβέτκοβιτς πάει προς τα πίσω στους κεντρικούς αμυντικούς, το ξαδερφάκι μου το Πετρότ Γιώργο. Η μπάλα πάει δεξιά, ένα φάουλ που γίνεται τώρα από τον Μύθου. Πάει και σηκώνει τον ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται από το 16ο δευτερόλεπτο η Άντερλεχτ εδώ στην Τούμπα με τον γκολ του Τζβέτκοβιτς με 1-0 του ΠΑΟΚ. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης από τους 95-5 και το παιχνίδι τώρα με τους Βέλγους έτοιμους να εκτελέσουν το παιχνίδι, την μπάλα, το φάουλ. Για να δούμε. Πιέζουν οι παίκτες του κεφάλου, πρέπει να πρεσάρουν και ψηλά. Είναι από τα στοιχεία που δούλεψε όλη στην προετοιμασία. Καλή συνεργασία των Βέλγων. Offside όμως ο Τζβέτκοβιτς, το σηκώνει ο βοηθός, ο πρώτος κατευθείαν ο διαιτητής, ο Μουνουέρα. Το υποδεικνύει και η μπάλα στα πόδια των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι έτοιμο να δώσει συνέχεια. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Είναι προφανές ότι οι Βέλγοι είναι μια ομάδα πιο συμπαγής από την Δυναμό Κιέβου. Έχουν και καλό αγωνιστικό ρυθμό και σίγουρα είχαν και καλύτερο δείγμα γραφής, γιατί είδαν τον ΠΑΟΚ σε δύο παιχνίδια, το φετινό ΠΑΟΚ, έτσι. Κάτι που δεν ήξερε η Δυναμό και ειδικά στο πρώτο μάτς νομίζω βοήθησε αρκετά τον δικέφαλο, αλλά γενικά ήταν και καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι και εδώ θα βρει ο ΠΑΟΚ, θα διαβάσει λίγο κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι της Άντερλεχτ και θα φέρει το παιχνίδι εκεί που πρέπει. Τώρα το κλέψιμο, για να δούμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πλησιάζει την περιοχή. Κωνσταντέλια στο σουτ, η κόντρα που γίνεται από τον Πιανκόνι, η μπάλα καταλήγει πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και γρήγορα ο Ντέλιας πηγαίνει να το εκτελέσει, μπάλα στο Σάντα Μαρία. Περνάει, κόβει, δεν ήταν καλό το κοντρόλ. Ελέγχουν οι παίκτες της Άντελεχ με το Σέκε. Παρέμβαση του Κωνσταντέλια, πλάγιο. Όλα αυτά, Γιώργο Ζαέρη στο 1 το λεπτό. Και ενώ το 0-1 για την Άντελεχ παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει απόλυτο δίκιο. Ο Κώστας πρέπει να προσέξει. Τα μετώπισε, δεν πρέπει να ξεχαστεί. Έχει γρήγορες μεταβάσεις η Άντερλεχτ. Αλλά μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσουμε το ότι δεν έχει βρει ακόμα τον γκολ της Σοφάρισης, είναι η ομάδα που προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Είχαμε το σου του Ζαφίρι, είχαμε νωρίτερα τη φάση με τον Κωνσταντέλια και είναι το παιχνίδι της υπομονής. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ρισκάρει, αλλά σαφώς και πρέπει να πιέσει ακόμα περισσότερο την Άντερλεχτ. Με τον Γκένι να δίνει την μπάλα στο Χατζηδιάκο και αυτό στον Παυλέγκα, ο οποίος είναι στα όρια τη μεγάλη του περιοχή, αλλά δεν έχει πλησιάσει ακόμα από τον σφαιριστή Σάντερνερ και αυτό έχει την ευκαιρία να δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο, ο οποίο γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου είναι ο Παυλέγκα και θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μετρόπολη 95 και 5 συμπληρώνουμε το 10ο λεπτό τη αναμέτρηση από το 16ο δευτερόλεπτο. Πάω Κάντερλεχτ 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτ. Ο Ζαφίρη θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα, θα πάρει την μπάλα ο Ζαφίρη που κατεβαίνει πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα και ξεκινάει μια κούρσα για να ξεκλειδώσει την πίεση της Άντερλεχτ και ο Κένι πηγαίνει στα δεξιά κάτω από τις οδηγίες εκεί του Λύση, θα δώσει ξανά στο Ζαφίρι. Ζαφίρις αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι για τον Τάισον. Τάισον μπαίνει στην περιοχή, γλυκιά σέντρα, απομάκρυση, δεν αφήνει την μπάλα να βγει κόρνερ ο Τάισον, την κατεβάζει με ωραίο τρόπο, πάει δίπλα του και ο Κωνσταντέλιας και ο Γκόμες, την μπάλα θα φτάσει στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Γκόμες. Γκόμες ξεκινάει την κούρσα, πάει να περάσει, εδώ είναι, δεν υπάρχει φάουλ. Ο διαιτής αναμέτρησης ο Μονουέρα λέει ότι δεν τον ακούμπησε ο παίκτης Άντερλεχτ και η Άντερλεχτ κρατάει την μπάλα στη δική της περιοχή και συνέχεια υπάρχει ένα φάουλ που κερδίζει έξω από τη δική της μεγάλη περιοχή και ενώ είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης και προφανώς η Άντερλεχτ θέλει να ρίξει το ρυθμό. Μέχρι στιγμής κάνει τη δουλειά της με αυτό το 0-1. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Γκόμες, θυμίζω, αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τη φανέλα της Άντερλεχτ πλέον και ο Μπιανκόν, ο κεντρικός αμυντικός της Άντερλεχτ που νωρίτερα είχε κερδίσει ένα φάουλ από το Μύθου. Παίζει από τα δεξιά η Άντερλεχτ και ψάχνει τον άξονα εκεί όπου κινεί το Μαμάρ. Πήγε να αλλάξει παιχνίδι, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα ο συμπαίκτης του. Και είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης που αφήνει την μπάλα στον Γκόμες ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, απέναντι από το σημείο που γίνονται οι αλλαγές. Με τον Γκόμες να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός με μία στο Χατζηδιάκο. Στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου, είναι οι πρώτες μο φανέλες που περιμένουν τον ΠΑΟ. Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και θα την δώσει στον Γκόμες. Όλα αυτά κάτω από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Παυλέγκα. Θα πάρει την μπάλα ο Τάισον από τα αριστερά. Θα δώσει ξανά την μπάλα στον Γκόμες. Γκόμες κρατάει την μπάλα, πιέζεται, σώζει το πλάγιο, αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο παίχτες της Άντερλεχτ με τον Γιάν Στάνα. Εκεί έχουμε κάποιες συνεχόμενες κόντρες. Ευνοείται ο Γκόμες, πήγε να πετάξει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κλέβουν την μπάλα στην παρούσα φάση με τον Κάνα οι Βέλγοι και τη γυρίζουν πίσω στον Μπιανκόν. Ξαναπαίρνει την μπάλα ο Μέσος, τη γυρίζει και αυτός ξανά πίσω στο στόπερ του και παίζει την μπάλα από την άλλη πλευρά με τον Νταγέ. 0-1 στο 12ο λεπτό. Κατοχή μπάλα για του Βέλγου. Παίζουν με του στόπερ. Η μπάλα τώρα πάει στον Μπιανκόν. Πάει κοντά του για να πιέσει ο Κωνσταντέλια. Λίγο πιο πίσω είναι ο Μύθου. Γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Κούζεμαν. Ο Κούζεμαν μια βαθιά παλιά. Ψάχνοντα να βρει από την άλλη πλευρά από τα δεξιά τον Μάμαρ, ο οποίο προωθήθηκε. Μπάλα πλάγιο για τον Πάοκ με τον Γκόμες να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. 12ο λεπτό. 0-1 πάω Κάντερλεχτ από το 16ο δευτερόλεπτο. Με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Πάλα θα πάει στον Χατζηδιάκο. Παντελής Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρι ξανά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος η παλιά του είναι για τον Γκένι. Ο Γκένι γυρίζει την μπάλα ξανά για τον Χατζηδιάκο. Είπαμε ότι είναι πιο πίσω η άμυνα της Άντερλεχτ. Εδώ τώρα χρειάζεται η συμμετοχικότητα και του Ζαφίρι και του Σάντα Μαρία να κουβαλήσουν την μπάλα ή να τη σπάσουν στα άκρα. Το κάνει ο Μιχαηλίδης. Πήγε να βρει τον Τάισον. Πήγε να βρει αυτό με μία τον Κωνσταντέλια. Έσο ξανακερδίζει την μπάλα. Περνάει ο Τάισον, αυτό είναι κίτρινο. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι φιλικό παιχνίδι και δεν νομίζω ότι πρέπει να αρκεστεί απλά σε παρατηρήσεις και δικαιολογημένα πηγαίνει ο Ζιβκοβιτς όσο έχει το δικαίωμα για να διαμαρτυρηθεί γιατί τον κρατάει από πίσω και το ρίχνει ξεκάθαρα ο παίκτης. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κίτρινη που έπρεπε να δει ο Γιάν Στάνα, ποια είναι. Και γιατί να τη δείξει στο 30 ή στο 45 και να μην τη δείξει τώρα στο 13ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση, μα δεν έχει καμία πρόθεση. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι φιλικό παιχνίδι. έπρεπε εδώ ο Ισπανός διαιτητής, ο Μονουέρα, να βγάλει την κίτρινη κάρτα. Και καλός πήγε ο Ζίβκοβιτς και είχε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί ως αρχηγός. Τέλος πάντων, το φάουλ είναι αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά έχει ανέβει και ο Χατζηδιάκος. Έχει ανέβει και ο Μιχαηλίδης. Είναι εκεί στη γραμμή και ο Ζαφίρης. Άρα θα έχουμε γέμισμα ή από τον Τάισον είτε από τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ένα ακόμα στημένο για τον Μπάουκ. Αυτή τη φορά ο Τάισον καλοχτυπημένο είναι. Στο δεύτερο δοκάρι δεν πάει μπάλα, γιατί πρώτο πήγε ο Νταγέ και πέταξε την μπάλα πλάγιο. Και θα πάει προφανώ ο Κένι εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχουν συμπληρωθεί 13 λεπτά από τη στιγμή που ο Πάουκ έφαγε αυτό το κρύο γκολ. Στο 16ο δευτερόλεπτο στέκεται καλά ο Πάουκ από την άποψη ότι ψάχνεται για να μπει στην περιοχή με ορθολογικό τρόπο, αλλά παραμένει αυτό το 0. Κένι θα ψάξει να βρει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς δεν αφήνει την μπάλα στο Ζαφίρι. Προτιμάει να τη δώσει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης έξω από την περιοχή. Η παλιά του τακουνάκι του Τάισον δεν περνάει για το μύθο. Και ο Πάουκ πρέπει να προσέξει τώρα, γιατί έχουμε 4.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το φάλο αυτό το οποίο το κάνει ξανά ο Γιαντσάνα, ο οποίος νωρίτερα, επαναλαμβάνω, στο φάλο πάνω στον Τάισον, δεν είχε δει την κίτρινη κάρτα. Σχόλιο και από τον Γιώργο Καστάνη.
5: Λοιπόν, εντάξει, είναι γενικώς μια δύσκολη κατάσταση αυτό το πρώτο 16 λεπτό, αλλά σαφέστατα είναι αναστρέψιμη. Αρκεί φυσικά ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να αξιοποιήσει μια καλή ευκαιρία που θα δημιουργήσει από εδώ και στο εξής. Είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, αυτό το γκολ που δέχτηκε στο 6ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, εντάξει, σόκαρε τους πάντες, γιατί προηγήθηκαν και οι κόντρες και έφτασε η μπάλα με την επιμονή που είχε ο Τσβέτκοβιτς και την έστειλε στα δίχτυα. Δεν αλλάζει, δεν διορθώνεται. Το θέμα είναι πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί εάν τα καταφέρει, θα διαμορφωθεί ένα διαφορετικό κλίμα με την υποστήριξη που δίνει και ο κόσμος από την εξέδρα. Σε κάθε περίπτωση, γνώριζαν από πριν από την έναρξη του αγώνα στον ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή ομάδα, μια πολύ δύσκολη ομάδα. Αλλά αυτή η ομάδα δεν αποτελεί και φόβητρο, αρκεί να βρεις τα κουμπιά της. Τώρα μια σέντρα, η απομάκρυνση από τους κεντρικούς αμυντικούς της Άντρελεκτ, έρχεται ο Κένι, η σέντρα του Μιχαηλίδη, προσπαθεί ο Ζαφίρης με τον Κένι, τον Μιχαηλίδη από πλάγια δεξιά, όπως επειδή τον ΠΑΟΚ, νέα σέντρα στην καρδιά της άμυνας δεν είναι αξιοποιήσιμη, δεν είναι εκμεταλλεύσιμη. Εδώ όταν κάνει σέντρα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας πρέπει να υπάρχει και ένας κεντρικός επιθετικός ή ένας, σε πάση περιπτώσει, ποδοσφαιριστής βαρύ κορμί, πιο ψηλό κορμί, για να μπορέσει να πιάσει μια κεφαλιά. Ίσως χρειάζεται σε αυτό το χρονικό σημείο που δικαιολογημένα υπάρχει άγχος οι παίκτες του ΠΑΟΚ να διαλέξουν καλύτερες λύσεις επιθετικές. Τώρα με τον Μπιανκόν στο χώρο του κέντρου, κλέβει ο Κένι, δίνει στον Σάντα Μαρία, αυτός για τον Χατζηδιάκο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν την κατοχή σε λίγο θα ακούσετε και πάλι τους συναδέλφους και τον Κώστα Πετρωτό και τον Γιώργο Ζαρή. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντέλια από αριστερά. Κωνσταντέλια συγκλίνει, πατάει περιοχή. Πάντα Κωνσταντέλια, σε λύσεται, περνάει. Κάνει τη σέντρα, την κόντρα. Θα μπλοκάρει σταθερά ο Κούζεμανς. Ακούτε πάντως τα χειροκροτήματα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης για αυτή την προσπάθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. 0-1 παραμένει υπέρ της Άντερλεχτ. Μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό.
6: Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σε τέτοιες ενέργειες, να βάλει τον Κωνσταντέλια στα όρια ή και μέσα στην περιοχή για να κάνει ενέργειες ή και τον Ζίβκοβιτς ή και συνδυασμούς. Σίγουρα θέλει την μπάλα κάτω, γιατί όσες φορές επιχείρησε να σηκώσει μπάλα, δείχνουν οι Βέλγοι να είναι καλοί στο ψηλό παιχνίδι ανασταλτικά. Έχουν διώξει όλα τα γεμίσματα που έχουν επιχειρηθεί μέχρι στιγμής στην περιοχή του Κούσμανς. Άρα, με μπάλα κάτω, ο ΠΑΟΚ είναι πιο απειλητικός. Δεύτερο στοιχείο που παρατηρούμε στα πρώτα λεπτά είναι ότι οι Βέλγοι όσες φορές βγήκαν μπροστά, βγήκαν από τη δεξιά του πλευρά, την αριστερή του ΠΑΟΚ. Εκεί σαφώς υπάρχει ένα θέμα στις καλύψεις και του Γκόμεζ από τον Τάισον. Ο Τάισον δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει τα τρεξίματα που κάνει ο Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα, από την άλλη, για να καλύψει τον Γκέιν. Είναι κάτι που το ξέρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Άρα πρέπει να βρει μια λύση και προς τα εκεί, ίσως με μετάθεση ενός χαφ όταν έχουν την μπάλα οι Βέλγοι να καλύπτει εκεί την πλευρά. Τώρα ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να βγει μπροστά. Ωραία κίνηση από τον Ζίβκοβιτς για τον Κένι. Κόπηκε η μπάλα από Βέλγικα πόδια. Καταλήγει στον Μπιανκόν, ο οποίος κρατάει. Ο Μπιανκόν σίγουρα έδωσε στους παίκτες της Άντερλεκτ στοιχεία για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, για τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και για κάποιους παίκτες. Είναι ατούτης. Τώρα χτίζουν ωραία επίθεση οι Βέλγοι. Με την μπάλα στα πόδια είναι καλή. Ο Σέκε είναι αυτός που ελέγχει. Κάνει την πάσα για τον Τσβέτκοβιτς. Δεν σηκώνει το σημαίακι. Μέσα στην περιοχή ο Τσβέτκοβιτς. Παρεμβαίνει ο Χατζηδιάκος. Κόρνερ. Τώρα δίνει το offside ο βοηθός ο δεύτερος. Εντάξει, δεν έκανε κάτι παράτυπο. Περίμενα να τελειώσει η φάση για να σηκώσει το offside. Η αλήθεια είναι ότι με γυμνό μάτι φάνηκε ότι ο Σέρβος ήταν εκτεθειμένος, αλλά ήθελε να τηρήσει το πρωτόκολλο. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τόσο πολύ μακριά για να πεις ότι χάνει χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η φάση τελείωσε και τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Γκόμεζ, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Και η αλήθεια είναι ότι όσο δεν βγαίνει κάρτα από τον διαιτητή, από τον Μουνοέρα τον Ισπανό, θα τα έχουμε αυτά τα φάουλ. Ίσως πρέπει να αλλάξει λίγο προσέγγιση του παιχνιδιού ο Ισπανός ρέφερι, γιατί επιτρέπει στους Βέλγους το σκληρό παιχνίδι. Στο μεταξύ την παράσταση κλέβει ο Πορτογάλος προπονητής, ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος εν μέσω κάψωνα μας είναι με τη ζακέτα εδώ πέρα. Είναι τρομερό. Βέβαια πολύ ενεργητικό στον πάγκο και τον είδα και στο τελευταίο μάτς της Άντελεχ με τη Χάμαρμπι πώς πανηγύριζε τα γκολ μαζί με τους παίκτες. Απ' την άλλη και ο Λύση, βέβαια, Γιώργο, έχει μακριμάνικο πουκάμισο, νομίζω είναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν καταλαβαίνουν από ζέστη. Προφανώς ίσως έχει και λίγο αεράκι εκεί μπροστά που είναι. Τώρα δεν έγινε η επίθεση σωστά. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο για την Άντερλεχτ. Όλα αυτά και ενώ είμαστε στο 21ο λεπτό, μπαίνουμε στο 22ο της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Από το 16ο δευτερόλεπτο η Άντερλεχτ προηγείται με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει βγει πολλές φορές στην πλάτη και σίγουρα είναι επικίνδυνος ποδοσφαιριστής και είναι και στον άξονα, γιατί στην διάταξη που δίνει ο ΕΦΑ τον δίνει στα άκρα, αλλά παίζει τον άξονα καθαρό σεντερφόρ, αλλά με χαμηλό κέντρο βάρους. Είναι σαν το σεντερφόρ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα. Η παλιά που πάει δεξιά, θέλει προσοχή τώρα ο Γκόμεζ, ο οποίος γλιστράει, παίρνουν την μπάλα οι Βέλγοι, παρέμβαση του Γκόμεζ, κόρνερ για την Άντερλεχτ. Αν δεν γλιστρούσε στην αρχή, νομίζω θα μπορούσε να την καθαρίσει τη φάση ο Αμερικανο-Μεξικανός χωρίς να δώσει κόρνερ στους Βέλγους. Σε κάθε περίπτωση στο τέλος την καθάρισε, γιατί θα μπορούσε να γίνει χειρότερη η κατάσταση αν έφευγε ο Λανσάνα από εκεί. Τώρα πηγαίνουν να εκτελέσουν με τον Μαμάρ το κόρνερ. Πολλοίς κόσμος μέσα στην περιοχή. Θέλει καλή αντίδραση από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Τσβέτκοβιτς είναι ο μόνος μέσα στη μικρή περιοχή και θέλει προσοχή με τον Κένι πάνω του. Καλοχτυπημένο στο πίσω δοκάρι, θέλει προσοχή, αλλά περνάει, ευτυχώς σκάει και δεν πάει ο Σέλκαν πρώτος στο σούτ. Κρατάει, θα ψάξει τη σέντρα. Γυρίζει πίσω για τον Ενδιαγέ. Αυτός με σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι στόπερ του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει στον Τζουλιάν Μπιανκόν, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος γυρίζει. Όχι, δεν ήταν ο Μπιανκόν, ήταν ο Λανσάνα που έμεινε τελευταίος. Γύρισε και τον Κούσμαν στον αρχηγό, τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ. Την μπάλα στο κέντρο. Σπάει δεξιά. Καλή κυκλοφορία έχουν οι Βέλγοι. Έχουν καλή ανάπτυξη. Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή. Έχει κενά, νομίζω, από τα άκρα πρέπει να δεχτεί πίσω ΠΑΟΚ, γιατί τα μπακ της δεν είναι, νομίζω, και η καλύτερη, το πιο δυνατό της σημείο. Σίγουρα το μάτς έχει πολύ δρόμο και θέλει καλό διάβασμα, Γιώργο Ζαΐρη, και από το Λύση και από τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.
1: κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκέρι να σπάει την μπάλα για τον Μύθο. Μύθο γυρίζει προς τα πίσω, χρειάζεται ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι εντελώς πίσω. Χατζηδιάκος κερδίζει το χειροκρότημα. Θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Στο μικύκλιο, στο χώρο του κέντρου, θα ψάξει να βρει το Ζαφίρι. Ανεβαίνει ο Γκόμες, ανεβαίνει και ο Τάισον. Για να δούμε την επιλογή. Θα πάρει την μπάλα ο Τάισον μακριά από την περιοχή και πιεζόμενος από τον Ονία. Γυρίζει μπάλα ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Στο 24ο λεπτό 0-1. Η μπάλα πάει στον Γκέρι και νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε και το διάλειμμα για το να δροσιστούν οι παίκτες, γιατί είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά υπάρχει αρκετή υγρασία. Για να δούμε τον Παυλένκα. Παυλένκα ζητάει και από τον Χατζηδιάκο και από τον Μιχαηλίδη να ακροβολιστούν. Η μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο. Τώρα πάει πάνω το σκόρε του Βέντκοβιτς. Χατζηδιάκος πάει πλάγια και πετάει την μπάλα για τον Μύθο. Ο Μύθο κατεβάζει την μπάλα εκεί μπροστά στο Λύση. Ψάχνει να βρει τον Ζήφκοβιτς, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Έρχεται ο Γιανσάνα και παραχωρεί το πλάγιο. Ενώ τώρα έχουμε αυτό το διάλειμμα που σας έλεγα νωρίτερα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και λογικά θα έχουμε και αυτό το οποίο βλέπουμε στο μπάσκετ, δηλαδή το time out, με την έννοια όλους τους ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που πηγαίνουν στους πάγκους, ακόμα και οι τερματοφύλακες να δροσιστούν, να ακούνε τις εντολές από τους προπονητές τους. Παραλαμβάνουμε, είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάω Άντερλεχτ 0-1 από το 16ο δευτερόλεπτο. Υπήρχε μια φάση ξανά για την Άντερλεχτ με τον Τσβέτκοβιτς, ένα πλασέ σου, την μπάλα πέρασε out. Το ΠΑΟΚ είχε μια προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ένα σου του Ζαφίρι και ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης σε πρώτη φάση εδώ στην Τούμπα. Να πούμε ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε να σηκωθούν παίκτες των δύο ομάδων για προθέρμανση. Θυμίζω ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι και ο Λουσέ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα τερματοφύλακα στον πάγκο του, είναι ο Αντώνης Τσιφτσής, δηλαδή δεν υπάρχει ο Μοναστηρλής, και είναι ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα, ο Λουσέ που είπα, ο Θημιάνης, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης, ο Μπαταούλας και φυσικά στην κερκίδα είναι και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα της UEFA και έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στα δύο μάτς με την Άντερλεχτ. Προφανώς θα τον δούμε στις Βρυξέλλες σε μια εβδομάδα από τώρα. Ο Ισπανός διαιτητής ζητάει από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Τον άκουσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, δεν έχει κουνηθεί κανείς από τους παίκτες της Άντερλεχτ. Γι' αυτό και ο Μουνουέρας σφυρίζει ξανά και τους λέει: ελάτε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανείς παίκτη της Άντερλεχτ αυτή τη στιγμή να έχει κινηθεί. Τώρα πηγαίνει απειλητικά μέσα σε αγωγικά, βάλτε το Μουνουέρα, και τρέχουν οι παίκτες της Άντερλεχτ να πάρουν τη θέση τους. Το παιχνίδι είχε μείνει σε ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι, πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Είναι περίπου στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής. Είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω, με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς, το 0-1 στο 16ο δευτερόλεπτο. Κένι θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρης γυρίζει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Χατζηδιάκος θα δώσει στον άξονα στο Σανταμαρία. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Ζαφίρης δεξιά, εκεί πίσω από τον, μπροστά από τον Λύση. Στο Ζήφκοβιτς. Κένι. Κένι ξανά για τον Ζήφκοβιτς. Στα κουνάκι. Πάει να τσιμπήσει ο Κένι. Έρχεται δυνατά ο Σικάν και απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Πάει να το εκτελέσει γρήγορα ο Ζήφκοβιτς ο ίδιος, ή θα αφήσει την μπάλα για τον Κένι. Τελικά επιλέγει το δεύτερο. Να εκτελέσει δηλαδή αυτό στο πλάγιο out. Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Ζαφίρης κάνει την κούρσα. Πάει να μπει περιοχή. Νέες κόντρες. Κερδίζει την μπάλα ο Ζήφκοβιτς. Αλλεπάλληλες κόντρες. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Μαμάρ που διώχνει την μπάλα πολύ μακριά στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Χατζηδιάκο. Πάω Κάντερλεχτ 0-1 στο 27ο λεπτό. Τρίτος προκριματικός του Europa League. Πρώτο μάτς. Κατοχή μπάλας με τον Διαγέ, ο οποίος θα σπάσει την μπάλα έστω και παρακινδυνευμένα για τους συμπαίκτες του. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες της Άντερλεχτ και προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα ο Νία, ο οποίος περνάει εύκολα, σπάει την μπάλα στον άξονα, στο ημικύκλιο ενώ Μπιανκόν που ανεβαίνει και το χώρο του κέντρου. Μπροστά από τον Κωνσταντέλια θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μαμάρ, το δεξί εξτρέμ. Πίσω η μπάλα στον Μπιανκόν. Μπιανκόν με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον συμπαίκτη του, τον Γιανσάνα. Και αυτός με τη σειρά του η μπάλα εντελώς αριστερά στον Νταγέ. Νταγέ θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται στον άξονα ο Μάμαρ. Ο Νία παγώνει λίγο το παιχνίδι η Άντερλεχτ, κυκλοφορεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου, προχεί προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά θυμίζω ότι είναι η ομάδα που προηγείται. 28 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Μπιανκόν κάνει μια κούρσα, περνάει ο Μπιανκόν, θα φτάσει έξω από την περιοχή, ευτυχώς θα κάνει μια σέντρα και θα στείλει την μπάλα πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Αλλά εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι η ευκολία που πήγε να πατήσει η περιοχή ο Μπιακόν είναι ένα θέμα. Μάλιστα, ναι.
6: Δες πώς φώναξε ο προπονητής, ο Πορτογάλος, να πάνε όλοι μπροστά για να πιέσουν.
1: Ναι, ναι. Επίσης να πούμε σε αυτό, καλά το λέει ο Κώστας, επειδή το corner, το πλάγιο είναι για τον Μπάουξ, στο δικό του σημείο του corner πήγε όλη η Άντερλεκτ μπροστά και κέρδισε γρήγορα και την μπάλα. Εδώ έκανε το λάθος ευτυχώς ο Πετρότ και πάει να βγει μπροστά ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα. Ο Ντέλιας, ενώ είναι ο Τάισο δίπλα του Τάισο, μέσα στην περιοχή το σουτ. Αχ! Αχ! Δίπλα από το δοκάρι. Η πρώτη πολύ μεγάλη φάση, το πρώτο όο που ακούστηκε γιατί ο Κωνσταντέλιας έκρυψε την μπάλα, την έσπασε στον Τάισον, ήταν από πλάγια θέση, έκανε το σουτ, η πρώτη μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ από τη μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια που έμεινε όρθιος ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές. Ξαναβλέπουμε τη φάση, όλα ξεκίνησαν από το πλάγιο του ΠΑΟΚ και το τσαφ που έκανε εκεί ο Πετρότ. Πετάχτηκε η μπάλα στον Κωνσταντέλια, κάνει την τρίπλα, κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι, δεύτερη τρίπλα και είναι μόνος του ο Τάισον από πλάγια θέση το σουτ, την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1 λίγο πριν συμπληρώσουμε το 30 λεπτό της αναμέτρησης. Κένι, η μπάλα πάει στο Σαφίρι, Σαφίρι για τον Κένι, Κένι θα δώσει την μπάλα για το Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου. Ενώ σηκώθηκαν και τέσσερις παίκτες Άντερλεκτ για προθέρμανση. Ο Γκόμες θα δώσει την μπάλα στον Τάισον. Ο Τάισον ξανά στον Γκόμες. Ο Γκόμες σηκώνει την μπάλα ψηλά. Κεφαλιά απομάκρυση από τον Γιανσάνα. Επιμένει ο ΠΑΟΚ. Την μπάλα γύρισε στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς που κατεβάζει την μπάλα μπροστά από το Λύση. Εκεί θα πάρει την μπάλα, θα κινηθεί στον άξονα, θα ξεφύγει από τον Ονία. Πάει να παίξει με το Μύθου. Ο Μύθου πάει να ξαναβρει τον Ζίφκοβιτς. Δεν υπάρχει φάουλ. Κλέβει την μπάλα ο Χατζηδιάκος και προσπαθεί να σπάσει την μπάλα για τον Κένι. Θα πάρει την μπάλα ο Κένι με αντίπαλο τον Αγιέ. Κλείνεται, εδώ θέλει βοήθεια. Ο Κένι κρατάει την μπάλα, θα τη σπάσει εκεί που πάει να την προλάβει ο Κωνσταντέλιας. Κλέβουν την μπάλα οι Βέλγοι, βάζει την κόντρα ο Χατζηδιάκος, κερδίζει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, παλεύει για την κεφαλιά ο Σάντα Μαρία. Έχουμε αλλεπάλλες κόντρες και τελικά ένα πλάγιο out που κερδίζει η ομάδα της Άντερλεχτ. Συμπληρώσαμε, Γιώργο, 30 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε εδώ να είναι στο 1-1.
5: Αλήθεια είναι, θα μπορούσε ο Ντέλιας με μία ενέργεια, Κωνσταντέλιας με μία ενέργεια ζογκλερική, έβαλε τον ΠΑΟΚ ή έβαλε τις προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν τα καταφέρε ο Τάισον, η ευκαιρία είναι καταγεγραμμένη πάντως, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο ζητά ο ΠΑΟΚ και είναι δεδομένο, είμαστε στο 31ο λεπτό, είναι το γκολ της ισοφάρισης. Διότι αν έρθει το γκολ της ισοφάρισης έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη χειρότερη περίπτωση, η εικόνα του αγώνα ή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα αλλάξει. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς, η σέντρα συρθεί με το δεξί. Η απομάκρυνση της μπάλας όπως από τον Μπιακόν. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι έξω από την περιοχή. Ο Σάντα Μαρία βρίσκει τον Τάισον από αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ωραία για τον Γκόμες. Η σιρτή σέντρα του Γκόμες, όχι, μπλοκάρει. Ενώ ο Χατζηδιάκος κάτι φαίνεται ζητάει από τον Ισπανό διαιτητή, τον Χουάν Μαρτίνες. Μπλοκάρει το τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, ο Κούζεμανς, και δίνει αμέσως συνέχεια στο παιχνίδι και βγαίνει μπροστά ο Τσβέτκοβιτς. Εδώ αυτός ο επικίνδυνος παίκτης, χρειάζεται προσοχή. Του πήρε την πουκιά από το στόμα ο Γκόμες και πανηγυρίζει και δικαιολογημένα και ξεσηκώνεται και ο κόσμος. Τώρα δεν είναι καλή όμως η παλιά από τον Τάισον στο χώρο του κέντρου. Έχουν την μπάλα παίκτης της Άντερλεχτ. Στο 32ο λεπτό, πάντα το 0-1 διατηρείται από πολύ πολύ νωρίς με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει ότι εφόσον βρει την προϋπόθεση ή τις προϋποθέσεις στον κενό χώρο, μπορεί να απειλήσει την αιστεία του Κούζεμανς. Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο να απειλήσει, είναι να πετύχει γκολ, είναι να φτάσει στην ισοφάριση. Πάλι το μικρόφωνο συναδέλφου στον Κώστα Πετροτό, πιο συγκεκριμένα.
6: 33ο λεπτό στην Τούμπα, ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς από το 16ο δευτερόλεπτο. Ο ΠΑΟΚ που έχει καταλάβει στα τελευταία λεπτά, τώρα κερδίζει και ένα φάουλ ο Ζαφίρης, ότι πρέπει να παίξει με την μπάλα κάτω και έχει αποφύγει τα γεμίσματα. Νομίζω αυτό είναι το στοιχείο που έχει βελτιώσει την επιθετική εικόνα του ΠΑΟΚ. Και το δεύτερο, επειδή το λέγαμε εκείνη την ώρα με τον Γιώργο τον Ζαΐρη, όταν ο Βίτορ Μπρούνο, προπονητής της Άντερλεχτ, έκανε νόημα σε όλη την ομάδα του να βγει μπροστά για να πιέσει το πλάγιο. Μία φορά βρήκε τους χώρους με τον Κωνσταντέλια και παραλίγο να σοφαρίσει. Τώρα ρέκνησε από τον Γκόμες. Για να δούμε το σουτ. Η μπάλα φεύγει δίπλα από την εστία. Όχι ακριβώς δίπλα, μακριά από την εστία. Από τον Τάισον, με αυτή την προσπάθεια του Βραζιλιάνου, θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ από εκείνη την πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι ο Μαμάρ έχει θέματα, βγαίνουν εύκολα οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην πλάτη του δεξιόπισο φύλακα της Άντρεχτ και ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κυνηγήσει αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ παίζοντας και έχοντας περισσότερα δεδομένα για το πώς αγωνίζεται η Άντρεχτ πλέον νομίζω ότι αναπτύσσεται καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, πατάει πιο εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Απλά προς το παρόν δεν έχει βρει τον γκολ, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Τάισον στην κόντρα επίθεση στο γρήγορο transition με τον Κωνσταντέλιο, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Για να δούμε τον Τέλια, ο οποίος μπαίνει κατά μέτωπο. Πάσα, περνάει, κολλάει σε Μαγνίτης ο Κωνσταντέλιας. Πέναλτι, πέναλτι, ναι! Το δίνει με πέναλτι ο Κωνσταντέλιας με την εξαιρετική του ενέργεια και την προσποίηση πάνω στους Βέλγους. Κερδίζει το πέναλτι. Να μια ακόμη φορά που ο Κωνσταντέλιας φέρνει πάνω κάτω. Εξαιρετική ενέργεια το πέναλτι, το έχει κάνει ο Λανσάνα, ο οποίος έπρεπε να είχε πάρει και κάρτα. Είναι ο παίκτης που κάνει τα περισσότερα σκληρά μαρκαρίσματα. Διαμαρτύρονται οι Βέλγοι. Ο Μουνουέρα τους λέει ότι η φάση θα ελεγχθεί. Για να δούμε τώρα το τι ακριβώς θα υποθεί και από το VAR. Ο κύριος Βιλανουέβα, Ισπανός επίσης στο VAR. Έγινε η προσποίηση. Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στο έδαφος. Θα δούμε τι θα πει και το VAR. Ήταν πάντως άμεση η επέμβαση από τον. Πρέπει να υπάρχει χαμηλά ένα μαρκάρισμα στα πόδια από τον Λανσάνα πάνω στον Κωνσταντέλια, στην προσφύση που κάνει ο Βολιώτης αμυντικός. Τον βρίσκει νομίζω γιατί κάνει σύρσιμο του ποδιού ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ και εκεί τον βρίσκει τον Τέλια. Για να δούμε, νομίζω ότι έχει δώσει το πέναλτι και είναι όλα έτοιμα για την εκτέλεσή του. Το δίνει και ο VAR, νομίζω έχει τελειώσει το τσεκάρισμα. Δεν έχουμε βέβαια ένδειξη στην τηλεοπτική μετάδοση, αλλά είναι ξεκάθαρο στο σύρσιμο χαμηλά που έκανε ο Λανσάνα στην προσποίηση του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας πήρε το πέναλτι και νομίζω πολύ σωστά το επικύρωσε και ο VAR, ο κύριος Βιλανουέβα. Όλα αυτά στο 36ο λεπτό και ο ΠΑΟΚ που έχει την ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση, ο Κούσμανς, ο αρχηγός της Άντερλεχτ κάτω από την εστία. Για να δούμε την εκτέλεση από τον Μιχαηλίδη, αν βλέπω καλά, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα απέναντι από τον Κούσμανς. Μιχαηλίδης με το αριστερό, σουτάρι, το πιάνει ο Κούσμανς, γκολ, γκολ, πέρα πάει στα δικιά. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει έστω και βασανιστικά, παρότι ο πολύ καλός θεματοφύλακας της Άντερλεχτ, ο Κούσμανς, ψάρεψε το Μιχαηλίδη, κατάλαβε τη γωνία που θα τη βρει, ήρθε ο Ανέστης Μύθου και με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Κρύο αίμα ο νεαρός, παρακολούθησε τη φάση, περίμενε όπως πρέπει να κάνει ένα center for και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος χρειαζόταν αυτό το γκολ. 1-1 το γκολ, ενώ πάλι έχουμε διαμαρτυρίες από τους Βέλγους. Για να δούμε η εκτέλεση, θεωρούν ότι μπήκανε παίκτες μέσα. Νομίζω ότι έγινε με αλματάκι εδώ πέρα. Νομίζω στο άλμα
0: Κώστα,
6: δεν μετράει.
0: Κώστα, έλα. Έχουν μπει παίκτες και των δύο ομάδων.
6: Ναι, ναι, και των δύο ομάδων έχουν μπει. Θα δούμε τώρα τι θα δώσει. Και το ακυρώνει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
6: Ακυρώνει τον γκολ.
0: Και θα σου,
6: θα σου πω
0: και κάτι που είδα στο βίντεο, προφανώς δεν το είδατε. Όταν είπες ότι ψάρεψε το Μιχαηλίδη, ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, πηγαίνοντας με πλάτη προς την εστία του, είδε ένα χαρτάκι. Είχε ένα χαρτάκι. Πρέπει να είδε πού εκτελεί,
6: ο Μιχαηλίδης. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας ο Κούσμας. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο αρχηγός της Άντερλεχτ. Και φάνηκε και στην επέμβαση αυτή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στην εκτέλεση. Εδώ μπήκανε μέσα και αυτό έδωσε ο διαιτητής, ο Ισπανός, ο Μουνουέρα. Παραμένει το 0-1, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θέλει προσοχή, κόβεται όμως ο Τσβέτκοβιτς. Απομακρύνει ο Γκόμες, η μπάλα και πάλι σε Βέλγικα πόδια. Γυρίζει πίσω για τον Ενδιαγέ. Κρατάει ο Αφρικανός. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, ο Μονοέρα. Παίζεται, λέει και πάλι. Ο ΠΑΟΚ στην κόντρα επίθεση τώρα. Για να δούμε τον Χατζηδιάκο, ο οποίος ανεβαίνει. Κρατάει ο Χατζηδιάκος, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Δίνει με μία. Το γύρισμα με συμπεριοχή. Πέναλτι δεύτερο. Όχι, παίζεται, λέει, διαμαρτυρίες από τον Κωνσταντέλια. Πρέπει να τη δούμε τη φάση. Κίτρινη κάρτα έχουμε σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ένα τρίλεπτο φωτιά στην κυριολεξία. Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε στο έδαφος. Πρέπει να είναι πέναλτι. Διαμαρτύρεται ο Τέλιας. και έχουμε την κίτρινη, αν δεν κάνω λάθος, το Χατζηδιάκο. Αν είναι δυνατόν, τρώει για διαμαρτυρία, ο Χατζηδιάκος χάνει το επόμενο παιχνίδι. Χάνει το επόμενο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε το replay. Όχι, το πατάει, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι καθαρό. Έχει δίκιο ο Κωνσταντέλιας. Έχει δίκιο ο Κωνσταντέλιας που διαμαρτύρεται, τον πατάει. Αν είδα καλά ο Πιανκόν, είναι πέναλτι αυτό. Στο 39 περιμένει από του Βιλανουέβα στο VAR την επικύρωση του δεύτερου σερί πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα στο γύρισμα του Ζαφίρη. Η παρέμβαση από τον... τι έδωσε, τίποτα λέει. Αν είναι δυνατό. Πάει πάνω το δει, είναι πέναλτι, είναι πέναλτι, ναι. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι αυτό. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι αυτό.
0: Εντάξει, ο... αυτό είναι ο ορισμός του πέναλτι, ρε Κώστα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην το δώσει.
6: Του πατάει το πόδι, καθαρά. Του πατάει το πόδι. Αν είδα καλά, ο Πετρώτη ήταν με το 27. Και πηγαίνει ο Μουνουέρα να το δει. Ζητάει από τους δύο πάγκους να μην πλησιάσουν προς το χώρο που πηγαίνει αυτός για on-field review.
0: Απλά την κάρτα δεν θα την πάρει πίσω του Χατζηδιάκου.
6: Ναι, το θέμα είναι ότι ο Χατζηδιάκος κακώς διαμαρτυρήθηκε. Δεν χρειαζόταν αυτό. Χάνει το επόμενο παιχνίδι ο Χατζηδιάκος. Έπρεπε να το ξέρει, έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Τώρα πηγαίνει να δει.
0: Περίμενε, περίμενε. Κώστα, βλέπει και την προηγούμενη φάση που ξεκινάει.
6: Την προηγούμενη φάση, και του δίνει. Θα πάει να του λέει ο διευθυντής ότι πρέπει να δεις για φάουλ επιθετικό.
0: Για φάουλ του Ζίφκοβιτς στον Βέλγο. Ζίφκοβιτς
6: στην προηγούμενη φάση.
0: Ναι.
6: Και αλλάξει όμως η κατοχή νομίζω και παραπέρα. Για να δούμε. Αν είναι αυτό το replay θα το ακυρώσει για φάουλ. Αν είναι αυτό το replay θα το ακυρώσει για φάουλ. Δεν βλέπω να δείχνει άλλο replay. Δείχνει φάουλ στην αρχή της φάσης ο Μουνουέρα. Ο Βιλανουέβα. Ο VAR του δείχνει πλάνο από την αρχή της φάσης πριν ο ΠΑΟ κάνει την επίθεση με το γύρισμα του Ζαφίρη και το κερδισμένο πέναλτι του Κωνσταντέλια. Αυτό έχει δώσει στην αρχή της φάσης και του δίνει και δεύτερο πλάνο. Του δίνει δύο φάσεις για φάουλ ο διαιτητής
0: του Ζίφκοβιτς
6: στο VAR.
0: Του Ζίφκοβιτς για μένα είναι φάουλ καθαρό που κάνει.
6: Ναι. Και μετά έχει συνέχεια η φάση, τον αφήνει να τη δει όλη τη φάση. Τώρα θα τη δείξει και την άλλη. Δηλαδή βλέπει ο διαιτητής. Τώρα εδώ είναι και λίγο μπέρδεμα, ρε Γιάννη. Συγγνώμη, αν είσαι βαρίστας, του δείχνεις αυτό που θεωρείς ότι είναι παρέμβαση.
0: Κοίταξε, γενικά λίγο το. Γενικά το έχει χάσει.
6: Δεν το δίνει.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν το δίνει.
6: Δεν το δίνει. Είναι απίστευτο ότι ο ΠΑΟΚ από το 36 μέχρι το 40 βρέθηκε με ένα χαμένο πέναλτι και με ένα πέναλτι που ήταν, αλλά στην αρχή της φάσης δόθηκε Γιώργο Ζαέρη φάουλ. Με αποτέλεσμα να παραμένει με αυτό το περιπετειώδες πεντάλεπτο, τετράλεπτο, το 0-1 εδώ στην Τούμπα.
1: Ναι, χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Στη συνέχεια περιέγραψε ο Κώστας όλα όσα έγιναν. Γενικώς έχουμε ένα τρελό φινάλε, αν και θέλουμε σίγουρα ακόμα κανένα 8 λεπτό. Μόνο με το VAR και προηγουμένως με το πέναλτι καταλαβαίνετε δύο φορές το VAR μέσα σε διάστημα 3 λεπτών. Είμαστε στο 41ο λεπτό, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 και η μπάλα πηγαίνει τώρα προς την εστία φορές το VAR μέσα σε διάστημα 3 λεπτών. Είμαστε στο 41ο λεπτό, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1.

0: περιοχή και έχουμε τον Παυλέκα να σώσει τελευταία στιγμή και τον Μύθου να διώχνει ακόμα πιο μακριά την μπάλα και στη συνέχεια να έχουμε διπλό και τριπλό φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς διαμαρτύρεται, ενώ έδωσε νωρίτερα το φάουλ σε συμπαίκτη του ο διαιτητής αναμέτρησης. Γενικώς υπάρχουν νεύρα, καλά το είχε πει ο Κώστας νωρίτερα ότι όσο δεν βγάζει κίτρινη κάρτα θα υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός. Είπαμε, την κίτρινη κάρτα την έφαγε για διαμαρτυρία ο Χατζηδιάκος που δεν θα παίξει στο δεύτερο μάτς καθώς συμπλήρωσε τις τρεις κίτρινες. Είμαστε στο 42ο λεπτό, ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο, δυστυχώς χωρίς γκολ για τον ΠΑΟΚ με το χαμένο πέναλτι από τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα της Άντερλεχτ, η οποία πάει να βρει μπροστά. Η παλιά πηγαίνει πλάγια και εδώ τώρα θέλει προσοχή. Ευτυχώς γίνεται η κόντρα από τον Γκόμες. Παλεύει και ο Σανταμαρία να δώσει την μπάλα στον Γκόμες, γιατί ήταν επικίνδυνα τα πράγματα με τον Μάμαρ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να ηρεμήσει και να μην κινδυνεύσει με ένα δεύτερο γκολ, να καθαρίσει λίγο το μυαλό στην ανάπαυλα. Είμαστε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιάννης Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Τζόνι Κένι. Ο Κένι αλλάζει την μπάλα για τον Ζήφκοβιτς που ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν. Κάνει την κούρσα από τα δεξιά ο Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι αλλάζει παιχνίδι για τον Χατζηδιάκο που πλέον παίζει και με κίτρινη στην πλάτη του. Έτσι δεν είναι μόνο ότι χάνει το μάτς στις Βρυξέλλες, αλλά παίζει και με κίτρινη στην πλάτη του για ένα ολόκληρο ημίχρονο. Θα χρειαστεί να παίξει. Λοιπόν, αν φυσικά το κρίνει σκόπιμο ο Λύση και δεν βάλει τον Εντουστόντο. Λοιπόν, κρατάει την μπάλα ο Σανταμαρία. Σανταμαρία στον άξονα, σηκώνει ωραία την μπάλα για τον Γκόμες. Γκόμες την κατεβάζει. Πάει πλάγια, κάνει την τρίπλα. Μια καλή σέντρα θέλει. Προτιμάει να δώσει τον Τάισον. Τάισον θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Ζήφκοβιτς, κερδισμένο κόρνερ για τον Μπαου. Ο Ζήφκοβιτς σημάδεψε την πλάτη εκεί του Νταγιέ και κέρδισε το κόρνερ. Στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Χαμένο πέναλτι με τον Γιάννη Μιχαηλίδη για τον ΠΑΟΚ. Αργότερα κερδισμένο πέναλτι για τον Κωνσταντέλια, αλλά ο Βαρίστας έστειλε τον Ισπανό συμπατριώτη του τον Μουνουέρα στο ΒΑΡ για να δει φάουλ που είχε κάνει νωρίτερα ο Ζήφκοβιτς. Εκτελέστηκε, είναι δυνατή εκτέλεση, παίρνει μια κεφαλιά ο Κωνσταντέλια, η μπάλα περνάει out. Στο
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Χρόνου 5 τα λεπτά. Κούζεμανς χωρίς να βιάζεται. Περιμένει λογικά να πάει κοντά το Κωνσταντέλιας. Θα του σπάσει την μπάλα προς τον Σικάν. Κερδισμένη μπάλα για τον Γκένι λογικά. Και αλλά έχει προηγηθεί φάουλ, το οποίο έγινε στον άξονα πάνω στο Σικάν. Το σφυρίζει ο Ισπανός διαιτητής. Ένα φάουλ το οποίο λογικά θα εκτελεστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Είπαμε ότι η Άντερλεχτ παίζει με το χρόνο, προηγείται με 1-0. Είδε και τον τερματοφύλακάρι στον Κούζεμανς να αποκρούει πέναλτι του Μιχαηλίδη. Στη συνέχεια ήταν από θέση offside το Μύθου που σκόραρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Γενικώς πολλά πράγματα περιγράψαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε κατοχή τώρα γρήγορα για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλιας να κλέβει, να δίνει την μπάλα στο Μύθου. Μύθου κρατάει την μπάλα και τη πάει ωραία για τον Ζήφκοβιτς. Για να δούμε αν θα έχουμε buzzer beater για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Corner για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ζήφκοβιτς. Παιδιά, επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ δεν υπήρχε φάουλ. Πήγε ο Νταγιέ να κάνει ένα ακροβατικό και να πετάξει την μπάλα μακριά για να μην βγει κόρνερ. Έπεσε μόνος του ο βοηθός, σήκωσε το σημαίακι του για φάουλ και αποδέχτηκε την υπόδειξή του ο Μουνουέρα. Το φάουλ αυτό εδώ με τον Γκούζεμανς, ο οποίος

0: Από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Είναι προφανής ο λόγος. Είμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Δεν χρειάζεται να έχει κοντά του τους παίκτες του ΠΑΟ. Γι' αυτό και θα πάει να εκτελέσει ο ίδιος το φάουλ. Είμαστε, επαναλαμβάνω, ήδη στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε το ελεύθερο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι η κεφαλιά του Χατζηδιάκου. Επιστρέφουν οι Βέλγοι με νέα κεφαλιά. Παλεύει ο Χατζηδιάκος. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζαφύρι. Ο Ζαφύρης για τον Γκόμες. Πιεζόμενος εκεί από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον Άμπρος, βρίσκει τον τρόπο να βρει τον Τάισον. Και ο Τάισον ξανά τον Γκόμες, ο οποίος αν έχει ανέβει ψηλά. Πλάγιο για την ομάδα της Άντερλεκτ, καθώς είχε βγει πλάγια για να πιέσει ο Μπιανκόν και όλα αυτά, ενώ θέλουμε 2,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί και το πεντάλεπτο, το έξτρα του πρώτου ημιχρόνου, τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει την ομάδα της Άντερλεκτ, να δυσκολεύεται να διώξει την μπάλα, πίεση από ΠΑΟΚ, καταφέρουν και βρίσκουν τον τρόπο οι Βέλγοι και μάλιστα με επικίνδυνο τρόπο πάνε να φύγουν μπροστά, είναι πάρα πολύ γρήγορος εκείνο ο Νταγέ, ο Κένι καλύπτει το χώρο, δεν πάει ακριβώς μπροστά του, έχει φτάσει έξω από την περιοχή, πάσα μέσα στην περιοχή, ο Χατζηδιάκος φοβούμενος πέναλτι δεν βάζει τα πόδια του, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Νία, το σούτ, η μπάλα είναι out. Φάση για την Άντερλεκτ, εκεί ο Χατζηδιάκος δεν άπλωσε το πόδι του, φοβούμενος το πέναλτι. Όλα αυτά ενώ συμπληρώσαμε 3 από τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου των καθυστερήσεων, δηλαδή εδώ στην Τούμπα από το 16ο δευτερόλεπτο, πάω Άντερλεκτ 0-1, μεγάλη χαμένη ευκαιρία το πέναλτι του Μιχαηλίδη που απέκρισε ο Κούζεμανς, στην πορεία ο Μύθο από θέση offside σκόραρε, θυμίζω κέρδισε πέναλτι ο Κωνσταντέλιας, γύρισε τη φάση πίσω ο διαιτητής για φάουλ που είχε κάνει ο Ζίβκοβιτς στο χώρο του κέντρου. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κάνει ο Μύθου εκεί ακριβώς που είναι ο Λύση, ή φάουλ, όχι πλάγιο είναι, αλλά είναι για την Άντερλεκτ, και περίπου άλλα 70 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει φάση, γιατί ο Μιχαηλίδης θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Τάισον. Ο Τάισον με αντίπαλο τον Μάμαρ, ένας εναντίον ενός. Πάει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα για τον Γκόμες. Ο Γκόμες θα την προλάβει την μπάλα πιεζόμενος από τον Μπιανκόν. Θα βγάλει τη σέντρα στο σημείο του πέναλτη. Πρώτη κεφαλιά εύκολα από τον Κάνα. Η μπάλα απομακρύνεται, επιστρέφει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς η παλιά του είναι ωραία για τον Κέννη, μια ωραία σέντρα, τη βγάζει τη σέντρα κεφαλιά. Ο Ζαφύρης πήρε το χώρο να κάνει την κεφαλιά, δεν έκανε άλμα. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και κάπως έτσι νομίζω ότι θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, γιατί πολύ απλά έχουμε το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα τον Κούζεμανς, ο οποίος στην συνέχεια θα ζητήσει από τους στόπουρτ, όπως και ακριβώς συμβαίνει, να διώξουν την μπάλα. Μετράει και ο διαιτητής τα δευτερόλεπτα που πρέπει ο Κούζεμανς να την αποχωριστεί. Μπάλα πηγαίνει από την πλάτη του Χατζηδιάκου στον Ονία. Ονία έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ θα δώσει την μπάλα για τον Σικάν. Σικάν περνάει επικίνδυνα, μπαίνει στην περιοχή, κάνει την τρίπλα. Κάποιος να διώξει, ρε παιδιά, το σούτ, οι κόντρες. Και έχουμε στα χέρια του Παυλέγκα την μπάλα. Και θα δώσει με τη σειρά του στον Γκόμες. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Άντερλεκτ 0-1. Η αποφώνηση από τον Γιώργο Καστάνη για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν είναι ακριβώς τέλος. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί ελέγχεται από το VAR η προηγούμενη φάση. Σε αυτό το σουτ που έγινε στο 49, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό χέρι του Κένι που ήταν γυρισμένο πίσω από την πλάτη του, αλλά έτσι όπως έβαλε το σώμα του δεν είχε πρόθεση σε καμία μα καμία περίπτωση να χτυπήσει. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει πέναλτι, τώρα είναι το τέλος. Έπρεπε να ελεγχθεί αυτή η φάση από τον Ισπανό που είναι και στο VAR, και αυτό το γεγονός προκάλεσε μια δικαιολογημένη έτσι ανησυχία εδώ στην Τούμπα. Το 0-1 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου υπέρ της Άντερλεκτ, που εκμεταλλεύτηκε ειδικά στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αυτό το διπλό τσαφ που έγινε εκεί από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, και ο κεντρικός, ένας από τους δύο κεντρικούς επιθετικούς, ο Τσβέτκοβιτς, ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να σοφαρίσει με τον Μιχαηλίδη, δεν τα κατάφερε στην εκτέλεση του πέναλτι. Οι διαμαρτυρίες που ακούτε είναι για τον Ισπανό. Νομίζω ότι και στον πειθαρχικό έλεγχο δεν τα πήγε καλά, υπό την έννοια ότι χαρίστηκε σε 2-3 περιπτώσεις, δεν έδωσε κάρτες σε παίκτες της Άντερλεχτ. τώρα δίνει τις ανάλογες εξηγήσεις στα τέταρτα τέτοια που έχει με τους ποδοσφαιριστές. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ καλείται, ενώ βλέπω και τον Βιερίνια να μιλάει εκεί με τον Ισπανό διαιτή, τον Χουάν Μαρτίνες, για να του μεταφέρει τα παράπονα του για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει, δεν τα κατάφερε. Χάθηκε το πέναλτι. Στη δεύτερη περίπτωση που ήταν 100% πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης, ο VAR γύρισε το παιχνίδι πίσω, γιατί διαπίστωσε ότι ο Ανδρίγια έκανε φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, από το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, και φτάσαμε στο 100% δεδομένο πέναλτι που έγινε στον Κωνσταντέλια. Αλλά από τη στιγμή που ο VAR γύρισε τη φάση πίσω, ήταν αδύνατον να δοθεί αυτή η παράβαση. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ, θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Έχει κατοχή που αγγίζει το 68%, πολύ υψηλό ποσοστό κατοχής, έναντι 66-34, με διορθώνει ο Γιώργος Ζαΐρης, πολύ υψηλό ποσοστό κατοχής. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια σαφέστατη επιθετική τάση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, που όμως δεν έχουν καταφέρει οι παίκτες του να φτάσουν στον γκολ. Και από την άλλη είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, οι λεπτομέρειες, μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γέρνουν το παιχνίδι υπέρ της Anderlecht σε αυτό το 0-1 για το πρώτο ημίχρονο. Αλλά σίγουρα έχουμε πολλά να δούμε και στο δεύτερο ημίχρονο και φυσικά στο δεύτερο αγώνα που θα γίνει σε μία εβδομάδα. Λοιπόν, Κώστας Πετρωτός και πάλι εδώ μαζί σας για την αποφώνηση του πρώτου ημιχρόνου.
2: Απλά πριν δώσω στο Γιάννη, γιατί για να πάμε σε ένα σύντομο break, να σημειώσω την πολύ καλή εμφάνιση του Μύθου, ο οποίος έχει πάρει όλες τις μπαλιές, δεν έχει χάσει μονομαχία. Είναι πραγματικά ο φορ που σήμερα ανεβάζει ψηλά τις γραμμές. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο μέρη στον αγώνα. Στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου είδαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δέχτηκε την ψυχολογία με το 0-1 και πολλά γεμίσματα τα οποία εύκολα αντιμετώπιζαν οι Βέλγοι. Στο δεύτερο μισό η μπάλα πατήθηκε, έχασε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ και με Τάισον και με το πέναλτι του Κωνσταντίνια και το πάρω λίγο δεύτερο πέναλτι, και φάσεις που έγιναν νομίζω με καλό τρόπο, και έτσι πρέπει να συνεχίζει ο Δικέφαλος.
0: Απλά κλείνοντας να πούμε, παιδιά, ότι ο Ελουστόντο κάνει αυτή τη στιγμή εντατικό πρόγραμμα, μόνος του είναι στο γήπεδο, γιατί προφανώς θα έχουμε την πρώτη αλλαγή. Θυμίζω ότι ο Χατζηδιάκος είδε κίτρινη κάρτα, χάνει το μάτς στις Βρυξέλλες, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορείς να παίξεις με κίτρινη κάρτα απέναντι στην Άντερλεχτ ένα ολόκληρο ημίχρονο. Γι' αυτό και σηκώθηκε ο Ελουστόντο για προθέρμανση, και νομίζω ότι θα το δούμε από την αρχή του δευτέρου ημίχρονου. Επιστροφή σε εσάς σε λιγότερο από 10 λεπτά, θα τα πούμε.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να πάμε το λόγο και πάλι στο στούντιο του Μητρόπολης 95,5. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 9. Γιάννης Τσερβίνης και Γιάννης Λυρίδης είναι εδώ μαζί σας, παρέα. Γιάννη, πρέπει να κάνουμε και ένα διαλυματά και εμείς να πάρουμε μια ανάσα. Αλλά πριν κάνουμε το διάλειμμα, και αφού επαναλάβω για όσους συντονίστηκαν τώρα με το Μετρόπολης 95,5, ότι με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην Τούμπα για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, τον πρώτο αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ είναι στο 0-1, με τους Βέλγους να έχουν σημειώσει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, έτσι, το πρώτο ημίχρονο, με το Τσβέτσκοβιτς στο 17ο δευτερόλεπτο, και το ΠΑΟΚ να χάνει στο 35 την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με το Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει το τερματοφύλακα της Άντερλεχτ, που στην τηλεόραση, σε live μετάδοση, γιατί δεν μπορεί να φανεί αυτό εύκολα από τα παιδιά που είναι στα δημοσιογραφικά και είναι πολύ μακριά, είχε σκονάκι, Γιάννη, είχε χαρτάκι που προφανώς είδε που εκτελεί ο Μιχαηλίδης τα πέναλτι. Το διάβασε, το άφησε κάτω, ήταν χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο, και μου θύμισε το χαρτάκι το μπουκάλι, όχι το χαρτάκι, σωστά, με την Εθνική Αργεντινής μετά τον αγώνα με την Αγγλία, που το είχε ξεχάσει ο τερματοφύλακας ο Πίκφορντ της Αγγλίας, και το βρήκαν οι Αργεντίνοι και έβλεπαν και γελούσαν που είχε σχεδιάσει το που χτυπάνε οι παίκτες της Αργεντινής σε περίπτωση που πήγαινε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Πρέπει να πω ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεσαι tips, οδηγούς διασκέδαση και κουκλαρίσματα. Ο προορισμός είναι ένας. Η πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά events, πεντανόστιμο street food, δροσιστικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα. Είσοδος αποκλειστικά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα που είναι απαραίτητο, να πάρουμε λίγες ανάσες και επιστρέφουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: 47 λεπτά μετά τις 9. Γιάννης Σερβίνης στο μικρόφωνο, Γιάννης Λαΐδης μαζί μου στην ηχοληψία. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντελεχτ. Η βελγική ομάδα προηγείται από το 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα με ένα γκολ του Τσβέτσκοβιτς με 0-1. Θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ζαΐ, τον Κώστα Πετροτό και τον Γιώργο Καστάνη που είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάννη Μιχαλίδη στο 35ο λεπτό να ισοφαρίσει, δεν κατάφερε να ευστοχίσει το πέναλτι που κέρδισε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σε ένα παιχνίδι που οι τελικές είναι 7-5, μία στην Εστία για τον ΠΑΟΚ, δύο για την Άντρεχτ, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά το 0-1 πάλι με τον Τσβέτσκοβιτς να κάνει το 0-2. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τον Τάισον. Θα μπορούσε να ισοφαρίσει 1-1, το πλασί το οποίο έκανε πέρασε λίγο δίπλα από την Εστία της Άντρεχτ, και φυσικά την πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπως σας είπαμε, το πέναλτι το οποίο δεν αξιοποίησε ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε στο Europa League 3 τελικά, Κουόπιο Κραϊόβα 1-1, Γιαγγελόνια Rangers 2-1, και η CSKA Σόφιας έκανε περίπατο απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ, επικράτησε 0-3, και νομίζω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, βέβαια λέω εκτός συγκλονιστικού απρόπτου γιατί πολλά βλέπουν και έχουν δει τα μάτια μας, χαρακτηριστικό παράδειγμα το παιχνίδι της Άρχους με την Λεχ Πόζναν, με την πολωνική ομάδα να έχει κερδίσει 1-4 στο πρώτο παιχνίδι στη Δανία και στο δεύτερο να χάνει 0-3 στην κανονική διάρκεια, 1-4 στην διαδικασία της παράτασης και τελικά να χάνει το παιχνίδι και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League στη διαδικασία των πέναλτι. Γι' αυτό λέω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αλλά η λογική λέει ότι η CSKA Σόφιας έχει πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, εκεί όπου θα συναντήσει τον Όφι. Άρα κατά πάσα πιθανότητα ο Όφι θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Στο 89 η Λεχ Πόζναν, περί αυτής ο λόγος πριν από λίγο, προηγείται με τα χίλια ζόρια και της Κλάσβικ με 1-0. Μάλιστα σημείωσε το γκολ στο 82. Στο 90 είμαστε, η Ομόνια τα καταφέρνει και χάνει από την Lincoln Red Deeps από το Γιβραλτάρ με 1-0, κυπριακή ομάδα. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι της Σάλσμπουργκ με την Πάφο λόγω της έντονης βροχόπτωσης που υπήρχε, της νεροποντής που έπεσε στο Σάλσμπουργκ και πραγματικά μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε πισίνα. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι. Στο 92 είμαστε, Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1, και μάλιστα η τουρκική ομάδα εδώ και αρκετή ώρα αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Με 10 ποδοσφαιριστές κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Όπως σας είπα πριν, στο ημίχρονο ΠΑΟΚ Άντελεχτ 0-1. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Τουν Βίνκικου Ρέγιαβικ 2-0. Τελικά στο Conference Link, Ίντερ Τούρκου Βαντούς 2-1. Γιάμπλονετς RFS Λετωνία 2-0. Ελσίγκι Μάδερουελ 1-1. Νόα Σιόν 2-2. Πάιντερ Ραπίτ Βιέννης 1-4. Κλουζ Τρόμσο 0-5. Γκέντεμπορκ Γάνδη. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Από εδώ και πέρα τα παιχνίδια που σας λέω δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στις καθυστερήσεις Γκέντεμπορκ Γάνδη 0-1. Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0. Κρατάει το 1-0 η ουκρανική ομάδα. Ζαλγκίρις Χάιντουκ 2-6. Ίντερ Κλάμπες Κάλντες Φλόρα Ταλίν 2-0. Περίπατος για την Κοπεχάγη, η οποία μόλις πετυχαίνει και τρίτο τέρμα απέναντι στην Ντέμπρετσεν, στο τρίτο λεπτό καθυστέρου προηγείται 0-3. Ρακόβ Χάμαρμπι 0-0. Ρίγα Γκιόρ 1-0. Σερίφ Τιρασπόλ Σενγκάλεν 1-2. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αύστρια Βιέννης 1-1. Ημίχρονα στην Ολλανδία, Άγιαξ Έλμπουρν 2-0. Πάλι στην Ολλανδία, αλλά στο Ένσεντε, Ετβέντε Ντουνάις Καστρέντα 2-0. Και Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε 2-0. Στο 20 λεπτό δεν υπάρχει σκορ στο Βαλούρ στην μακρινή Ισλανδία, Βαλούρ Νόρτζλαντ 0-0. Έχει ανοίξει το σκόρι Λουγκάνο, προηγείται της Ρούναβικ με 1-0. Έχει ανοίξει το σκόρι Μπόρατς Μπάνια Λούκα στη Βοσνία, προηγείται της Βιντέμπακ από τη Λευκορωσία με 1-0. Ενώ στο 0-0 είναι τα παιχνίδια Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ, Μποέμιας Μίντιλαντ και Ριέκα Ήλβες. Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί σε λίγη ώρα ξεκινάει, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Ζαΐ, στον Κώστα Πετροτό και στο Γιώργο Καστάνη.
1: Γιάννη, κυρίες και κύριοι, να πούμε απλά ότι αυτό το οποίο είδαμε με τη λήξη του ημιχρόνου, δηλαδή τον Ελουστό του μαζί με τον γυμναστή του ΠΑΟΚ να κάνει προθέρμανση, επιβεβαιώθηκε από την άποψη ότι βγήκε ο Χατζηδιάκος και μπήκε ο Ελουστόντο. Οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι στο γήπεδο, δεν έχουμε δηλαδή κάποια αλλαγή. Θυμίζω ότι ο Χατζηδιάκος είδε κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στο πέναλτι του Κωνσταντέλια που πήρε πίσω ο διαιτητής για το φάουλ που είχε γίνει νωρίτερα από τον Ζίφκοβιτς. Συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα να παίξει στις Βρυξέλλες και προφανώς δεν μπορούσε να παίξει με κίτρινη κάρτα ένα ολόκληρο ημίχρονο απέναντι στην Άντερλεχτ, γιατί θα κινδύνευε ο ΠΑΟΚ να μείνει και με 10 παίχτες. Την ίδια στιγμή έχει μπει στο γήπεδο και η Άντερλεχτ χωρίς φυσικά αλλαγή. Πλέον ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί προς τη θύρα 4. Έχουμε τον διαιτητή της αναμέτρησης να συνομιλεί με τους βοηθούς του. Για την έναρξη αυτού του δευτέρου ημιχρόνου θυμίζω ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 με τον γκολ που σημείωσε ο Τσβέτκοβιτς από το 16ο δευτερόλεπτο με χαμένο πέναλτι από τον Μιχαηλίδη στην εξέλιξη της φάσης, σκόραρε ο Μίθαλα, ήταν σε θέση offside και τα πρώτα δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση με τον Σάντα Μαρία να είναι ανάμεσα στους δύο στόπερ. Ο Μιχαηλίδης θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει την μπάλα στον Γκόμες. Γκόμες, μπάλα ξανά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκένι που την κατεβάζει ωραία με το στήθος να βρει το Ζαφίρι. Ζαφίρις για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς χάνει το πρώτο κοντρόλ. Πάει πρώτος ξανά στην μπάλα στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου για τον Σάντα Μαρία. Αυτός για τον Ελουστόντο και η μπάλα πηγαίνει εντελώς στα δεξιά για τον Γκένι. Ο Γκένι ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, ενώ ο Ζαφίρις θα πάρει την μπάλα. Μπάλα θα πάει στο Σάντα Μαρία, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Γκόμες. Ακροβολίζεται ο Κωνσταντέλιας, παίρνει την μπάλα από το αριστερά με δύο παίχτες πάνω του. Κωνσταντέλιας αλλάζει παιχνίδι και δίνει ξανά στον Γκόμες. Γκόμες, μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μια παλιά για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πάει να προλάβει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Έμπειρος αυτός ο Κούζεμανς. Διάβασε τη φάση και μάλιστα δίνει γρήγορα και στον Μπιανκόν, ο οποίος θέλει να τρέξει την Άντερλεχτ. Θα παίξει την μπάλα με τον Άμπρος. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Ελουστόντο. Θα την κατεβάσει ο Άμπρος. Και μάλιστα πηγαίνει και προς τον άξονα. Ξεπερνάει και το Μύθου. Κρατάει την μπάλα και τη σπάει πλάγια για τον Τσβέτκοβιτς. Θα κλέψει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα θα πάει στον Τάισον που είχε κατέβει πολύ χαμηλά να αλλάξει παιχνίδι και δίνει για τον Γκένι που έχει χώρο από τα δεξιά για να ανέβει και να πλησιάσει σε κάθε περίπτωση. Ο Νταγέ πηγαίνει κοντά του. Γκένι φτάνει έξω από την περιοχή. Βγάζει μια σέντρα. Κακή σέντρα. Κακή σέντρα. Στα χέρια του Κούζεμανς, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 με Ελουστόντο στη θέση του Χατζηδιάκου. Με παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν σηκωθεί για προθέρμανση και τον Κούζεμανς στη μικρή του περιοχή με τα πόδια να σημαδεύει τον Τάισον, ο οποίος παρενοχλήθηκε εκεί. Έκανε το λάθος ο Γκόμες και κλέβει την μπάλα ο Άμπρος. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται και παίρνει όλη τη γραμμή ο Νία. Φτάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο πιστοχωρεί, ψάχνει να βρει τον Άμπρος. Αυτός τον Μπιανκόν, ο Μπιανκόν με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Γιανσάνα για να την γυρίσει στον τερματοφύλακά του και θα πάρει ο Πετρότ. Ξανά στον τερματοφύλακά του η μπάλα, τώρα τρέχει ο Κωνσταντέλιας με το Μύθου, ψύχρεμα ο Κούσεμανς θα δώσει την μπάλα στον Μπιανκόν, ο οποίος έχει πολύ χώρο, τώρα τρέχει εκεί να πιέσει ο Μύθου, πετάει την μπάλα εκεί όπου λογικά δεν θα έχει πρόβλημα ο Γκένι και σωστά θα δώσει τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης για τον Γκόμες, Γκόμες για τον Τάισον. Έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ νομίζω και όχι πλάγιο. Ναι, φάουλ είναι που το κέρδισε ο Γκόμες, το εκτέλεσε γρήγορα ο Τάισον. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία ψάχνει να βρει ένα στήριγμα στο ημικύκλιο, θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πετάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Έχει δίπλα του τον Γκένι, του δίνει την μπάλα ο Γκένι στον Ελουστόντο κάτω από το χώρο του κέντρου. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πλέον πλην του Παυλένκα. Η μπάλα ωραία από τον Μιχαηλίδη στον Τάισον. Τάισον ένας εναντίον ενός με αντίπαλο εκεί πάντα τον Ονία. Μπαίνει ο Κωνσταντέλιας, πάει να ξαναδώσει τον Τάισον. Πιέζεται ο Κωνσταντέλιας, θα χάσει την μπάλα κερδισμένος και με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βγάλει και θα κατεβάσει ο Τσβέτκοβιτς, ο Φορ. 3-6 όμως, γύρισαν πίσω γρήγορα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία θα κερδίσει το φάουλ του παίκτης της Άντερλεχτ. Καθώς πήγε πρώτος στην μπάλα και όχι ο Σάντα Μαρία σύμφωνα τουλάχιστον με την υπόδειξη του διαιτητή. Στο 41ο λεπτό είναι πολύ μακριά κάτω από το χώρο του κέντρου, αλλά και πολύ μακριά κάτω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, στο μισό δηλαδή του μισού του γηπέδου, για να το πω απλά και λαϊκά. Και προφανώς θα έχουμε κάποιο γέμισμα. Έχει πάει πάνω από την μπάλα ο Κάνα. Έχουν ανέβει και οι στόπερ. Είναι στον άξονα ακριβώς, εκτός άμα σπάσει την μπάλα πλάγια για να έχουμε μία σέντρα. Αυτό και προτίθεται να κάνει η Άντερλεχτ. Η σέντρα τώρα από τα πλάγια, πρώτη κεφαλιά στην περιοχή, θα διώξει ο Γκόμες. Επιστρέφει μπάλα στο Τσβέτκοβιτς που πάει κοντά στο σημεάκι του κόρνερ, πιεζόμενος από τον Γκένι. Και τελικά έχουμε out. Πήγε να σημαδέψει τον Γκένι, δεν βρήκε τον Γκένι. Διαμαρτύρεται μεν ο επιθετικός της Άντερλεχτ, αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟ Κώστα Πετρωτέ στο 50ο λεπτό. ΠΑΟ Άντερλεχτ 0-1.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι έχει πολύ ψωμί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μπήκαν και οι ίδιοι πιο προσεκτικοί στο δεύτερο μήχρονο. Ίσως οι Βέλγοι σκέφτηκαν ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους κάνει το ίδιο που έκαναν αυτοί στο πρώτο μέρος. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, δεν ήθελε να ξαναζήσει το ίδιο σκηνικό. Μην ξεχνάμε ότι ζήσαμε ένα τρελό πρώτο μήχρονο. Τώρα ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει ταλαιπωρήσει πολύ την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κλέβουν οι Βέλγοι μέσα στην περιοχή. Έχουμε τόση ποδοσφαιριστή. Παίζεται, λέει ο Μουνουέρα. Διαμαρτύρονται οι Βέλγοι. Μπάλα πηγαίνει στον Τάισον. Ο Τάισον κρατάει. Έχει πάνω του παίκτη κολλημένο, παρέμβαση πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Χλιαρές ήταν οι αποδοκιμασίες. Γρήγορα οι Βέλγοι τις πήραν πίσω, δεν συνέχισαν, γιατί κατάλαβαν προφανώς ότι δεν είχε γίνει τίποτα στην προηγούμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί τώρα με εκτέλεση πλαγιού Μπιανκόν, έβαλε και τα χέρια, δεν δόθηκε φάουλ, παρότι διαμαρτυρήθηκε ο Πάκος του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Μαμάρ, το δεξί μπακ της Άντερλεχτ, δεν καταφέρει να ελέγξει την μπάλα, καταλήγει αυτή πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ σε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει δύο ομάδες πιο διαβασμένες η μία για την άλλη, καθώς έχουν δεδομένα από το πρώτο ημίχρονο. Ξανά ο Μπιανκόν στον αέρα. Γενικώς δεν του πήγε του ΠΑΟΚ το παιχνίδι από αέρος, με ξέρει το μύθο ο οποίος παίρνει τις κεφαλιές. Ο Μαμάρ τώρα ελέγχει το δεξί μπακ της Άντερλεχτ. Η πάσα που γίνεται θα περάσει για τον Σίλκαν Ισέντρα, ο εύκολο Παβλέγκα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει γρήγορα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Γυρίζουν οι Βέλγοι, κακή πάσα που έγινε από τον Κένι. Ελέγχουν τώρα οι παίκτες της Άντερλεχτ. Ο Βίτορ Μπρούνο, στο μεταξύ, ο προπονητής της Άντερλεχτ, πραγματικά στον πάγκο είναι σαν μαραθωνοδρόμος. Πάνω κάτω δεν σταματάει με τίποτα. Κυκλοφορία μπάλας, έχουν καλή κυκλοφορία μπάλας οι Βέλγοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, παραλαμβάνω, έχουν πολλά κενά όταν ο ΠΑΟΚ πατάει την μπάλα κάτω και βγαίνει στην πλάτη των αμυντικών. Τώρα με τον Κανέ να δίνει για τον Σίλκαν, ξανά για τον Κανέ. Η μπάλα πηγαίνει από τα δεξιά που είναι ο Μαμάρ. Σε αυτόν θα πάει η μπάλα. Έχει δίπλα του και τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν θα δώσει για τον Πετρότ, όχι πίσω για τον Κούσμαντς, που σίγουρα είναι MVP της αναμέτρησης, με δεδομένο ότι είναι αυτός που έτιασε το πέναλτι του Μιχαηλίδη στο 36ο λεπτό.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Σύνκαν, ο οποίος είναι παταχού παρόν, ο Αμπρός. Καλή κυκλοφορία από τους Βέλγους. Ανεβαίνει και ο Μαμάρ, ο Τσβέτκοβιτς τώρα. Θέλει προσοχή η φάση. Μπαίνει ο Τσβέτκοβιτς κατά μέτωπο. Ο Σέρβος κάνει την μπάλα αριστερά. Ευτυχώς είναι κακό το κοντρόλ του ποδοσφαιριστή του Σέκε. Του φύγε η μπάλα μπροστά. Ήταν δυνατή η πάση από τον Τσβέτκοβιτς. Δεν την περίμενε. Ίσως περίμενε ο Σέρβος να πάει να εκτελέσει. Αλλαγή που ετοιμάζει. Ο Μπιανκόν έχει ζητήσει αλλαγή και τώρα ετοιμάζει ποδοσφαιριστή ο κύριος Μπρούνο. υπάρχει μια κινητοποίηση στον πάγκο των Βέλγων. Θυμίζουμε, για να δούμε την προσπάθεια τώρα του Μύθου, ο οποίος έκανε πολύ ωραία ενέργεια. Μπαίνει ο Μύθου μέσα στην περιοχή. Κράτησε ο Μύθου, ανεβάζει τη γραμμή. Ο Μύθου, ο οποίος είναι πολύ καλός σήμερα, έχει κερδίσει τις μονομαχίες με τους Βέλγους στόπερ. Μπάλα τώρα πάει στον Τάισον αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας, για να δούμε τι θα κάνει. Ποια έμπνευση θα βάλει στο παλμαρέ του πάλι. Τάισον, Κωνσταντέλιας. Έξω από την περιοχή έχει δύο παίκτες πάνω του. Θα του κλέψουν την μπάλα οι Βέλγοι, ο Τσβέτκοβιτς είναι. Τρέχει να μαρκάρει ο Τέλιας. Κρατάει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ σωστά. Παρότι έπεσε ο Τσβέτκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας μάρκαρε τόσο όσο για να χάσει τον έλεγχο της μπάλας, η οποία πάει στο Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει σαν να είναι λίγο επηρεασμένος ψυχολογικά, ο Γιώργος Ζαέρη, από εκείνο το τετράλεπτο που έχασε το πέναλτι και μια δεύτερη ευκαιρία παραλίγο για πέναλτι. Πρέπει να το ξεπεράσει αυτό και να δει μπροστά.
1: Σωστά. Αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι σε κάθε περίπτωση να μην πάει με ήττα στις Βρυξέλλες. Έτσι. Ψάχνει σε πρώτη φάση τον γκολ της σοφάρισης. Κρατάει την μπάλα ο Ζαφίρης. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την αλλαγή. Δεν ξέρω τελικά αν ο Μπιανκόν ζήτησε αλλαγή, γιατί βλέπω ετοιμάζεται επιθετικός για την ομάδα της Άντερλεχτ. Και είναι ο Άντμαν αυτός που θα μπει. Έχουμε κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο για σέντρα στην εξέλιξη του αγώνα. Και τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι γιατί χρειάστηκαν 56 λεπτά για να δείξει κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Άντερλεχτ ο Ισπανός. Την είδε την κίτρινη κάρτα ο Ντιαγέ. Λοιπόν, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Επαναλαμβάνω, η αλλαγή για την ομάδα της Άντερλεχτ πριν χτυπηθεί το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει από το παιχνίδι, άρα δεν ζήτησε ο Μπιανκόν αλλαγή. Δικό μου λάθος, ο Νία θα φύγει από το παιχνίδι. Και είπαμε ποιος θα παίκτη θα πεμπεί στο παιχνίδι για να τον αντικαταστήσει. Τώρα μπήκε σιγά σιγά. Ο Άντμαν είναι αυτός ο οποίος μπαίνει. Και πάμε να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Και αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει γκολ ισοφάρισης στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης από αυτό το στημένο. Κωνσταντέλιας πλέον με τον Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα και έχει ο Τάισον όπως στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τέλιας το εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μιχαηλίδης γυρίζει, μεγάλη φάση. Αν ακουμπούσε την μπάλα, παιδιά, ο Ελουστόντο, θα είχαμε το 1-1 από τη συνεργασία των δύο στόπερ. Ωραία εκτέλεση από τον Κωνσταντέλια. Ο Μιχαηλίδης στο δεύτερο δοκάρι στα όρια της μικρής περιοχής γύρισε την μπάλα. Παράλληλα δεν τη βρήκε ο Ελουστόντο. Πολύ μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ να γίνει το 1-1 στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η φάση θα είναι σπίθα για τον ΠΑΟΚ που έχει ξανά την μπάλα. Ο Μύθου πετάει την μπάλα για τον Κένι. Η σέντρα του Κένι, παλεύει ο Τάισον για την κεφαλιά. Δεν τελειώνει η φάση. Γκόμες shootout. Πιεζόμενος ο Γκόμες. Έπιασε με το σούτ αλλά έστειλε την μπάλα out. Είπα Γιώργο Καστάνη, ας ελπίσουμε αυτή η χαμένη ευκαιρία να είναι η σπίθα που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
4: Ο ΠΑΟΚ βγάζει αντίδραση, δείχνει τα ανακλαστικά. Εντάξει, είναι άτυχος στη συγκεκριμένη φάση εκεί ο Λουστόντο, λίγο να έβαζε το πόδι του. Εξ επαφής, σε απόσταση αναπνοής από την εστία θα είχαμε την ισοφάρηση. Αλλά εντάξει, δεν είναι όπως τα θέλουμε θεωρητικά. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Το βασικό είναι να μπορέσει να κρατήσει σωστά στην αμυντική του διάταξη και να βγει τώρα μπροστά με τον Κωνσταντέλια που βγαίνει, δέχεται το φάουλ. Το οποίο το δίνει ο Ισπανός μετά από έντονες διαμαρτυρίες και είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που βγάζει σε παίκτη της Άντερλεχτ στο νούμερο 24 στον Γιανσάνα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα την είχε δει λίγα λεπτά νωρίτερα στο 56ο λεπτό ο Ντιαγέ. Γενικά, παρά το 0-1, το οποίο είναι ένα σκορ το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί, μπορεί να αλλάξει, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι θέλει να διαμορφώσει νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Απλά δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα στις τρεις πολύ καλές ευκαιρίες που δημιούργησε να ισοφάρισει. Για να δούμε. Φάουλ Αντρίγια. Βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Κούζεμαντς από μακρύ, αλλά η μπάλα φτάνει στα πόδια του Ζόνζο και είναι από την άλλη πλευρά. Αυτός για τον Γκόμες που κρατάει καλά τη θέση του. Ο Γκόμες και πάλι για τον Κένι από τη δεξιά πλευρά, όπως αναπτύσσει τον ΠΑΟΚ. Μια παλιά για τον Σάντα Μαρία από μακρινή την μπάλα όπως ο παίκτης της Άντερλεχτ, τον Ντιαγέ, και πάλι στο χώρο του κέντρου για τον ΠΑΟΚ και τον Τζόναθαν Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ είχε τρεις καλές ευκαιρίες. Η μία με τον Τάισον μετά από καταπληκτική ενέργεια τη ζωγκλερική του Κωνσταντέλια. Το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη. Και στη συνέχεια παρά τον γκολ που πέτυχε ο Μύθου εκεί υπήρξε υπόδειξη για offside. Και φυσικά λίγο νωρίτερα αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ελουστόντο εξ επαφής μετά από την παλιά του Μιχαηλίδη. Είχε προηγηθεί φάουλ από τον Κωνσταντέλια. Αλλά το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι το γκολ. Αν δεν πετύχεις γκολ, δεν μπορείς να διεκδικείς. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον γκολ με κάθε τρόπο. Και αυτό θα έλεγα ότι κάποια στιγμή, εφόσον είναι λίγο τυχερός, θα δικαιωθεί όσον αφορά την επίτευξη του γκολ. Το 0-1 πάντως δίνει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή στην Anderlecht, η οποία παρακολουθεί το ρυθμό του ΠΑΟΚ, αλλά της αρκεί αυτό το 0-1 μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά να προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενισχύσουν την ομάδα τους, να ενισχύσουν τους παίκτες για να φτάσουν σε ένα γκολ ισοφάρισης. Καλή παλιά ο Ζαφύρης, πολύ ωραία. Θα συγκλίνει Κωνσταντέλια, κάνει όχι ο Τάισον. Θα χάσει την παλιά εκεί στο ύψος του πέναλτι. Χάνει την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ξεσηκώνει τον κόσμο στην Τούμπα. Μικρόφωνο στον Κώστα Πεντρωτό.
5: Κώστα.
2: Λοιπόν, εδώ στο 61ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει την πίεση, έχει ανεβάσει τις γραμμές του. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει στριμώξει την ομάδα της Anderlecht και ο Λύση τώρα ετοιμάζει και αλλαγή. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο Χατσίδης. Έτσι. Ο Τέιλορ είναι. Το Τέιλορ θα βάλει. Για να δούμε αν ο Τέιλορ μπορεί να του δώσει λύση και σε ποια θέση θα το βάλει. Ο Τέιλορ είναι, ναι, αυτός που θα πάει στο παιχνίδι. Ο Λύση, ο οποίος δείχνει ότι θέλει να επιβραβεύσει ποδοσφαιριστή και τον Πάπα. Και Τέιλορ και Πάπα μέσα. Για να δούμε τι θα κάνει. Προφανώς ο Πάπα θα πέσει εξτρέμ. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί θα επιβεβαιώσει ότι εκείνο το πείραμα που έχει κάνει με τη Δυναμό δεν ήταν τυχαίο. Κακή σέντρα του Κένι, πάλι όμως δεν έχει φύγει εκτός. Είναι στα πόδια του Τάισον. Ο Βραζιλιάνος ελέγχει. Ωραίο το κόψιμο της μπάλας, δεν το κατάλαβε ο Ζίβκοβιτς, δεν είδε την πρόθεση του Βραζιλιάνου. Αν το σκεφτόταν ο Ζίβκοβιτς, δεν ήταν θέμα σκέψη καθαρά, θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η προσπάθεια για την Anderlecht, το Τσβέτκοβιτς, μονομαχίες, πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Ο Τάισον, ο οποίος παίρνει προσπάθεια το Τάισον με μία για τον Τσβέτκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει την μπάλα, παίρνει από τα αριστερά. Η σέντρα έχει δώσει offside όμως στον Σέρβο. Σήκωσε το Σιμιάκι ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μαρτίνεθ, και δόθηκε offside. Πεσμένος παίκτης της Anderlecht στον αγωνιστικό χώρο και τώρα οι αλλαγές. Έξω ο Γκόμες για να πάρει τη θέση του ο Τέιλορ. Αλλά αλλάζει το αριστερό μπάκο και ο... Ναι, έχει βγει ο Μπάμπα και ο Τέιλορ μπαίνει στο παιχνίδι και μπαίνει και βγαίνει ο Σανταμαρία και θα βάλει τον Τέιλορ στα χαφ. Αυτό που έκανε στην προετοιμασία, έτσι ακριβώς. Άρα ο Τέιλορ μπαίνει στη θέση του Σανταμαρία, ο Μπάμπα μπαίνει στη θέση του Τζόναθαν Γκόμες ως αριστερό μπακ. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή αυτή από τον Λύση, ο οποίος προφανώς κάποια πράγματα που δοκίμασε στην προετοιμασία δεν τα έκανε έτσι τυχαία, τα έκανε γιατί τα πίστευε. Άρα πρέπει να δούμε αν αυτή η κίνηση έκπληξη, με δεδομένο ότι όλοι μας βλέπαμε ότι ο Τέιλορ είναι με το ένα πόδι εκτός τούμπας ενδεχομένως, με βάση τα δημοσιεύματα που υπήρχαν στη Σκωτία για τον ενδιαφέρον της Celtic. Αν λοιπόν με τον Τέιλορ στα χαφ θα μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό και ενδεχομένως να εκπλήξει και τον κύριο Βίτορ Μπρούνο, τον ομόλογό του, στο πάγκο της Anderlecht. Ο Μπρούνο, ο οποίος δίνει εντολές στους παίκτες του. Θυμίζω ότι το κέρδος στα τελευταία λεπτά είχαμε δύο κίτρινες κάρτες για ποδοσφαιριστές της Anderlecht, για τον Εντιαγγέ και τον Λασάνα. Τώρα έχουμε αλλαγή αναγκαστική, διότι ο παίκτης που είναι πεσμένος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι και μάλιστα ο Κούσμας έκανε το νόημα στον πάγκο να γίνει αλλαγή. Είναι με το νούμερο 27 ο Πετρότ, ο ένας εκ των δύο στόπερ, ο οποίος αποχωρεί, το ξαδερφάκι μου από το Βέλγιο Γιώργο Ζαέρη, και γρήγορα θα γίνει αλλαγή. Πηγαίνει ο ποδοσφαιριστής να ξετηθεί για να πάρει θέση στο παιχνίδι, για να μην μείνει με 10 παίκτες. Προς το παρόν παίζει με 10 η Anderlecht. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Σε λίγο στην επόμενη διακοπή θα γίνει αλλαγή. Ο Σίλκαν τώρα παίρνει μια κεφαλιά. Νομίζω το πλάγι είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Αυτό δίνει ο πρώτος βοηθός και πηγαίνει ο Ραχμάν Μπάμπα, πλέον αριστερός μπακ, εδώ και 3 λεπτά στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ στα χαφ, έξω ο Τζόναθαν Γκόμες και έξω ο Σανταμαρία. Τώρα γίνεται το ζέσταμα, ακόμη δεν είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ. Με 10 στο παιχνίδι Βέλγιο, ΠΑΟΚ όσο μπορεί πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Η μπάλα γυρίζει και προφανώς θα πάει προς τον Τάισον. Ο Μπάμπα είναι που ελέγχει. Δίνει για τον Βραζιλιάνο. Ο Τάισον πίσω για τον Μπάμπα. Στο 65ο λεπτό είμαστε. Το 0-1 από το 16ο δευτερόλεπτο παραμένει. Ο Κωνσταντέλιας. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Τζότζο Κένι. Κάνει κίνηση ο Ζαφίρης, του δίνει την μπάλα ο Κένι. Το γύρισμα. Ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό. Η κόντρα πάνω σε σώμα αμυντικού της Άντερλεχτ. Ο Σίλκαν βγάζει την μπάλα. Αλλά κερδίζουν και πάλι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Τώρα ετοιμάζεται η αλλαγή. Με το νούμερο 83 ο Τεγκρέφ θα μπει. Προς το παρόν με 10 όμως οι Βέλγοι. Και να κάνει και δεύτερη αλλαγή. Για να δούμε. Ο Σαλιμπά και ο Τεγκρέφ είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα περάσουν στο παιχνίδι, όπως μου λέει ο Γιώργος Ζαΐρης. Στο 65ο λεπτό η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Ωραίο και ενημερία και το Ζίβκοβιτς. Ο γύρισμα του Ζίβκοβιτς. Δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στον Τάισον. Μπάμπα, Τάισον, Τέιλορ. Ξανά στον Μπάμπα, πίσω στον Τέιλορ. Σε ρόλο χάφ επαναλαμβάνω. Με μία ο Τάισον, εξαιρετική παλιά με τον Μπάμπα. Γνωρίζονται καλύτερα από τον καθένα ως δίδυμο. Σβέτκοβιτς. Παρέμβαση δεν είναι φάουλ. Την μπάλα πήραν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον που αλλάζει παιχνίδι. Δίνει για τον Τζότζο Κένι. Αυτός με μία για τον Ζίβκοβιτς. Με το αριστερό η σέντρα. Βάζει το πόδι ο Μύθου. Απομάκρυνση παίζεται, λέει ο Μουνουέρα. Πλέον έχει στριμώξει για τα καλά ο ΠΑΟΚ την ομάδα της Άντερλεχτ, η οποία παραλαμβάνω παίζει με 10. Θέλει προσοχή. Η μπάλα από τα δεξιά, η σέντρα, ο Σταντέλιας, ο Μύθιου, το σουτ του Τέλια, μπάλα κοντράρι πάνω σε αμυντικό. Καλή προσπάθεια αυτή, ο Τσβέτκοβιτς κρατάει. Ωραία προσπάθεια από το Σέρβο, θέλει προσοχή εδώ. Με μία η παλιά δεξιά. Είναι όμως ο Μιχαηλίδης ο οποίος ελέγχει, ο Σίλκαν. Η παλιά πάει μέσα στην περιοχή, θέλει προσοχή. Θα γίνει ένα πλασέ, Τσβέτκοβιτς 0-2 αν είναι δυνατόν. Offside, έχει δοθεί offside. Έχει δοθεί offside, ήταν offside ο Τσβέτκοβιτς. Αν είναι δυνατόν να δεχόταν ο ΠΑΟΚ και δεύτερο γκολ με 10 παίκτες η Άντερλεχτ. Το μάτς είναι σε μία κλωστή κυριολεκτικά και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Κωνσταντέλιας τώρα. Ο Κωνσταντέλιας αλλάζει παιχνίδι. Με μία για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς που κρατάει με το αριστερό. Με μία για τον Κένι. Ο Κένι περιμένει την κίνηση του Σέρβου. Η μπάλα στον Τέιλορ. Ο Χαφ Τέιλορ με μία για τον Τάισον. Τάισον που έχει ανέβει και αυτό στο δεύτερο. Με μία για τον Πάπα. Η σέντρα του Πάπα από μάκρυνση. Δεν του βγαίνουν του ΠΑΟΚ οι σέντρες ψηλά. Μόνο χαμηλά έχει απειλήσει. Από μάκρυνση τώρα θέλει προσοχή. Γιατί ο Τσβέτκοβιτς φεύγει και τρέχει να καλύψει πάλα πλάγιο. Έτρεξε για να καλύψει ο Τέιλορ, αλλά η μπάλα είχε καταλήξει πλάγιο στο 68 και έκανε έξυπνη κίνηση ο Γιώργος Ζαέρ για να σου δώσω πάσα. Ο Τέιλορ που εκτέλεσε αμέσως για να μην γίνει αλλαγή.
1: Σωστά, πολύ σωστά, γιατί ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παίζει με παίκτη παραπάνω και βλέπουμε τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα, δεν τον ευνοούν οι κόντρες. Τελικά καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και να την πετάξει για τον Τάισον, ο οποίος θα την προλάβει από τα αριστερά. Τάισον, ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Τάισον κρατάει την μπάλα. Τάισον δεν μπορεί να βρει τον Μπάμπα, γυρίζει την μπάλα αναγκαστικά πίσω, εκεί όπου τρέχει για να καταλάβει τον Παβλένκα στο ημικύκλο, στο χώρο του κέντρου, για να δώσει το Γιάννη Μιχαηλίδη. Ενώ θα έχουμε και το Γερεμέγευ σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Το μάτς συνεχίζεται. Για να δούμε την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Κρατούν την μπάλα. Η σέντρα από τον Ζαφίρη. Ο Μύθου προσπαθεί για το κεφάλι. Τα πολύ ψηλή παλιά. Πολύ ψηλή η σέντρα. Πήγε ψηλά η μπάλα και συνέχεια κάνει φάουλ και ο Κωνσταντέλιας. Και τώρα προφανώς θα έχουμε όλες τις αλλαγές τις οποίες σας περιγράψαμε. Και λογικά ξανά θα παίξει με 11 η ομάδα της Άντερλεχτ. Και το λέω αυτό γιατί μου δημιούργησε τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι κανένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο έπαιζε η Άντερλεχτ με παίκτη λιγότερο λόγω του τραυματισμού του παίκτη της νωρίτερα. Έχουμε και τη διακοπή γιατί θα πρέπει να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Μένει να φανεί αν θα βγει ο Μύθου για να μπει ο Γερεμέγεφ ή θα παίξει με δύο φορολύση. Επαναλαμβάνουμε, νωρίτερα μπήκε ο Τέιλορ στη θέση του Σανταμαρία. Είχε παίξει σε φιλικά παιχνίδια έστω και ως αλλαγή σαν χαφ. Τώρα να δούμε αν θα βγει ο Μύθου για να πει ο Γκερεμέγκεφ ή θα παίξει με δύο φορ. Και επαναλαμβάνω, έχει ετοιμάσει τον Ντεγκρέφ και τον Σαλιμπά και θα τις δούμε αυτές τις αλλαγές. Το 61 το λεπτό της αναμέτρησης, Πετρόπολης 95-5. Ένα όχι τόσο καλό δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ, είχε ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Για μένα η κορυφαία φάση ήταν όταν το γύρισε τη φάση ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Αν την έβρισκε θα ήταν στα δίχτυα, μέσα από τη μικρή περιοχή, μπροστά από τη γραμμή. Ο διαιτητής ζητάει από τις δύο ομάδες να μπουν ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Και επαναλαμβάνουμε ότι μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης θα έχουμε τις αλλαγές για τις δύο ομάδες. Για να καταλάβετε, έχει πάει ο Ισπανός στο διαιτητή, ο Ισπανός διαιτητής στον Πορτογάλο και του λέει τελείωσε το cooling break και πρέπει να πάρετε τις θέσεις σας στο γήπεδο. Δύο αλλαγές. Ένας παίκτης θα βγει, γιατί νωρίτερα βγήκε άλλος και έπεσε για ένα 14 λεπτό, 5 λεπτό, η Άντερλεχτ με 10. Είπαμε η αλλαγή, η πρώτη είναι στο παιχνίδι να μπει ο Σαλιμπά και θα βγει από το παιχνίδι. Ή έχει βγει ήδη ο Άμπρος. Και η δεύτερη αλλαγή, φεύγει ο Φορ, ο Τβέκοβιτς, και περνάει στη θέση του ο Ντεγκρέφ, αν είδα καλά. Και αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν πρέπει να είδα καλά. Όχι, ναι, καλά το είδα. Τώρα γίνεται αυτή η αλλαγή. Βγήκε ο Σκόρεν. Και για τον ΠΑΟΚ έχουμε την αλλαγή και είναι αυτό που λέγαμε, θα παίξει με δύο φόρο ΠΑΟΚ, έτσι. Πρέπει να βγει και από το παιχνίδι ο Τάισον και πέρασε τη θέση του Γκερεμέγκεφ. Με δύο φόρο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα γκολ με το οποίο θα το επιτρέψει τουλάχιστον να μην φύγει τιμένος από το γήπεδο ενώπιση του δεύτερου αγώνα. Κατοχή μπάλας έχουμε πάντως για την ομάδα της Άντερλεκτ με ένα κερδισμένο πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί τώρα. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω, πιέζει ο ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα πρώτη παλιά με το κεφάλι, αλλά η μπάλα εκεί που πηγαίνει είναι μόνο παίχτες με τον Κάνα που γυρίζουν την μπάλα ακόμα πιο πίσω. Για να δούμε την επιλογή, ζητάει την μπάλα ψηλά ο Κούζεμαν, στην πετάει στον άξονα, πρώτη κεφαλιά του Ελουστόντο και μάλιστα η μπάλα πάει στο Ζαφίρι που περνάει το χώρο του κέντρου από τα δεξιά. Ζαφίρις κρατάει την μπάλα, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι, ενώ να πούμε ότι έχει έρθει από τα αριστερά ο Ζιφκοβιτς, αλλά είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει με δύο φορ. Για να δούμε, κατοχή μπάλας γρήγορα για τους παίκτες Άντερλεχτ. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια και ο προπαίκτης που είχε μπει νωρίτερα στο παιχνίδι, ο Άντμαν, σημαδεύει τον άξονα και κατεβάζει όμορφα την μπάλα. Ο Σαλιμπά, κάποιος πρέπει να τον κόψει. Ο Σαλιμπά ευτυχώς κάνει λάθος. Θα πάρει την μπάλα ο Κένι, θα την γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Παυλέγκα. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Γιάννη Μιχαηλίδη στη σειρά του στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο ακροβολίζει το Κένι, παίρνει την μπάλα. Γκένι πάντα με την μπάλα πίσω από τα δύο φορ είναι ο Κωνσταντέλιας, με τον Ελουστόντο να έχει την μπάλα να τη δίνει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με την Άντερλεχτ πίσω να περιμένει τον ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ ψάχνει μια καλή φάση για να πλησιάσει όπως και σε προηγούμενες φορές την ισοφάριση. Ο Γκένι σέντρα κατεβάζει, ο Γκερεμέγκε με το στήθος κρατάει την μπάλα, το σουτ είναι ανεμικό. Πιέστηκε πολύ ο Γκερεμέγκε, δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ όπως θα ήθελε. Ο Κούζεμαν στα μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη επαφή μπάλας με τον Γκερεμέγκεφ να κατεβάζει την μπάλα. Του το χάλασε εκεί, παιδιά, ο παίκτης. Εκεί ο Πετρό, το οποίο συνεχίζει, του το χάλασε από την άποψη ότι ακούμπησε και αυτό στην μπάλα και δεν μπόρεσε να τη το πάρει όπως θα ήθελε ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Η συνέχεια θέλει τον Γκένι να έχει την μπάλα και να πηγαίνει μπάλα στο Γιάννη Κωνσταντέλια από τα δεξιά. Κωνσταντέλια στη σέντρα. Απομακρύνει ο Πετρό, την μπάλα πηγαίνει πλάγια με τον Γκένι για τον Κωνσταντέλια και πάλι στα δεξιά ο Ντέλιας κάνει την πρώτη τρίπλα, θα σπάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή στο Ζαφίρι, ψάχνει το σούτ, θα το κάνει ο Τέιλορ, άου, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελική προσπάθεια για τον Σκοτσέζο, ο οποίος επαναλαμβάνουμε ότι έχει πάρει τη θέση του Σανταμαρία στα χαφ. Γιώργο Καστάνη, σε λίγο το 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούτε Μετρόπολης 95-5, πάω Άντερλεχτ 0-1. Με τον τερματοφύλακα τον Κούζεμαν να κατεβάζει την μπάλα. να την πετάει εκεί όπου πάει γρήγορα ο Μπάμπα να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Θα βρει το Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς καλά για τον Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει το κεφάλι για τον Γερεμέγεφ πρώτο στην μπάλα. Ήταν όμως ο αντίπαλός του εκεί. Ο Μπιακόν θα κερδίσουν γρήγορα την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη να δίνουν την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας για τον Κένι. Κένι κρατάει την μπάλα. Ο μπάλα πάει στο Ζαφύρι. Ζαφύρης από τα πλάγια. Δεν πάει στο σημαίακι του κόρνερ. Κάνει την κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Ο Ζαφύρης κλεισμένο. Είδε τον Κωνσταντέλια. Δίνει στον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα πηγαίνει στον Λουστόντο. Μιχαηλίδης η κάθε παλιά για τον Κερεμέγεφ. Της πάει ωραία για τον Ζιφκοβιτς. Γέμισε την μπάλα ο Ζιφκοβιτς. Κοντράρει μπάλα. Μπάμπα έξω από την περιοχή. Πλάγια. Της πάει με στην περιοχή για τον Κωνσταντέλια. Πήγε να πετάξει στον Ζιφκοβιτς. Εκεί διάβασε τη φάση ο παίκτης της Άντερλεχτ και γυρισμένο πλάγιο με τον Ζιφκοβιτς. Εκεί πήγε να τον ενοχλήσει ο Μάμαρ. Υπάρχουν κάποιες κόντρες. Ο διαιτητής λέει στον Μάμαρ να φύγει μακριά. Ο Μάμαρ θα εκτελέσει το πλάγιο. Και παρατηρήσεις εκεί και στους δύο. Δεν έφταιγε ο Ζιφκοβιτς. Είμαστε στο 75. Άντερλεχτ προηγείται με ένα 0 του Πάκου. Αλλά ο Πάκου έχει μπάλα με τον Μπάμπα. Γλυκιά σέντρα. Δυνατή όμως. Δεν μπορεί εκεί το Γερεμέγεφ ούτε ο Μύθου να πηδήξουν ψηλά. Η συνέχεια θέλει στο παιχνίδι γρήγορα τον Πάο ξανά κατοχή με τον Τέιλορ να μοιράζει ωραία την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μια καλή σέντρα, η σέντρα βγαίνει, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Κρουσμανίτς και δεν έχει διάθεση να τρέξει. Είπαμε Πάο Κάντερλεχτ 0-1 στο 76 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα δίνει το βολέ, πετάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου κινείται ο Γιαντσάνα που έχει κίτρινη κάρτα. Κάνει και το φάουλ, το κέρδισε ο Κέρι, το εκτέλεσε γρήγορα και έδωσε την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, ήταν offside ο Κερεμέγεφ, καλώς δεν την πήρησε. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ, γιατί με τα κουνάκι ο Ζίφκοβιτς πήγε να περάσει τον Μπάμπα και του έκανε το φάουλ εκεί, καθαρό φάουλ. Ο Μάμαρ είναι για γέμισμα ακριβώς στο σημείο όπου είναι ο πάγκος της Άντερλεχτ με τον Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα στο 76 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζίφκοβιτς διαμαρτύρεται γιατί ο ένας και μοναδικός παίκτης στο τείχος ο Άτμαν είναι πολύ κοντά και μάλιστα τώρα το αντιλαμβάνεται ο διαιτητής και του λέει να πάει πιο μακριά. Για να δούμε, ένα στημένο ακόμα με τον Ζίφκοβιτς, καλοχτυπημένο, είναι κεφαλιά του Μπάμπα out. Ο Μπάμπα πήρε την κεφαλιά, δεν ανησύχησε καθόλου τον τερματοφύλακα της ομάδος και το μάτς θα συνεχιστεί με το ελεύθερο Κώστα Πετρωτέ.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει πάει σε μια επιλογή που ως τώρα δεν το είχε βγει, να παίξει από αερός. Βέβαια έχει βάλει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Να δούμε αν τα καταφέρει. Το μάτς είναι σε μια κλωστή. Είναι επιθετικό το κόουτσαρισμα του Λίσκα. Κατά ψέματα, να παίξει με δύο σεντερφόρ. Παρότι χάνει 1-0, αλλά είναι πρώτο παιχνίδι, είναι επιθετικό. Παίρνει τα ρίσκα του Ιταλός τεχνικός, γιατί δεν θέλει η ομάδα του να πάει με ήττα στις Βρυξέλλες, στο Κωνσταν Βαντεστόκ, το στάδιο της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πατάει καλά μπάλα, φτάνει στην περιοχή, του λείπει η καλή τελική ενέργεια, την οποία σήμερα την παίρνει μόνο από τον Κωνσταντέλια. Η αλήθεια είναι, όταν ξεμπλοκάρει ο μικρός, πρέπει να δώσουν και οι υπόλοιποι, νομίζω, κάτι παραπάνω σε τελική ενέργεια, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βρει αυτό το γκολ. Τώρα το κλέψιμο στο χώρο του κέντρου, οι παίκτες της Άντερλεχτ προσπαθούν να βγουν μπροστά και τρέχει με το 83 τον Γκρέφ να πιέσει. Είναι και ο Σίλκαν. Πιέζουν τα στόπερ, θέλει προσοχή, γιατί και ο Άτμαν βγήκε να πιέσει. Είναι προφανές ότι με τα ρίσκα που παίρνει ο ΠΑΟΚ η βελγική ομάδα θα ψάξει ένα γρήγορο transition στην επίθεση. Ο Μπάμπα τώρα για τον Τέιλορ, ο οποίος έχει δώσει ζωντάνια, δεν μπορεί να πεις ότι δεν πατάει μπάλα ο Τέιλορ. Προφανώς εδώ νομίζω δείχνει ότι ΠΑΟΚ θέλει και μια επιλογή χαφ ακόμα, η αλήθεια είναι αυτή, και θα μπορούσε να πει κάποιος Γιώργος Ζαέρη γιατί προτιμάει τον Τέιλορ αντί του Καμάρα. Αυτό κάτι δείχνει νομίζω για τις επιλογές του προπονητή. Η μπάλα τώρα πηγαίνει αριστερά με τον Πετρό να δίνει για τον Ντιαγέ. Η μπάλα γυρίζει στον χώρο του κέντρου για την Άντερλεχτ. Κλέψιμο των παιχτών του ΠΑΟΚ, όχι όμως με μόνιμη κατοχή μπάλας. Μπιανκόν, ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, δεξιά για τον Μαμάρ. Ο Σίλκαν πήγε να βρει τον Άτμαν, έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα με μία για τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης δεξιά για τον Κένι. Μπάλα στο κέντρο στον Γκρέκ Τέιλορ. Ο Σκοτσέζος με μία για τον Μιχαηλίδη. Ο Ζίβκοβιτς που έχει έρθει αριστερά. Ωραία για τον Μπάμπα. Το παίρνει την μπάλα ο Μπιανκόν. Τίποτα λέει ο Μουνουέρα. Η μπάλα τελικά out. Και σαφέστατα κερδίζουν χρόνο οι ποδοσφαιριστές της Άντελεκ, του Βίτορ Μπρούνο, για να μπορέσουν να πάνε προς το φινάλε του αγώνα. Θέλω να ρουκανίσω το χρόνο, είναι δεδομένο θα το κάνω αυτό οι Βέλγοι. Στη μεσαία γραμμή τώρα κερδισμένο φάουλ και νομίζω είναι καλή ευκαιρία για να κάνω πάσα στον Γιώργο τον Καστάνη. 80 λεπτό το 0-1 από το 16ο δευτερόλεπτο παραμένει εδώ στην Τούμπα.
4: Αλήθεια, ναι, αυτό είναι. Αυτό ισχύει. Βέβαια, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός, όχι εντύπωση, στο δεύτερο 45 λεπτό, τουλάχιστον από την έναρξη του δεύτερου μικρόνου, το γήπεδο είναι κατηφορικό. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή παίζει, θα έλεγα, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που λέγαμε όταν ήμασταν παιδιά, παίζει μονότερμα την Άντερλεχτ, απλά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να πετύχει τον κόλ της. Μια έκφραση που λέγαμε όταν ήμασταν παιδιά, παίζει μονότερμα την

0: παιχνίδι που πλησιάζει προς το τέλος του, αλλά είναι και το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο Βέλγιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΠΑΟΚ πιέζει. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος στα δικά μας τα μάτια. Απλά για να δούμε τώρα παραλίγο αυτογκόλ από τη σέντρα του Ανδρίγια Ζήφκοβιτς. Παραλίγο να σημειωθεί το αυτογκόλ. Δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, καταλήγει κόρνερ υπέρ του ΠΑΟΚ μετά την παρέμβαση εκεί από τον Μπιανκόν. Αν βλέπω καλά, ναι. Ο Μπιανκόν θα έβαζε το αυτογκόλ, θα έβαζε τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι για τα καλά. Δεν τα κατάφερε σε εισαγωγικά. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί σε πάρα πάρα πολύ λίγο, για να δούμε από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Σηκώνει το χέρι του, εκτελεί τώρα το κόρνερ, βγαίνει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει πολύ εύκολα την μπάλα, λύεται αυτή η πολιορκία στα καρέ της Άντερλεχτ στο 82ο λεπτό. Το 0-1 υπέρ της βελγικής ομάδος. Παραμένει μικρόφωνο στο Γιώργο Ζαΐρη.
1: Με την Άντερλεχτ να έχει την μπάλα στο δικό της μισό και να πιέζει και να κλέβουν την μπάλα επέκταση στο ΠΑΟΚ, με φάουλ, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής, το οποίο έγινε από τον Ζαφίρη. Ναι, από τον Ζαφίρη. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά για την Άντερλεχτ, ενώ νομίζω ετοιμάζει και Δημήτρη Πέλκα ο Λύση, αν βλέπω καλά. Η επόμενη αλλαγή για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Το μάτς συνεχίζεται με την Άντερλεχτ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει, γιατί έχει κάνει βόλτα και αρκετά μέτρα ο Ντιαγέ, ο οποίος πάγει την μπάλα αριστερά. Για να δούμε επικίνδυνη φάση. Διώχνει ο Τέιλορ. Θα πάρει την μπάλα ο Ζαφίρης, την προστατεύει με το σώμα του. Τη γυρίζει εκεί όπου Ελουστόντο πήγε να βρει το Γερεμέγεφ. Αυτός έχασε το κοντρόλ. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Άντερλεχτ με τον Μάμαρ. Κατοχή μπάλας πλάγιας, έναν από τους παίκτες που είναι
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 0-1. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα και να παγώσει το ρυθμό ο Μάμαρ. Κλέβει την μπάλα ο Τέιλορ, την προστατεύει και με το σώμα του πάει να βρει τον Γερεμέγεφ. Εκεί έχουμε φάουλ που γίνεται, πέφτει ο Σαφίρης κάτω. Τον έβγαλε εκτός παιδιάς με τον αγώνα του εκεί ο παίκτης της Άντερλε και δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται. Είναι ο Σικάν αυτός που έκανε το φάουλ. Στο 84ο λεπτό άλλο ένα φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Δημήτρη Πέλκα δεν ξέρω αν θα δώσει πάσα γρήγορα στον Τέιλορ ή θα κάνει γέμισμα. Θέλουμε άλλα 6 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Με χαμένο πέναλτι για τον ΠΑΟΚ από τον Μιχαηλίδη. Με τον Πέλκα να εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι, αλλά βγαίνει και έξω από τη μικρή του περιοχή εντελώς πλάγια ο Κούζεμανς να μπλοκάρει την μπάλα. Και δεν ξέρω αν υπήρχε και offside, επομένως περισσότερα δευτερόλεπτα κερδισμένα για τους Βέλγους και ενώ είμαστε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Κούζεμανς στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 από το 16ο δευτερόλεπτο. Ο Κούζεμανς έχει ζητήσει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να δώσει ένα δυνατό βολέ, να στείλει την μπάλα εκεί όπου λογικά ο Ελουστόντο πάει να διεκδικήσει ο Κένι με το κεφάλι πίσω στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, την κουβαλάει γιατί είχε πιστοχωρήσει η Άντερλεχτ. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα, Μπάμπα ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Να δούμε την επιλογή του Μιχαηλίδη με μια βαθιά παλιά. Θα αλλάξει παιχνίδι εντελώς και θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρη. Κινείται στον άξονα ο Τέιλορ, του την ξαναδίνει την μπάλα. Ζαφίρης, η παλιά του είναι για τον Κωνσταντέλια. Θα πάρει την μπάλα μακριά, είναι και ο Πέλκας εκεί κοντά. Η μπάλα επιστρέφει στο Ζαφίρη, θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Ζητάει ο Μπάμπα, θα πάρει την μπάλα. Δεν πέρασε η μπάλα εκεί για τον Γερεμέγεφ και τον Ζίφκοβιτς. Θα μπορούσε να τη δώσει στον Μπάμπα, κλέβει την μπάλα ο Τέιλορ. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα, Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πήγε να βρει τον Ζίφκοβιτς, του χάλασε την κόντρα ο Μπιακόν εκεί. Παλεύει ο Μπιακό να κερδίσει και την μπάλα. Έχουμε πολλές μονομαχίες. Επιμένει ο

0: ελευθερώθηκε η άμυνα της Άντελεκτ με τον ΠΑΟΚ όμως να προσπαθεί να ξανακερδίσει και τελικά έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τέιλορ και πάει να μαζέψει την μπάλα εκεί ο Ζαφίρης, το ρίχνει κάτω εκεί ο Κωνσταντέλιας, πέφτει πολύ εύκολα κάτω ο παίκτης της Άντελεκτ για να ζητήσει το φάουλ ο Ντεγκρέφ. Παρατηρήσεις έχουμε τώρα, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ στον άξονα και βλέπω τον Δημήτρη Πέλκα και πάνω από την μπάλα και ενώ είμαστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ ισοφάρισης, γκολ ελπίδας ψάχνει ο ΠΑΟΚ εν ώψη και του δεύτερου αγώνα για να πάει με περισσότερες ελπίδες στο Βέλγιο. Πέλκας και Τέιλορ, δεν ξέρω αν ο Πέλκας θα πάει απευθείας ή θα πάει για μία σέντρα. Στο 27ο λεπτό ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Ας ελπίσουμε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα αυτό το 0-1. Ο Πέλκας εκτελεί απευθείας χαμηλά, η μπάλα χτυπάει πάνω στον Ντεγκρέφ, ο οποίος την απομάκρυνε. Και όχι μόνο αυτό, πάει να φάει και αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ, αλλά ευτυχώς ο Μπάμπα εκεί βάζει το κορμί του και παραχωρεί το πλάγιο και ενώ είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης, το Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ είναι δυστυχώς στο 0-1. Με τον Νταγέ να παίρνει μια μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, να στέλνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Ελουστόντο και κάνει φάουλ και έχουμε ευκαιρία για την Άντερλεχτ να φύγει από τα δικά της καρέ και να ξεμακρύνει. Σε κάθε περίπτωση να κρατήσει τον ΠΑΟΚ μακριά από τα δικά του καρέ. Ένα φάουλ το οποίο δεν έχουν τη διάθεση στόπερ, δηλαδή και ο Πετρότ και ο Μπιανκό να ανέβουν ψηλά.
1: Γιώργο, με συγχωρείτε για τη διακοπή, γιατί ήθελα να το πω και πριν. Είναι στα δικά μου τα μάτια και αυτή είναι η θεωρία που έχω. Είναι φοβερά ανόητο να δέχονται δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΠΑΟΚ κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Και ο Λιστόντο πριν από ένα λεπτό έφαγε κάρτα για διαμαρτυρία.
0: Δεν το πρόσεξα καλά που το είπες και ο Λιστόντο έφαγε κάρτα για διαμαρτυρία. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα για 30 πλάς, έτσι. Δεν μιλάμε για 18 χρόνια.
1: Ναι, ο Χατζηδιάκος τη δέχτηκε, συμπλήρωσε εκτός. Δηλαδή, ναι. Και τώρα ο Λιστόντο εδώ πέρα έκανε φάουλ. Δηλαδή, ναι. Αν κάνει ακόμα ένα φάουλ, δεν θέλει πολύ ο Ισπανός να δώσει και δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Και με ποιο θα παίξω, με μένα και τον Παταούλα.
1: Δηλαδή το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τσάπρας, αλλά τον Τσάπρα το δικαιολογώ κάπου σε ένα βαθμό γιατί έχει και την απειρία. Τρεις κάρτες σε τρία παιχνίδια ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Okay.
0: Για να δούμε τη σέντρα του Κένι. Σηκώνουν την μπάλα και δεν την απομακρύνουν σωστά οι Βέλγοι. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, προσπαθεί ο Τέιλορ, θα κάνει, δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζουν την μπάλα με Ζαφίρι. Πάει να πάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς ξανά στο Ζαφίρι. Μέσα στην περιοχή πάρα πολλές φανέλες αντιπάλων με στην περιοχή κλείνονται. Είμαστε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει την μπάλα πλάγια για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, η παλιά του είναι για τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα σπάσει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Πλάγια, πάει να βρει αυτό στον Μπέλκα για να κερδίσει το κόρνερ. Τελικά είναι κόρνερ. Είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Άλλο ένα στημένο για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ που έχει ολοκληρώσει αλλαγές σε αντίθεση με τον Βέλγο που λογικά, με τους Βέλγους που λογικά ο Πορτογάλος τεχνικός την κρατάει για τις καθυστερήσεις να κερδίσει χρόνο. Για να δούμε. Δημήτρης Πέλκας πάνω από την μπάλα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελείται εκεί που πάει μπάλα, είναι απομάκρυση εύκολη από το Σακάν. Ο Τέιλορ που είχε μείνει πίσω σε ρόλο σκούπα θα βρει τον Κωνσταντέλια που πάει προς την περιοχή. Ψάχνει να βρει τον Ζίβκοβιτς, θα του δώσει την μπάλα πίσω η μπάλα στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στη σέντρα, out. Κώστα Πετροτέ.
2: Λοιπόν, έλεγα Γιώργο από την αρχή ότι όσο πήγε ο ΠΑΟΚ με σέντρες δεν απείλησε. Η αλήθεια είναι ότι οι καλές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ είναι με την μπάλα κάτω, είναι με τον Κωνσταντέλια να ξεμπλοκάρεται με 1-2 και με σουτ. Όταν ο ΠΑΟΚ επέλεξε να παίξει πολύ με σέντρα, δεν του βγήκε καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι το διαβάζει άριστα η Άντρεχτ, η οποία έχει έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα της είναι υψηλής κλάσης, τον βλέπεις, δεν έχει χάσει έξοδο. Και είναι κακό που πάει με τις σέντρες. Τώρα πάλι προσπάθεια μπροστά, θέλει και προσοχή. Για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, ακόμη και με το 0-1 ο ΠΑΟΚ έδειξε εικόνα που μπορεί πολύ καλύτερα, ενώ έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων, να αποδώσει στο Βέλγιο και αν διορθώσει και μερικά πράγματα και δεν κάνει αυτό το λάθος, να μπει χωρίς συγκέντρωση στο παιχνίδι όπως το έκανε και στην Πολωνία, να το γυρίσει το μάτς. Αλλά θέλει όμως να βρει τον τρόπο που του ταιριάζει. Και η αλήθεια είναι με τα γεμίσματα και για ένα διάστημα με δύο φορ δεν του βγήκε το μάτς. δεν φαίνεται ότι οι Βέλγοι ίσως το περιμέναν, πάντως το έχουν δουλέψει πολύ αυτό το στυλ παιχνιδιού. Οι Βέλγοι είχαν προβλήματα και έκαναν και πέναλτι και έδωσαν ευκαιρία στον ΠΑΟΚ όταν έπαιξε η μπάλα κάτω. Τώρα πιέζουν σωστά οι παίκτες του Λύση. Ο Πιανκόν κρατάει, σηκώνει σε έναν χώρο που γίνεται μονομαχία. Ο Σίλκαν κατεβάζει, είναι φάουλ αυτό. Το δίνει, διαμαρτύρεται και κακώς τώρα του δίνει η κάρτα. Το έχει κάνει 5 φορές, έχει διαμαρτυρηθεί άλλες τόσες και πρώτη φορά του δίνει η κάρτα στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Μουνουέρα του Σίλκαν, γιατί τον έχει ανοιχτεί. Αυτό είναι το λάθος, το μεγάλο λάθος, και αυτό που μπορούμε να χρεώσουμε στον Ισπανό σε μεγάλο βαθμό είναι η ανοχή σε σκληρά μαρκαρίσματα και το γεγονός ότι δεν έχει δώσει κάποιες κάρτες που αν τις έδινε νωρίτερα, γιατί ένας, για παράδειγμα, από τους παίκτες που πήραν κάρτες ο Λαντσάνα, θα μπορούσε να έχει πάρει νωρίτερα και να έχει αποβληθεί, έτσι. Αλλά μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, 30... η αλήθεια είναι αυτή.
1: 36 γεμίσματα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Έχει κάνει 36 γεμίσματα και είναι κακός τρόπος παιχνιδιού. Τα έχουν αντιμετωπίσει όλα οι Βέλγοι. Τώρα θα ψάξει ωραία κίνηση. Αυτό είναι καλό όμως το πέρασμα. Η μπάλα χαμηλά, πολύ κακό γύρισμα του Κένι εδώ. Εδώ έπρεπε να έχει πολύ καλύτερη επιλογή. Έκανε τόσο ωραία ενέργεια, έπαιξε το 1-2. Πάτησε στην περιοχή, αλλά η τελική πάσα δεν ήταν καλή. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, Γιάννη, έχει βρει τελικές πάσες μόνο από τον Κωνσταντέλια. Τελικές ενέργειες ουσιαστικές. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτή είναι
2: και κανένα δύο φάσεις με τον Τάισον.
1: Έτσι, αυτή
2: δεν μπόρεσε να βρει τελική ενέργεια. Ενώ έχει κυριαρχία, ενώ έχει στριμώξει την Άντρεχτ, έχει 65-6 το πρώτο μήχρονο, δεν ξέρω που έχει φτάσει κατοχή τώρα, το δούμε μετά. Δεν έχει καταφέρει να το μετουσιώσει στις τελικές ενέργειες. Κωνσταντέλιας τώρα έξω από την περιοχή. Η μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει για τον Κένι. Ο Κένι για τον Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Κάνει την προσποίηση, ψάχνει έδωρο συμπαίκτη, ο Ζαφίρης ήταν. Για να δούμε την μπάλα. Γυρίζει και πάει στον Πάπα. Από την άλλη πλευρά τώρα ο ΠΑΟΚ. Η σέντρα του Πάπα, αυτή είναι καλή σέντρα. Περνάει. Εύκολα οι Βέλγοι όμως με ψυχραιμία, κατεβάζοντας την μπάλα τον Ντιαγέ με το στήθος και μπλοκάροντας ο Κούσμαντς. Αυτή η σέντρα του Μπάμπα ήταν καλή. Ήταν σε μέσο ύψος, χαμηλά, εκεί που μπορεί να κάνει ζημιά αν πεταχτεί πρώτος παίκτη στην μπάλα. Βολέ από τον τερματοφύλακα της Άντερλεχτ. Κατέβασμα της μπάλας, τάκλιν, δεν φεύγει μπάλα. Σε βελγικά πόδια. Απομάκρυνση για να πάει μπάλα από τον Μαμάρ πουθενά. Απλά να φύγει πιο μπροστά, να ροκανίσουν τα δευτερόλεπτα. Πάσα στον Γιώργο του Ζαέρη, μπορούσα να το δει. Αποδεχτεί γουρλής για τον κόλλο σοφάρισης.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι παίζεται με τον Παμπλέκα να δίνει ένα ελεύθερο, να γίνεται ένα τσάφ, αλλά εκείνο ο Μπιανκόν για να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτου και να πετάξει την μπάλα όπως σε πλάγιο. Με ένα πιτσιρικά, με ένα ball boy να δίνει γρήγορα την μπάλα στον Μπάμπα. Θέλουμε άλλα δύο γεμάτα λεπτά, παιδιά. Πάω ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης με τον Μιχαηλίδη. Μπάλα πάει στον Μπέλκα. Μπέλκας κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Μπάμπα. Μπάμπα ωραία για τον Κωνσταντέλια που έχει χώρο ο Κωνσταντέλιας πλάκια. Τώρα πάει μπροστά του ποδοσφαιριστής. Τον κάνει την τρίπλα. Κάντο τέλεια η σέντρα. Η πάσα σου Ξαφύρης. Μεγάλη απόκρουση. Ο Κούζεμαντς εδώ λέει όχι στο Ξαφύρη και όχι στο 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε κόρνερ. Το έκανε ο Ζαφίρη στο σου, το Κούζεμαντς επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε ο Κώστας Μητροτόπουλος νωρίτερα. Πάμε στο κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα δεξιά για τον ΠΑΟΚ. Εκτελείται το κόρνερ, καλοχτυπημένο είναι. Πρώτη κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ, ανάποδο ψαλιδάκι. Δεν διώχνει καλά η άμυνα της Άντερλεκτ. Στέλνει τώρα όπως τον Τέιλορ, που αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζίβκοβιτς. Θα βγάλει τη σέντρα ο Ζίβκοβιτς. Εκεί είναι μόνο παίκτης της Άντερλεκτ που πάει και πλάγια και ψάχνει να βρει μια αντεπίθεση. Αλλά ο ΠΑΟΚ γυρίζει και καλά κάνει. Μια βαθιά παλιά εδώ, λογικά ο Λουστότο με το κεφάλι θα γυρίσει τον Παβλέγκα. Άλλο ένα λεπτό, ίσως λίγο λιγότερο, για μια ακόμα ευκαιρία. Νωρίτερα ο Ζαφίρης έκανε το σουτ, ο Κούζεμαντς έδιωξε κόρνερ. Γέμισμα, πάει ο Κούζεμαντς να μπλοκάρει την μπάλα και να κερδίσει και το φάουλ από τον Ζαφίρη, ο οποίος έπεσε πάνω του και νομίζω ότι ο Κούζεμαντς θα αργήσει να ξανασηκωθεί, γιατί πολύ απλά είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα των πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Θυμίζω την επόμενη εβδομάδα, χωρίς Χατζηδιάκο, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει ό,τι έχει και δεν έχει για την πρόκριση. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να παίξει Playoff Conference League για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή παρουσία το χειμώνα. Απέναντι είσαι Απόλλωνα Λεμεσού είτε Μπραν, αλλά δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό το ζευγάρι. Ας μείνουμε στο Λεύσκι Καϊράτ και στο ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν 90 λεπτό μπροστά του για να κυνηγήσει ό,τι μπορεί. Το ελεύθερο έγινε, λογικά ο Μπάμπα θα διώξει την μπάλα. ο Ζαφίρης, ο Τέιλορ, γρήγορα ο Πάουκ ψάχνει μια επίθεση, ο Ελουστόντο ας κάνει ένα γέμισμα ή έστω ο Κένι, ο οποίος παίρνει την μπαλά, πηγαίνει μακριά, λάθος και έχουμε τέλος αγώνα. Ο Πάουκ ητάται με 1-0, πανηγυρίζουν οι Βέλγοι, χειροκροτεί και η Τούμπα, για μένα είναι καλό αυτό και το πρέπον αν θέλετε. Πάουκ δεν ήταν κακός από την άποψη ότι απογοήτευσε τον κόσμο, το απογοήτευσε προφανώς το αποτέλεσμα, προφανώς και δεν είναι το φαβορί για την πρόκριση, αλλά ελπίζουμε. Αποφώνηση από τον Κώστα Πετρο, από τον Γιώργο Καστάνη.
3: Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται επί της ουσίας μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα με την πλάτη στον τοίχο. Θα πρέπει να κάνει ένα παραγωγικό παιχνίδι στο Βέλγιο, όχι απαραίτητα καλύτερο από την Άντερλεχτ, θα είναι πιο ουσιαστικό υπό την έννοια ότι πρέπει να πετύχει γκολ, να φέρει αρχικά το παιχνίδι στα ίσια και στη συνέχεια να διεκδικήσει την πρόκληση. Είναι για ένας αγώνας, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω, ήταν η επιτάς. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να καταγραφούν 4 ή να πιστωθούν 4 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Καταρχήν δέχτηκε αυτή την ψυχρολουσία με το γκολ του Τσέτκοβιτς από τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, αλλά ύστερα στο 28 λεπτό είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τάισον μετά την καταπληκτική ενέργεια του Κωνσταντέλη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 35 λεπτό απόλυσε την ευκαιρία ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης να σκοράρει με εκτέλεση πέναλτι. Εκεί επενεύει αποτελεσματικά ο Κούζεμανς και τον γκολ που πέτυχε συνέχεια ο Μύθου δεν μέτρησε γιατί ο διαιτής έδειξε ότι υπήρξε offside. Αμέσως μετά στο 58 λεπτό Ελουστόντο έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία εξ επαφής να σκοράρει σε κενή εστία ή μπροστά από τον Κούζεμανς και τώρα πριν από λίγο, όπως περιέγραψαν οι συνάδελφοι, ο Ζαφίρης με αυτό το σούτ έστειλε την μπάλα ουσιαστικά στο χέρι του Κούζεμανς και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Στο δεύτερο ημίχρονο είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πίεζε ασφυκτικά την Άντερλεχτ, ο οποίος συνεχώς προσπαθούσε να βρει τρόπους και διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Απλά αυτό το οποίο μετράει στο ποδόσφαιρο είναι το γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν το πέτυχε. Το πέτυχε η Άντερλεχτ στο 16ο δευτερόλεπτο. Πήρε την νίκη και έχει το προβάδισμα. Τώρα όλα για όλα θα παιχτούν στο Βέλγιο σε μία εβδομάδα από τώρα. Αυτά, το μικρόφωνο κύριε σε εσάς.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα όσα έγιναν στην Τούμπα. Αργότερα θα υπάρχει και το τρίτο ημίχρονο. Είμαστε 45 λεπτά μετά τις 10. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 0-1 από την Άντερλεχτ. Και φαντάσου, Γιάννη, τώρα κάποιος να το είχε παίξει αυτό το παιχνίδι γκολ-γκολ ή over 1,5 έτσι. Δηλαδή από το 16ο δευτερόλεπτο να είναι 0-1 με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Και δύσκολος ο Σέρβος. Και να μένει εκεί. Θα μπορούσε φυσικά να μην μείνει εκεί πέρα με την χαμένη πολύ μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Με το πέναλτι το οποίο δεν μετουσίωσε σε γκολ ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με τον Κούσεμας να απομακρύνει, να, όχι δεν μπλοκάρε, απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μύθο έκανε το 1-1, αλλά είχε μπει μέσα στην περιοχή. Αλλά και τις 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες που είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο και στα δικά μου τα μάτια, έτσι πως το είδα εγώ το παιχνίδι, ναι, ήταν φυσικά η ομάδα η οποία πίεσε περισσότερο για το. Να πετύχει τον γκολ, ήταν η ομάδα η οποία έχει τη στυπτική κατοχή της μπάλας, αλλά δεν ήταν η κλασική εχμαλωσία, με την έννοια ότι δεν έχασε τις κραυγαλές ευκαιρίες, τις πολλές σπουδαίες ευκαιρίες κλασικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γκούσεμανς έκανε μία απόκρουση, αυτή που υπήρξε στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο σουτ του Ζαφίρη. Πάρα πολλές σέντρες, πάρα πολλά γεμίσματα, τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Πήζε είδα κάθε πάσα πλην του Γιάννη Κωνσταντέλια και κάποιες ενέργειες του Τάισον. Σαφώς και είναι το φαβόρι η Άντερλεχτ με αυτό το 1-0, αλλά δεν εξασφαλίζει καμία πρόκριση από σήμερα για τη βελγική ομάδα. Γι' αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι έχουν αλλάξει βέβαια αυτά τα οποία έσκησαν παλαιότερα με το εκτός έδρας γκολ. Έτσι, αν μιλούσαμε για την εποχή η οποία μετράει το εκτός έδρας γκολ, τότε θα λέγαμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να πετύχει 2 γκολ εκτός για να πάρει την πρόκριση. Τώρα με το 0-1 ψάχνει το γκολ, θα ψάξει το γκολ μάλλον, που θα ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα στο Κωνσταντίν Βαντεστόκ την επόμενη Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Γιάννη, είχαμε και πολλά παιχνίδια τα οποία ολοκληρώθηκαν Πρέπει να τα πούμε γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ποιος είναι μετά, δεν ξέρω, ο Κυριάκος Σκεντερίδης είναι, ο Στέφανος είναι, θα δούμε ποιος είναι. Λοιπόν, τα αναφέρω ξανά όλα και σε Europa Link και σε Conference Link και φυσικά τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στο Europa Link: Κουόπιο Craiova 1-1, Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia 0-3, Lech Poznan Κλάσβικ 1-0, Λίνκολ Ρέντιμπς Ομόνια 1-1, ισοφάρισε η Κύπρη στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ημίχρονο στο Σάλτσμπουργκ Πάφος 0-0, και λέω ημίχρονο γιατί αυτό το παιχνίδι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί προπολού, αλλά η έντονη βροχόπτωση η οποία υπήρξε στο Σάλτσμπουργκ οδήγησε σε διακοπή του αγώνα από το διτή, γιατί ο αγωνιστικός χώρος είχε μετατραπεί σε πισίνα. Ξεκίνησε καλά ξανά το παιχνίδι, είναι στο ημίχρονο 0-0. Η Μπεσίκτας κέρδισε εκτός έδρας τη Χράντεκ Κράλοβε με 0-1. Πάο Κάντελεχτ 0-1. Και στο 87 είμαστε Τουν Βίγκικορ Ρέιαβικ 2-0. Και ημίχρονο στο Νταλού στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, Μπενφίκα Χάρτς 3-0. Περίπατος για τους αετούς. Με το Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει ξανά. Αυτή τη φορά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 3-0, το οποίο είναι μέχρι στιγμής το σκορ του αγώνα. Στο conference τελικά αποτελέσματα: Ίντερ Τούρκου Βαντούς 2-1, Γιάμπλονετς RFS 2-0, Ελσίγκη Μάδρεγουελ 1-1, Νόα Σιόν 2-2, Πάιντερ Απίτ Βιέννης 1-4, Κλούς Τρόμσο 0-5, Γκέντεμπορ Γκάνδη 0-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0, Ζαλγίρις Χάιντουκ 2-5, Ίντερ Κλάμπες Κάλντες Φλόρα Ταλίν 2-0, Ντέμπρετσεν Κοπεχάγη 0-3, Ρακόβ Χάμαρμπι 0-0, Ρίγα Γιόρ 1-0, Σερίφ Τιραπόλ Σενγκάλεν 1-3, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αύστρια Βιέννης 1-2. Αυτά ήταν τελικά. Πάμε στα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται στις καθυστερήσεις. Άγιαξ Έλμπουν 3-1, Τβέντε Ντουνάισκα 6-0, Χάπολ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε 2-0. Στο 55 Βαλούρ Νόρτζελαντ 0-1, Λουγκάνο Ρούναβικ 1-0, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βιντέμπασκ από τη Λευκορωσία 1-0, Μπράγκα Δυναμό Μίσκ 1-0, Μποέμιας Μίντιλαντ 0-1. Ημίχρονο στην Κροατία, η Ριέκα προηγείται τη Σίλβες από τη Φιλανδία 1-0. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο Βελιγράδι. Παρτιζάν Τόμπολ από το Καζακστάν 1-0 προηγούνται οι Σέρβοι. Ημίχρονο στο παιχνίδι Τρεφιόρι Τρίτα, που σας είπα ότι είναι ματσάρα και αποδεικνύεται ότι είναι ματσάρα, 0-0. Και ημίχρονο επίσης στο Εδιμβούργο, εκεί όπου Χιμπέρνιαν και Σκεντίγια είναι και αυτές ισόπαλες στο 0-0.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι στο Βέλγιο, στο Κωνσταντ Βαντεστόκ, δεν θα έχει διαθέσιμο τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος αντίκρισε κίτρινη κάρτα στο σημερινό παιχνίδι, συμπλήρωσε τρεις. Και αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε και από τον προπονητή του στο ημίχρονο, πέρασε τον αγώνα ο Λουστόντο, διότι η ζημιά είχε γίνει βέβαια. Είχε συμπληρώσει τρεις κάρτες και δεν θα μπορούσε να παίξει το δεύτερο αγώνα, αλλά πάντα αλοχεύει ο κίνδυνος να δεχτείς και δεύτερη, να αποβληθεί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει κάτω από τον πρώτο ημίχρονο και να αφήσει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Και τώρα και στην μετάδοση των παιδιών από την Τούμπα, ότι προσωπικά θεωρώ αστείες τις κίτρινες κάρτες. Τρομερά ενοχλητικό το να δέχονται ποδοσφαιριστές κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι δύο κίτρινες κάρτες που δέχτηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τις δέχτηκαν οι κεντρικοί αμυντικοί του, ο Χατζηδιάκος και ο Λουστόντο, για διαμαρτυρία, όχι για μαρκαρίσματα. Το παιχνίδι είναι την ερχόμενη Πέμπτη στις 8.30, είπα 9.30 πριν, έκανα λάθος, το συγγνώμη, 8.30 από ό,τι βλέπω. Φυσικά θα καλυφθεί από το Μετρόπολης 95,5 και τηλεοπτικά από το Open, και στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής, μιας και έχει δηλωθεί στη λίστα την ευρωπαϊκή της UEFA, και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μένει να δούμε βέβαια τότε αν ο Αλέσιο Λύσης θα τον επιλέξει είτε για το αρχικό σχήμα είτε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Χρόνο συμμετοχής δεν πήρε ο Λουσέ σήμερα, ο οποίος ήταν στον πάγκο, δεν επιλέχθηκε από τον Ιταλό τεχνικό.

0: εάν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στο Βέλγιο και αποκλειστεί από την Άντελεχτ και από, από τα playoffs του Europa League, θα αγωνιστεί όπως ακούσατε πριν από τον Γιώργο Ζαΐρη με τον ηττημένο του αγώνα Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού, με τον ηττημένο λέω, με τον νικητή, συγχωρείτε, για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Οι Κύπροι έχουν το προβάδισμα, είχαν επικρατήσει 1-0 στην Νορβηγία πριν από 2 μέρες. Σε αυτό το σενάριο, σε αυτό το ενδεχόμενο, η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου, ενώ ο δεύτερος αγώνας στις 27. Όπερ σημαίνει ότι η πρώτη αναμέτρηση θα είναι 3 μέρες πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Λέω και πάλι ξανά, παραλαμβάνω, στο σενάριο που ο ΠΑΟΚ δεν πετύχει την ανατροπή στο Βέλγιο και δεν προκριθεί επί της Άντελεχτ. Μέχρι εδώ ήμασταν, 55 λεπτά μετά τις 10. Όχι, εντάξει, αν ξεκινήσει η συνέντευξη, να βάλουμε λίγο ένα μουσικό χαλί, να πούμε Γιάννη ότι εμείς είμαστε βέβαια αύριο κανονικά ξανά μαζί, 7-9, έχουμε το όλα μέσα. Το τελευταίο αυτή της εβδομάδος, από Σάββατο θα αναχωρήσω και εγώ για λίγες ημέρες διακοπών και με το καλό θα επιστρέψουμε με τον Μιχάλη Σαρόπουλο ξανά μετά τις 22 Αυγούστου, 24 Αυγούστου πρώτα ο Θεός, δηλαδή μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super Link 1, την πρώτη αγωνιστική, όπου σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, πολύ ζουμάκι θα έχει η υπόθεση. Έλα, Κυριάκο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Πάρε όφωνο που λέει Γιάννη Ταπάνια.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι έγινε.
1: Να γίνει, εντάξει, ένα παιχνίδι το
0: τι οποίο... είδες.
1: Τι να δω, ξέρω εγώ. Περίεργα τα συναισθήματα θα έλεγα, υπό την έννοια ότι καταφέραν να χάσουν δικό τους παιχνίδι, υπό μία έννοια. Και από την άλλη, δεν μπορείς να πεις ότι προσπάθησε η ομάδα. Προσπάθησε, πίεσε, είχε κάποιες φάσεις, είχε και το χαμένο πέναλτι. Εντάξει, ήταν να γίνει. Ήταν να γίνει. Τώρα στο 17ο δευτερόλεπτο τρως γκολ, τώρα εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Εντάξει, ήταν μια φάση που δεν λειτουργήσε τίποτα, έγινε διπλό λάθος στο γέμισμα εδώ που το βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Ξανά στα...
1: Ναι, κοιτάξει.
0: Και η πρώτη απομάκρυνση είναι κακή και η δεύτερη του Ζαφίρη, αν δεν κάνω λάθος. Ο του Ζήφκοβιτς είναι η δεύτερη. Ναι. Ο Μιχαλίδης αργεί να πέσει πάνω στον παίκτη, έτσι βλέπω εγώ.
1: Ναι,
0: δεν κάνει και το τάκλινγκ γιατί φοβάται μην δοθεί και πέναλτι. Εδώ τον παίρνει ο Σέρβος στην ταχύτητα. Εντάξει, πολλά γεμίσματα είδα εγώ.
1: Προσπάθησε να παίξει κάθετα, αλλά ήταν πάρα πολύ διαβασμένη.
0: Ήταν πάρα πολύ διαβασμένη.
1: Ήταν πολύ διαβασμένη σε όλα τα επίπεδα.
0: Γι' αυτό δεν πέρασε το κάθετο. Από τους Βέλγους. Είχαν και μια πολυπρόσωπη άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Όπου
0: η σκέψη των Βέλγων ήταν περισσότερο να κρατήσουν το σκορ και όχι να κρατήσουν μπάλα. Είχαν πολύ λίγες στιγμές που προσπάθησαν όχι να κάνουν ευκαιρία, απλά να βγουν στην αντεπίθεση. Τους βγήκε το παιχνίδι. Και έχουν ένα προβάδισμα 70-30, βλέπουμε την κατοχή. Αλλά okay, εγώ αυτά τα ακούω και λίγο βερεσέ, τα 70-30 και τα 80-20 κτλ. Το θέμα είναι. Αν η μπάλα μπει στα δίχτυα, τι προϋποθέσεις δημιουργείς για να φτάσει η μπάλα στα δίχτυα, έτσι. Έχει προβάδισμα η Άντελεχτ, αλλά αυτό δεν έχει τελειώσει.
1: Αυτό
0: κάτι
1: που είχα πει και πριν που έκανα ένα pre-game είναι ότι όλο το κλειδί ήταν ο Κωνσταντέλιας. Θα του δοθούν 1-2 φάσεις σε ανοιχτό χώρο. Και στις 2 ή 3 φάσεις που του δόθηκαν, σε μία πήρε πέναλτι, την άλλη ξαναπήρε πέναλτι, αλλά προηγήθηκε φάουλ. Στην φάση μέχρι να φτάσουμε στη φάση του πέναλτι. Το πέναλτι χάθηκε και από εκεί και πέρα όλοι οι Άντερλεχτ ήταν προσιλωμένοι στο να έχουν κλειστούς διαδρόμους, κλειστούς χώρους, να μην βρει ο ΠΑΟΚ την κάθετη πάσα και το κάθετο παιχνίδι. Τους εξωθούσε στα πλάγια ήταν να μην υπάρχουν, υπό την έννοια ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε σωστές σέντρες, ούτε συνδυασμούς, και έτσι σιγά σιγά ροκάνισαν και το χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουν και παίχτες οι οποίοι έχουν τεχνική, έχουν ένταση, έχουν μια αλφα ποιότητα, δεν είναι ό,τι να είναι. Έτσι, δεν μιλάμε για ό,τι να είναι ομάδα, Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά φτάσαν στο τελικό τους αποτέλεσμα να πάρουν την νίκη, να φύγουν με ένα 0, που βέβαια πραγματικά δεν έχουν προβάδισμα σίγουρα, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι.
0: Όχι, το είπα ότι δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ. Αν υπήρχε αυτό που υπήρχε παλιά με το εκτός έδρας γκολ, θα σου έλεγα ότι πάρα πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανατρέψει ένα
1: αποτέλεσμα
0: και να πετύχει.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το είπα στη μετάδοση, γιατί τα παιδιά δεν μπορούσαν να το δουν. Είναι μακριά τα δημοσιογραφικά. Υπάρχει και πίεση. Όταν γύρισε στην πλάτη ο τερματοφύλακας, ο Γκούσεμανς, είδα ότι διάβασε το χαρτάκι ποιος εκτελέσει το πέναντι και προφανώς, όχι προφανώς, είναι σίγουρο ότι είχαν μελετήσει τα χτυπήματα των παιχτών του ΠΑΟΚ, ποιοι εκτελούν τα πέναλτι. Και ο Γιάννης Σολελίδης μου θύμισε πολύ σωστά το μπουκάλι που βρήκαν οι Αργεντίνοι μετά τον αγώνα με την Αγγλία στην εστία που ξέχασε ο Πίκφορντ. Και εκεί είχε γραμμένα τις εκτελέσεις πέναλτι, γραμμένες εκτελέσεις πέναλτι των Αργεντίνων σε περίπτωση που το παιχνίδι πήγαινε στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Και δεν ξέρω αν ήταν επιλογή από τον πάγκο να το χτυπήσει ο Μιχαηλίδης, δεν μπορούσα να καταλάβω, ή αν ο Μιχαηλίδης πήγε και πήρε την μπάλα από τα χέρια του Ζίβκοβιτς.
0: Δεν το ξέρω, δεν το συζητήσαμε εκείνη την ώρα αγώνα. Υπήρχε ο Ζίβκοβιτς, υπήρχε ο Τάισον, ακόμα και ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να πήρε την απόφαση ο Μιχαηλίδης μόνος του να πάρει την μπάλα. Προφανώς ήταν εντολή του προπονητή να εκτελέσει.
1: Πάντως ήταν πολύ χλιαρό μπέναντι, πολύ χαβαλέδικο μπέναντι, να το πω έτσι. Που, εν πάση περιπτώσει, δεν κατέληξε τα δίχτυα. Γιατί αν έμπαινε αυτό το μπέναντι γκολ, τότε είμαι σίγουρος ότι το μάτς γύριζε, και όχι απλά γύριζε, θα γινόταν και ένα πανηγύρι.
0: Αξιάλιζε, άλλαζε τελείως η ροή, γιατί μιλάμε για ένα μπέναντι το οποίο δόθηκε στο 35ο λεπτό, έτσι. Και μετά από αυτό, μετά την απώλεια του πέναλτι και το δεύτερο το οποίο δόθηκε, γιατί γύρισε πίσω η φάση, το φάουλ το οποίο έκανε ο Ζίβκοβιτς, επικράτησε και ένας εκνευρισμός
1: στους
0: παίκτες του ΠΑΟΚ. Χάλασε το μυαλό τους, όπως λέμε.
1: Έτσι.
0: Και αυτό σημαίνει ότι χάλασαν και πολλές επιθέσεις και προϋποθέσεις τις οποίες είχε ο ΠΑΟΚ. Γιαννάρα, θα βάλεις λίγο χαλί μέχρι να έχουμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση με την ομάδα του ΠΑΟΚ σήμερα να μην καταφέρει να κερδίσει ή τουλάχιστον να ισοφαρίσει γιατί να κερδίσει. Έτσι όπως μπήκανε στο 17ο δευτερόλεπτο με την πλάτη στον τοίχο με το 0-1. Ένα γκολ το οποίο ήταν, να το πεις, ψυχρό, κρύο, δεν ξέρω. Πάντως ήταν από τα αποδυτήρια για την Άντερλεχτ. Ήταν ό,τι ακριβώς μπορούσε να ευχηθεί ένας ποδοσφαιριστής, ο κόσμος της Άντερλεχτ, ο προπονητής της Άντερλεχτ, ό,τι θα ευχήθω, η ευχή τους δηλαδή ήταν να βάλουμε ένα γκολ, ας πούμε. Το πήρανε και πολύ πολύ πολύ γρήγορα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, σίγουρα έχει τις φάσεις, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, αλλά όπως έχει συμβεί και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, αυτά τα παιχνίδια σε αυτή τη χρονική διάρκεια, στις στιγμές που γίνονται, το ένα γκολ δεν είναι εύκολο να το βάλεις πίσω ή να τα απεξέλθεις. Δεν είναι μεν και δύσκολο, αλλά δεν είναι και εύκολο μετά, γιατί ακόμα η ομάδα είναι στο στήσιμο, στο τρόπο ανάπτυξης, καινούργιοι ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, καινούργιες ιδέες κτλ. Αν και ο ΠΑΟΚ είχε τον απαραίτητο κορμό. Νομίζω από την άλλη οι αλλαγές του Λύση ήταν προς την θετική κατεύθυνση, θα το έλεγα, γιατί ο Μπατίστα Νταμαρία τα είχε παίξει, τα είχε αυτήσει, δεν μπορούσε, δεν είχε άλλα τρεξίματα. Με το που μπήκε ο Τέιλερ ξανανέχθησε την κατοχή ο ΠΑΟΚ, γιατί σε ένα σημείο, ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, ενώ έπρεπε να έχει κατοχή και να απειλεί, δεν το είχε καταφέρει. Κυκλοφορούσαν άνετα την μπάλα η Άντερλεχτ μέχρι το σημείο της αλλαγής, που από εκεί και πέρα πήρε τα πάνω του ο ΠΑΟΚ, προσπάθησε, πίεσε, προσπάθησε να παίξει από τον άξονα. Ο άξονας ήταν κλειστός με 2-3 παγίδες επάνω στον Κωνσταντέλια και με διπλά ντουμπλαρίσματα σε περίπτωση που η μπάλα θα σπάγε στο πλάι από τον Ζίβκοβιτς ή τον Τάισον. Ίσως θα μπορούσε να φορτώσει μία πλευρά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να παίξει με Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς στην ίδια πλευρά κάποια στιγμή, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τρίγωνα για να μπορέσει να βρεθεί η λύση. Και όσες φορές πάτησαν περιοχή τα μπακ, είτε ο Γκόμες είτε ο Κένι, το γέμισμα, η πλάγια πάση που προσπάθησαν να κάνουν πλην μίας φοράς του Κένι ήταν λάθος. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν πολύ γεμάτη περιοχή, είχε πολλά πόδια μπροστά, αλλά δεν ξέρω πώς δεν σηκώναν το κεφάλι να δουν να παίξουν την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, και που πετάγονταν συνέχεια πετάγονταν ο Μύθος στο πρώτο δοκάρι. Κανένας δεν το είδε, κανένας δεν πέρασε την μπάλα εκεί. Όλοι περνούσαν παράλληλα και όπου πάει, χτυπούσε στα σώματα, εύκολη λία, και έτσι σπαταλούταν και ό,τι ευκαιρία μπορούσε να δημιουργηθεί, γιατί για να πατήσει στην περιοχή είτε ο Κένι είτε ο Γκόμες, από ένα σημείο και μετά πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν πατούσαν εύκολα. Να πατήσει με αξιώσεις, όχι απλά να περάσει, έτσι. Πάντως δεν έχει χαθεί κάτι αυτή τη στιγμή. Το μόνο δύσκολο για την επόμενη ιστορία, επόμενη μέρα, είναι κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να εξισορροπήσει το τρέξιμο που θα έχει από την Άντερλεχτ τα πρώτα 20 λεπτά μέσα στο Βέλγιο. Εκεί φυσικά η πίεση που θα ασκήσει η Άντερλεχτ και θα προσπαθήσει να γίνει κυρίαρχη του παιχνιδιού, γιατί δεν νομίζω ότι θα δώσει την μπάλα. Δεν πιστεύω ότι θα δώσει την μπάλα στο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να δώσει το στίγμα ότι θα κουβαλήσω εγώ την μπάλα, θα ολοκληρώσω εγώ το παιχνίδι, θα το σβήσω εγώ όπως θέλω το παιχνίδι. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν και οι φάσεις και οι ευκαιρίες και στην κόντρα, ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βάλει ένα γκολ και να φέρει το μάτς στα έτσι, και από εκεί και πέρα ξεκινάνε όλα από την αρχή. Είμαστε σε αναμονή για την σύνδεση από το γήπεδο του Στούμπας και την συνέντευξη τύπου τώρα στα κοντά. Είναι εκεί και ο Γιώργος Ζαΐρης και ο Κώστας Πετροτός και ο Καστάνης. Θα περιμένουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουμε γραμμές που δεν το βλέπω γιατί είμαστε συνέχεια στο, σε αυτή την αναμονή, έτσι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξέρω, βλέπω ότι χτυπάτε αβέρτα, αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα στην ουσία είδαμε από τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια πολύ χειρότερη ομάδα της Άντερλεχτ. Μια ομάδα που, πάση περιπτώσει, έχει 10 χρόνια ζωής και όμως ο Παναθηναϊκός με γιώμες, με κράτημα μπάλας, δεν κατάφερε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα, κάτι δηλαδή παρόμοιο που έκανε και η Άντερλεχτ από ένα σημείο και μετά, όταν κλείστηκε πίσω, και επίσης στην φάση που η Άντερλεχτ είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω του τραυματισμού, αν θυμάμαι καλά, του αριστερού μπακ, του Ενγιαγέ, κάπως έτσι, και έφαγε πολύ χοντρή πίεση, περίπου 8 με 10 λεπτά, μπορώ να σας πω, ήταν στη διαρκή πίεση με απανωτές δεύτερες μπάλες, και πάλι δεν κατάφερε να βρεθεί η σωστή πάσα, η σωστή σέντρα στο σωστό κεφάλι, στο σωστό πόδι. Δεν ξέρω, και δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο εύκολο να γίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήθελε λίγο καθαρότερο μυαλό, πράγμα που δεν το είχανε. Όπως και στην τελευταία φάση ο Κωνσταντέλιας που βγάζει μία σέντρα και από σπόντα έρχεται στο πόδι του Ζαφίρη. Αν είχε καθαρότερο μυαλό και έβλεπε τον Ζαφίρη, θα τον έβγαζε τέτα τέτα. Θα τον έδινε πάρε βάλε. Δυστυχώς όμως, εκείνο το σημείο, σε εκείνο το λεπτό, αυτό που πέρασε από το μυαλό του, να τη γεμίσω μέσα, μπας και ο Γερεμέγεφ ή κάποιος, ας πούμε, βγει στην πορεία, κάνει μια κεφαλιά και ισοφαρίζει. Δεν έγινε, έμεινε αυτό το 0-1, που για μένα δεν είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Πέρα για πέρα, το δικαιότερο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία αυτή τη στιγμή, με βάση τα στατιστικά που είδαμε. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα γκολ, ναι, μεν από σπόντα στο πέναλτι, αλλά ήταν γκολ. Η μπάλα πέρασε στα δίχτυα και μετά γύρισε πίσω και είδε φάουλ. Και να είχαμε να λέγαμε το ίδιο ακριβώς φάουλ που έπρεπε να δώσει σε άλλες φάσεις υπέρ μας, δεν το είχε δώσει. Εκεί όμως ο ΒΑΡ γυρνάει και του λέει και γίνει φάουλ. Ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις είχε και πάνω στον Ζίβκοβιτς και πάνω στον Τάισον και έλεγε παίζεται. Εντάξει. Ο διαιτής ήταν λίγο περίεργος σήμερα. Υπό την έννοια δεν έβγαζε τις κάρτες που έπρεπε. Δεν μπορώ να πω όμως ότι σε αυτόν οφείλεται η ήττα ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε σήμερα στο γήπεδο του Στούμπας. Είδα αρκετό θυμό, είδα αρκετά μηνύματα. Δεν νομίζω όμως ότι έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Ναι, μπορεί να ήταν άδικο σε κάποιες περιπτώσεις αν αφορά το κομμάτι του πειθαρχικού ελέγχου και της κίτρινης κάρτας. Αλλά από εκεί και πέρα, έδινε έτσι κατά το δοκούν, δηλαδή με την έννοια ότι ό,τι έβλεπε αυτός το έδινε. Δεν υπήρξε, ας πούμε, δόλος ή να σμπρώξει μια ομάδα ή να μην σμπρώξει μια ομάδα ή να είναι υπέρ κάποιου. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Αναμένουμε λοιπόν, και είμαστε και περίεργοι και εγώ προσωπικά να ακούσω τον Αλέσιο Λύση και το πώς είδε σήμερα το μάτς. Πήγε άσχημα για την ομάδα. Βέβαια, το άσχημο κάθε φορά είναι ακριβώς το ίδιο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ, να μπαίνει πολύ χαλαρά στο παιχνίδι. Αυτό έχει προϊστορία, δεν είναι σημερινό. Αρκετές φορές και πέρσι στη σεζόν έμπαινε πολύ χαλαρά και δέχονταν τέρμα είτε στο πρώτο ημίχρονο είτε και στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, στη φάση αυτή, όπως είπαμε, συνετέλεσαν αρκετά πράγματα για να φτάσει να δεχθεί τον γκολ, δηλαδή αρκετά τσαφ και ιστορίες, και νομίζω ότι πέραν το ότι ο Μιχαηλίδης πήγε αργά επάνω στον επιθετικό, νομίζω ότι ο Μιχαηλίδης είναι λίγο soft αμυντικός. Δηλαδή είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, πολύ καλός τεχνίτης να βγάλει, βλέπει γήπεδο, είναι δυνατό παιδί, είναι αλτικός κτλ. Αλλά στα μαρκαρίσματά του είναι soft, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι δηλαδή μου κουντί. να πέσει επάνω σου και με το σε κουμπίσει ή μπει ακόνση, να σε ακουμπήσει και να σε βγάλει εκτός πορείας. Είναι τέτοιου είδους στόπερ. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει να βρει και κάτι ακόμα, κάποιον μεγαλύτερο σε όγκο και σε εκτόπισμα μέσα στην περιοχή. Να μπορεί δηλαδή και μόνο με τον όγκο του να σε βγάλει εκτός πορείας. Αυτό το οποίο είδαμε να το κάνει και ο Μπιανκόν κάποιες φορές. Και ο άλλος, ο Πετρότ, πώς το λέγανε. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα δεν τα κατάφερε, προσπάθησε, είχε αρκετά υψηλά ποσοστά κατοχής. Αλλά η κατοχή δεν έφερε και το γκολ. Και από τη στιγμή που η κατοχή δεν έφερε το γκολ, καλείται τώρα ο ΠΑΟΚ να πάει μέσα στο Βέλγιο, μέσα στις Βρυξέλλες, και να πάρει τη νίκη και την πρόκριση μαζί. Πράγμα που δεν είναι και δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τέτοιου είδους προκρίσεις, έτσι. Όχι, κάνει. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και το ό,τι πιο εύκολο, αλλά όπως είδαμε, η Άντερλεχτ κέρδισε μέσα στη Χάμαρμπι και η Χάμαρμπι είχε έρθει και προηγηθεί μέσα στην Άντερλεχτ. Όλα είναι πιθανά. Και επαναλαμβάνω, αν δούμε λίγο και τον τρόπο ανάπτυξης της βελγικής ομάδας και το τι έχει, σίγουρα θα βρει ένα γκολ. Εντάξει, μπορεί να μην το βρει και σήμερα, αλλά σίγουρα στις Βρυξέλλες θα βρει γκολ. Το ότι δεν θα έχει το Χατζηδιάκο δεν ξέρω αν είναι τόσο τραγικό. Θα δούμε και τον Ελουστότο, διότι είναι ένας στόπερ με τεράστια καριέρα στην Ισπανία, Λα Λίγκα. Δεν μπορεί να είναι πιο εισαγωγικά άσχημος από τον Χατζηδιάκο. Από την άλλη, θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια άλλα ζητήματα που θα πρέπει να λύσει ο Λύση, όπως αυτό του ποιος θα εκτελεί επιτέλους τα πέναλτι, ποιος θα πάρει το χρήσμα να τα χτυπάει, είτε το βάλει το πρώτο, είτε δεν το βάλει, είτε βάλει το δεύτερο, είτε χάσει τελείως ένας, πρέπει να χτυπάει τα πέναλτι. Δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να καρδιοχτυπούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο σημείο ο φίλαθρος του ΠΑΟΚ να κερδίζει πέναλτι ομάδα και να λέει 50-50 είναι να μπει. Δηλαδή μέχρι εκεί το έχουν φτάσει. Από τότε που έφυγε ο ΣΒΑΜ, τελείωσε το πάρτι. Υπήρχε ο ΣΒΑΜ και έλεγε εντάξει είναι 90%. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βάλει. Ή ο Κούρτης τέλος πάντων πιο παλιά. Από τότε ψάχνει να βρει ο ΠΑΟΚ εκτελεστή πέναλτι. Ντροπής πράγμα. Και μάλιστα σε ένα σημείο στο 35ο λεπτό με 1-0 πίσω και να μην κάνεις την ισοπαλία. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Είναι εκνευριστικό. Ας ακούσουμε, ναι, ας τον ακούσουμε. Έγινε.
1: The opinion of the coach for the Wisma Panelec. And if he thinks that his team was ready to suffer late, and this was a success, but they suffered a lot, but they still they kept the zero behind.
2: I mean, you can ask me, I understand it. Any which way I understand it. The key was the effort of the team. The effort, the commitment, the hard work that they did, their belief. We knew it wasn't going to be easy. Besides all the quality of power, the conditions difficult to play with all this temperature, even the grass. The intensity was high. The atmosphere. All the credit for the fans of Park that make the life really difficult for the opponents that come here. But at the end, as you said, we kept the result. We fought a lot for it. But just off time now. We have a second game to play.
3: Η ερώτηση ήταν ποιο είναι το κλειδί για την νίκη. Άμα η ομάδα του coach είχε έρθει έτοιμη να υποφέρει και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε η ομάδα να κρατήσει το 0. Η απάντηση του coach είναι ότι το κλειδί ήταν η προσπάθεια των παικτών, ήταν η δέσμευση πάνω στις οδηγίες, ήταν η πίστη στο πλάνο του παιχνιδιού. Ξέρουμε από την αρχή ότι δεν θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Καταλαβαίνω το πώς την ποιότητα των παικτών και επίσης γνωρίζω και ότι οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες λόγω της θερμοκρασίας και το γρασίδι. Εμείς παίξαμε με ένταση και επίσης βλέπω και ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή. Το αναγνωρίζω στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Το κάνανε δύσκολο για μας. Αλλά στο τέλος εμείς καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα και να φύγουμε με το αποτέλεσμα για το οποίο ήρθαμε να παλέψουμε.
2: They're used to this kind of matches, so the second leg will be as hard as it was this first game. Of course, I'm talking about the team, we want to have more quality in our game, mostly with the ball, but sometimes we cannot go to football champagne. We have to drink the kind of wine that is in front of us, and we have to adapt ourselves. But when it comes to play as a team, this is what I want to see. And they did really well. Sometimes defending is also an art. We think that only with football we can see good things, but if we analyze in detail our defensive behaviors, it's something that we really work on a lot. So the players did really well. Even the ones that play more high, the way they joined the team, the way we're compact, always helping each other and suffering together. Not only the ones that started, but also the ones that went from the bench that helped a lot. This is the spirit that we want to build. These are the foundations that we want to be seen every game in Denmark. I also said it in the press conference when you were talking yesterday, that sometimes I know we always want more and more and more and more and more, but sometimes it's not possible. We're not going to be perfect all the time. But perfection, for me, is commitment. And this kind of commitment I love.
3: Η ερώτηση ήταν ότι πριν το παιχνίδι ο coach είχε πει ότι το φαβορί ήταν ο ΠΑΟΚ. Ακόμα το πιστεύει αυτό? Η απάντηση είναι ότι όχι. Είμαστε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ημίχρονο, οπότε δεν πιστεύω ότι αυτή η νίκη μας έχει καθορίσει το αποτέλεσμα. Είμαστε συνηθισμένοι στο να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, οπότε εμείς θα πάμε στο δεύτερο μάτς και να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πλάνο το οποίο είχαμε έρθει εδώ πέρα. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ποιότητα με την μπάλα και αυτό που είχα πει και χθες, να παίξουμε σαν ομάδα. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον και ακόμα και τις φορές που δεν παίζουμε καλά επιθετικά, να μπορούμε να είμαστε αμυντικά όσο καλή γίνεται, ώστε να αποσοβήσουμε τον γκολ. Το να παίζει σαν είναι επίσης τέχνη. Οπότε, άμα αναλύσουμε λίγο το στυλ του παιχνιδιού και το παιχνίδι που είχαμε πει πιο πριν να παίξουμε, θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά και αυτό είναι που θέλω να βλέπω τους παίκτες μου. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον συνέχεια.
0: Εντάξει, είπε αυτά που λίγο πολύ περιμέναμε να πει, ότι ήμασταν καλά διαβασμένοι, ότι προσπαθήσαμε από το πρώτο λεπτό, ότι σίγουρα η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη και ήμασταν διαβασμένοι πάνω σε αυτό και όλα αυτά τα καλούδια, και ότι η ομάδα μας γιατί έγινε ερώτηση αν ήταν το φαβορί και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει αυτό που είπε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι, υπάρχει και ένα δεύτερο και εκεί θα πρέπει να είμαστε εντάξει. Ουσιαστικά κινήθηκε πάνω σε αυτό. Τώρα, από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε ότι τα παιχνίδια είναι σε μια κατάσταση να ισορροπήσει σε εντονωμένο σκηνή. Το 1-0 ναι μεν δίνει προβάδισμα, αλλά δεν δίνει και την πρόκριση, έτσι. Και όπως βλέπω εδώ, να δώσουμε λίγο κάποια αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, τι γίνεται στον χώρο. Europa League λοιπόν, έχουμε σήμερα η QPS με την Craiova, ήρθε 1-1. Η Γιαγκελόνια με τους Rangers έληξε 2-1 το παιχνίδι. Η Maccabi Tel Aviv με την Τζέσεκα Σόφιας ήρθε 0-3. Η Μπεσίκτας με κόκκινη κάρτα από την Χράτζεκ Κράλοβε 0-1, κέρδισε δηλαδή η Μπεσίκτας. Η Λεχ απέναντι στην Κάξβικ 1-0. Η Μίνκολ απέναντι στην Ομόνια 1-1. Και αυτή τη στιγμή η Σάλτσμπρουκ με την Πάφου είναι στο 0-0 στο 70 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ έδειξε 0-1. Η Τούν με την Βίκινγκουρ ήρθε 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Και η Μπενφίκα απέναντι στη Χάρτς αυτή τη στιγμή είναι στο 4-0. Σκόραρε και πάλι ο Παυλίδης. Είναι τα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη τούτη την ώρα. Τώρα θα δούμε τι θα καταφέρει την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω όμως ότι θα μπουν και προσθήκες στο παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε και ίσως τον Λουσέ να παίρνει θέση, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω για τον Γιαννούλη. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί είναι πολύ νωρίς για να πεις ότι μπορεί να του δώσει χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω φυσικά και τον τρόπο με τον οποίο κοουτσάρει και τη φιλοσοφία του Γκλισί, δηλαδή αν είχαμε το Λουτσέσκι, που θα ήμουν σίγουρος ότι αυτοί θα μπαίνανε μετά από κανένα μήνα. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό να μπουν ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτό είναι καθαρά στην κρίση του προπονητή, που θα τους δει μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα σε τι κατάσταση είναι και τι μπορούν να προσφέρουν, αν μπορούν να προσφέρουν και αν είναι η στιγμή τους να μπουν, και αναλόγως τα πράξη. Πάντως ήταν μια πολύ ψυχρή, πολύ, πολύ χαζή ήττα, γιατί ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει διαδρόμους. Όντως ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένοι οι Βέλγοι, κάτι που θα πρέπει να κάνει ή δεν έκανε σωστά το επιτελείο του Λύση. Δηλαδή να διαβάσουν την Άντερλεχτ και να την χτυπήσουν εκεί που πρέπει. Τώρα θα μου πει κανείς, εσύ είσαι Σκεντερίδη, τι είναι αυτά που μας λες τώρα βραδιάτικα και μας σηκώνει στο μυαλό και την τρίχα κάγκελο. Τι να διαβάσει και τι να κλείσει και τι να κάνει, όταν στο 17ο δευτερόλεπτο δέχεσαι γκολ? Ό,τι σύστημα έχει αυτό το ρημαδιασμένο το μυαλό του Λύση, του Νίστρουπ, του Λουτσέσκου, του Πελέ, του ίδιου, αλλάζει κατευθείαν. Τελειώνουν τα συστήματα. Το ότι έκανε τα χέρια ήρεμα και πάμε, δε μου λέει τίποτα. Μπαίνει σε ένα παιχνίδι που έπρεπε να μπεις με το μαχαίρι στα δόντια και μπαίνεις πιο χαλαρός από ποτέ. Και τρως γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Είναι σαν να τους λες, ήρθα για να παίξουμε μιλαράκια μαζί και να χάσω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ την νοοτροπία αυτή, η νοοτροπία, δεν ξέρω, η ντεμή, η σνόπ, τι να πω. Δηλαδή σφυράει ο διαιτητής και μέχρι να ζεσταθούν, ας πούμε, σαν να κάποιοι ποδοσφαιριστές νομίζεις ότι σνόπ, εντάξει μωρέ, θα ξεκινήσω σε λίγο. Χωρίς νεύρο, χωρίς τον απαραίτητο, την απαραίτητη συγκέντρωση στις φάσεις. Το ίδιο πράγμα έγινε τον απαραίτητο, την απαραίτητη συγκέντρωση.

0: έλα πάρε με. Το σβήσε καταπληκτικά το μάτσο άλλος. Δεν το συζητάω. Δηλαδή ο τρόπος που η Άντερλεχτ κατάφερε να κερδίσει αυτό το μάτσο ήταν καταπληκτικός. Δεν άφησε να πέσει κουνούπι. Και είπα όλα αυτά από τη στιγμή που όλο και όλα θα έβρισκες δύο-τρεις φάσεις σε αυτή την περίπτωση που βρέθηκε ο Κωνσταντέλιας να μην έχει ντουμπλαρίσματα. Να χάσουν δηλαδή το μυαλό τους. Στο ένα πήρε πέναλτι, το βάρεσε ο Μιχαηλίδης, γεια σας και χαίρετε, γελάει ο κόσμος. Το δεύτερο πάλι πήρε πέναλτι, δυστυχώς προηγήθηκε λέει φάουλ του Ζίβκοβιτς. Άλλες φάσεις, να βγει στο χώρο ο ΠΑΟΚ, με κάθετη πάσα προς τον Κωνσταντέλια, να τον αφήσουν δηλαδή οι Βέλγοι να κάνει τα μαγικά του. Έγινε μία ακόμα φορά που τον τραβούσανε για να πέσει και δεν έπεσε και έβγαλε την μπάσα στον Τάισον και ο Τάισον τα ζώα μου τα αργά. Ο Τάισον. Εκείνο έπρεπε να το κάνεις γκολ.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.